Elisabeth, todas as montes marinhas. Esquirtisse το βρέφος εν τη κοιλή αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, η μητρότητα από τα αρχαία χρόνια ενέπνεε σεβασμό και την τιμούσαν ποικιλοτρόπως. Στις μέρες μας που τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, δεν ήταν δυνατόν από αυτή την τάση να ξεφύγει και η τιμή προς τη μάνα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η μητρότητα είναι καρπός μιας σχέσης, η οποία όμως πόρο απέχει από εκείνη που είχε στο νου το Θεός όταν έπλασε το πρώτο ζευγάρι και ο Αδάμ προφητικά την περιέγραψε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έχει πει πάνω σε τούτο το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Δημοσιεύονται στο βιβλίο του «Το πνεύμα μη σβαίνετε» των εκδόσεων Γρηγόρη με τον τίτλο «Τι σημαίνει η γυναίκα βοηθός του άντρα». Στη βιβλική αφήγηση λέει ο Μακαριότατος: για την δημιουργία του ανθρώπου βλέπουμε την πρώτη εικόνα του γάμου και τη δημιουργία της οικογένειας. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και εν συνεχεία τον Παράδεισο μέσα στον οποίο έβαλε τον άνθρωπο. Εκεί είπε ο Κύριος ο Θεός: «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν», δηλαδή από το είδος του. Έτσι δημιούργησε από την πλευρά του ανδρός τη γυναίκα, την οποία ήγαγε προς τον Αδάμ. Ο δε Αδάμ υποδέχεται τη γυναίκα του προφητεύων, ένα και εν τούτου καταλήψει, δηλαδή εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν. Έφερε λοιπόν τη γυναίκα προς τον άντρα ο ίδιος ο Θεός, καθώς σήμερα φέρνει την νύμφη ο πατέρας στον ναό και την παραδίδει στον άντρα. Ο δε Αδάμ προφητεύει ενώπιον Κυρίου του Θεού την δημιουργία της οικογένειας. Τι σημαίνει όμως ότι η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα? Με ποιο τρόπο είναι βοηθός? Όχι βέβαια ότι εκείνος θα επιλέγει τις εργασίες που θα αναλαμβάνει και θα δίνει εντολές στη βοηθό του για όσες δουλειές δεν θέλει να τις κάνει ο ίδιος. Δεν προσκολά κανείς την ύπαρξή του στην υπηρέτριά του, ούτε εγκαταλείπει τον πατέρα και τη μητέρα του επειδή βρήκε υπηρέτρια. Αν αυτό ίσχυε, τότε θα σήμαινε πως το παιδί μένει με τους γονείς του έως ότου βρεθεί η υπηρέτρια, αντικαταστάτη των γονιών του, και άρα η οικογένεια είναι άχρηστη αφού μπορεί να πάρει τη θέση της μια δούλα. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει με άφθαστο τρόπο την εικόνα των σχέσεων των δυο συζύγων: υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ο άντρας επέχει θέση Χριστού, η γυναίκα δε επέχει την θέση της εκκλησίας του. Γι' αυτό και απευθυνόμενος στις γυναίκες ζητά να υποτάσσονται όχι ως άβουλες υπηρέτριες, αλλά ως η εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό. Απευθυνόμενος δε στους άνδρες ζητά όχι να τρέφουν τις γυναίκες τους ως χρήσιμα υποζύγια, αλλά να τις αγαπούν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Ο άντρας δεν είναι μόνο βοηθός της γυναικός του, αλλά οφείλει να διαθέτει ολόκληρη την ύπαρξή του για αυτήν. Αυτή την έννοια έχει το προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού. Πρόκειται βεβαίως όχι για απλή σχέση, όχι για ένα σύνδεσμο δύο ανθρώπων, αλλά για μυστηριακή υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η γυναίκα δεν είναι βοηθός μόνο στις φροντίδες του οίκου, είναι αληθινά βοηθός του συζύγου της, φροντίζοντας να του δίνει πάντοτε κουράγιο, είναι στήριγμα της ψυχής του, δημιουργημένη από την πλευρά του, είναι πάντοτε στο πλευρό του. Είναι η δημιουργός της κοινότητος του ζευγαριού, κοινάς δι τας εφροσύνας και τας λύπας ποιήσαστε, κοινάς δε πάλιν τας φροντίδας, διδάσκει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτή η κοινότητα, η κοινωνία των συζύγων, είναι αληθώς φανέρωση μυστηρίου και είναι άξια μεγάλου θαυμασμού, διότι με τη δύναμη της αγάπης οδηγεί τα πρόσωπα των δυο συζύγων σε απίστευτο βάθος αμοιβαίας κατανοήσεως, στην υπέρβαση του εγώ και στην διάνοιξη του εαυτού προς τον άλλον. Είναι αληθές ότι για τους Ιουδαίους ο μοναδικός σκοπός του γάμου ήταν η τεκνογωνία. Η γυναίκα που δεν έδινε στον άντρα της παιδιά ήταν αντικείμενο απροκάλυπτης αποστροφής και θεωρείται μοιασμένη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της μητέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, της Ελισάβετ, η οποία συνέλαβε με τη χάρη του Θεού όταν ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. «Περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτως μη πεποίκεν Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν όνειδός μου εν ανθρώπης». Δηλαδή κρυβόταν επί πέντε μήνες, λέγοντας «αυτό μου το έδωσε ο Κύριος όταν θέλησε να σβήσει την τροπή μου από τα μάτια των ανθρώπων».

Στη θέση της γυναίκας στα χρόνια του Χριστού αναφέρονται τα αποσπάσματα που θα κοστούν στη συνέχεια. Είναι από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη «Η ιεροσύνη των γυναικών». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «Επέκταση». Η θεσμική θέση της γυναίκας, γράφει ο κύριος Γιοκαρίνης, στον Ιουδαϊκό κόσμο κατά την εποχή του Κυρίου είναι σαφώς υποβαθμισμένη και το γυναικείο ιδεώδες προσδιορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τον άνδρα, με την ευτυχία του άνδρα και την ευημερία του και με τα γενικότερα συμφέροντα της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή η γυναίκα να γίνει αντιληπτή ως ανεξάρτητο πρόσωπο, δυνάμενο να καταξιωθεί αυτοδύναμα. Είναι ανθρώπινον, αλλά προέρχεται από τον άντρα και για τον άντρα υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς της και το μέτρο αξίας. Η αξιολογική υποτίμηση της γυναίκας ως ανθρώπινου προσώπου βρίσκει την έκφρασή της στη λατρευτική δοξολογική ευχαριστία του Ιουδαίου, ο οποίος ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι δεν τον έκαμε γυναίκα. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του και τις καταπεριστάσεις ευκαιρίες προάγει τη γυναίκα και την εξυψώνει στο επίπεδο του ισότιμου προς τον άντρα προσώπου, αναγνωρίζοντάς της την ικανότητα αυτοκαταξίωσής της. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Γι' αυτό, κατά τη μαρτυρία του Λουκά, οι γυναίκες σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Ιησού και αυτός διόδευεν κατά πόλην και κόμην, κηρύσσον και ευαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού. Και οι δώδεκα συναυτό και γυναίκες τινές, Μαρία, η καλούμενη Μαγδαληνή, και Ιωάννα και Σουσάννα και έτερε πολλέ έτινες διεικόνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Η γοητεία του απελευθερωτικού μηνύματος του Σωτήρα Χριστού προβάλλεται μέσα από περιστατικά όπως εκείνο των δύο αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας, όταν η δεύτερη αφήνει τη φροντίδα της περιποίησης του φιλοξενουμένου επισκέπτη Ιησού στο σπίτι τους για να ακούσει τους λόγους του. Το γεγονός αυτό το σχολιάζει ο κύριος Εφήμος, λέγοντας ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Η αρενοκρατούμενη Ιουδαϊκή κοινωνία είναι διαποτισμένη από τις πιο έντονες πατριαρχικές αντιλήψεις, από τις οποίες ούτε και οι μαθητές του Κυρίου μπορούν να απομακρυνθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό της συνομιλίας του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα. Όταν οι μαθητές του είδαν τον Χριστό να συνομιλεί μαζί της, εθαύμαζον ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς με αντίειπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Η πορεία αυτή των μαθητών αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τις βαθύτατες ρίζες μιας αρενοκρατικής νοοτροπίας. Την περιθωριοποιημένη, υποτιμωμένη και υποβαθμισμένη γυναίκα του Ιουδαϊσμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής προσεγγίζει ο Ιησούς για να της προσφέρει τρόπους απεγκλωβισμού από τα διέξοδα της ανδροκρατούμενης εβραϊκής κοινωνίας και να την αποκαταστήσει με το κύρος του. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορούν αρκετά περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου, όπως Α, η διάσωση της Μιχαλίδας από βέβαιο θάνατο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Β, η καταδίκη της λύσης του γάμου από τον άνδρα κατά πάσαν αιτίαν, όπως επίσης διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γ, η συμμετοχή του Κυρίου στην οδύνη των αδελφών του Λαζάρου, η οποία οδήγησε στην Ανάσταση αυτού. Και Δ, η αποδοχή της πράξης της αμαρτωλής, η οποία πλένει με τα δάκρυα της μετανοίας της τα πόδια του Ιησού μέσα στο σπίτι Φαρισαίου, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και τα αλήφει με μύρο, όπως μας αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτή την εικόνα ο Μάρκος. Και με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής στο διάλογο που προκλήθηκε εξ αφορμής της προσφοράς των περιποίησεων από μέρους ενός θρησκευτικά καταδικασμένου και απορριπταίου ανθρώπου και κοινωνικά περιθωριοποιημένου, ο κύριος σαφώς τοποθετείται υπέρ της γυναίκας με βάση το μέτρο της ποιότητας έκφρασης της αφοσίωσης του ανθρώπου στα υψηλά ιδανικά. Στο σημείο αυτό αντιλαμβανόμαστε ως σημαντικού θεολογικού περιεχομένου το λόγο του Κυρίου, όπου
εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλων των κόσμων και ο επίσης αυτή λαλληθίσεται εις μνημόσυνον αυτής. Το γεγονός ακόμη ότι κατά τα Σάββατο ο Κύριος θεράπευε όχι μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες είναι μια αξιοσημείωτη πρακτική η οποία υποδηλώνει την τοποθέτηση της γυναίκας και του άνδρα στο ίδιο επίπεδο. Η σημαντικότητα της πρακτικής αυτής προβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του Σαββάτου ως ημέρας αφιερωμένη στο Θεό, η οποία στο πλαίσιο της δικής του παρουσίας μεταβάλλεται σε χρόνο της Βασιλείας του Θεού, εντός του οποίου συντελείται η μεταμόρφωση του κόσμου και η αποκατάσταση στο πρόσωπό του της ενότητας του διηρημένου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει «Ταύτην δε θυγατέρα βράν ούσαν, ουκ εδηληθήνε από τη δοσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Αναφορικά με το θέμα της μαρτυρίας του γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, παρατηρούμε ότι ενώ η μαρτυρία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή είναι αρχαιότερη, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει μόνο άνδρες, στα Ευαγγέλια όμως οι γυναίκες γίνονται μάρτυρες του καινού μνημείου, όπως μας το παραδίδει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και του Αναστάντος. Η αναφορά της μαρτυρίας γυναικών για το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ενέχει μια ιδιάζουσα σημαντικότητα όσον αφορά το κατά πόσον αναβαθμίστηκε η θέση της γυναίκας και εξισώθηκε με εκείνη του άντρα, ώστε η μαρτυρία της να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για ένα κεφαλαιόδου σημασίας θέμα, δεδομένου ότι κατά την ισχύουσα δικονομική αρχή της εποχής αυτής η μαρτυρία των γυναικών δεν γινόταν δεκτή λόγω της αφαιρεγκαιότητάς της. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Κέλσου για την καταπολέμηση της Ανάστασης του Κυρίου ήταν η μαρτυρία των γυναικών. Επίσης κρίνουμε ως αξιόλογο το γεγονός ότι ενώ η συγγραφή των Ευαγγελίων έλαβε χώρα αρκετές δεκαετίες μετά τα ιστερούμενα γεγονότα, η παράδοση της Εκκλησίας ως προς το θέμα αυτό εμφανίζεται πάγια και εμπεδωμένη παρά τους αρνητικούς παράγοντες επιβίωσής της και διασώζεται με την προοπτική ασφαλώς να πείσει για την αλήθεια του γεγονότος. Η τοποθέτηση του Κυρίου απέναντι στη γυναίκα γίνεται σαφής τόσο στο επίπεδο της ιστορικής παρουσίας της, όσο και στο επίπεδο της εσχατολογικής προοπτικής της ζωής της Εκκλησίας, με τη συγκλονιστική δήλωσή του ότι «Η τελώνε και η πόρνε προάγουσι μας εις την Βασιλείαν του Θεού».

καινούργια πραγματικότητα εισάγεται, την οποία διαμορφώνουν νέες αξίες και μια νέα τάξη πραγμάτων και σχέσεων καθιερώνεται, αυτή την οποία θα διατυπώσει συνοπτικά ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, γι' αυτό ουκενιάρσιν και θήλη. Η ισότητα του άνδρα και της γυναίκας, η οποία εκπηγάζει από τον ενανθρωπίζοντα θεολόγο, αποτελεί θεμελιώδη πίστη του χριστιανισμού. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον η Εκκλησία κατόρθωσε να καταστήσει βιωματική εμπειρία το δόγμα της ισότητας των φύλων στο επίπεδο της δικής της πραγματικότητας, της Εκκλησίας της ιστορίας, ή οι αντίθετες πιέσεις της ιστορικής πραγματικότητας περιόρισαν την Εκκλησία στη διαμόρφωση μιας ισόρροπης σχέσης στο επίπεδο μόνο της λατρευτικής ζωής, η οποία συνδέεται με την υπέρβαση των ιστορικών οριοθετήσεων. Πράγματι, στη λατρεία επισημαίνουμε την προσέγγιση της ισότητας των δύο φύλων με την κατάκτηση της αγιότητας και την αποδιδόμενη τιμή στη Θεοτόκο. Η βιωματική εμπειρία της λατρευτικής ζωής προσφέρει την αίσθηση μιας εξισορρόπησης, ένα είδος δημοκρατίας των ουρανών, γιατί ο αγιασμός των πιστών αρχίζει από εδώ, χωρίς όμως να τολμήσει η Εκκλησία να προχωρήσει στην κοινωνική ή εκκλησιαστική πράξη. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, φρονούμε ότι το μήνυμα του Κυρίου, όπως αυτό αναπτύσσεται διόλης της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης, είναι ότι η κατάρα που βάρνε τη γυναίκα απαλήφεται εντός της Εκκλησίας και η αρχή της τυπολογικής ταυτότητας της γυναίκας με το ανθρώπινο γένος στη Βασιλεία του Θεού είναι μέρος του αρχικού Ευαγγελισμού.

ξαναγυρίσουμε όμως το βιβλίο του Μακαριωτάτου, το πνεύμα μη σβαίνεται, και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο απεκατέστησε την ιερότητα του γάμου, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά καταργώντας την ιουδαϊκή παράδοση που έβλεπε στο γάμο μια απλή σημείωση, τον ανύψωσε σε θέση μυστηρίου. Ουκέτι συν δύο, αλλά σάρξ μία. Οούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Πάνω στο γάμο, ως μυστηριακή μορφή ενώσεως ανθρώπων, εδράζεται πλέον τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία. Η χριστιανική οικογένεια είναι λοιπόν στην ουσία της υπερβατική, αφού γεννάται εν μυστηρίο. Η ευλογία Κυρίου στην οποία έχει η σχέση των συζύγων απλώνεται πλέον και στη σχέση των παιδιών με τους γονείς των. Η τεκνογωνία δεν είναι βέβαια ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου, αλλά μέσα στα πλαίσια του χριστιανικού γάμου τα παιδιά είναι ευλογημένος καρπός του. Είναι ασφαλώς μεγαδόρον του Θεού προς τους γονείς, αλλά είναι επίσης πεδίο μεγάλης δοκιμασίας και ευθύνης. Τα παιδιά γίνονται το κέντρο της ζωής, γίνονται το κέντρο της μέρημνας των γονέων, αφού στους γονείς ανατίθεται όχι μόνο η δημιουργία του νέου ανθρώπου, αλλά και η ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Εκτρέφεται αυτά τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί έχει με τους γονείς του πνευματική και όχι μόνο βιολογική σχέση. Λέγοντας ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει ώστε το παιδί να φάει, να παίξει, να μάθει, ορίζουμε τις διαφορετικές λειτουργίες του γονέως, καθώς μια από τις οποίες απαιτεί σκληρή προσπάθεια και μεγάλη ευαισθησία. Πρέπει να φάει σημαίνει πρέπει οι γονείς να καλύψουν τις ανάγκες της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, την τροφή του, τα ενδυματά του, την υγεία του. Πρέπει επίσης να το διδάξουν πώς να τρώει, πώς να ντύνεται, πώς να φροντίζει το σώμα του και ακόμα πώς να συμπεριφέρεται. Πρέπει να παίξει σημαίνει πρέπει οι γονείς να φροντίσουν να διδάξουν το παιδί με τι και υπό ποιους όρους μπορεί να διασκεδάζει, ποιες επιτρέπεται να είναι οι παρέες του, όπως επίσης γιατί και πότε το παιχνίδι πρέπει να υποχωρεί για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις που έχει, αν και είναι παιδί. Πρέπει να μάθει σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει στο παιδί όχι μόνο να πάει στο σχολείο, αλλά και να παρακολουθεί σωστά τα μαθήματά του, ώστε να αποκτά τα εφόδια που θα το επιτρέψουν να ζήσει, να σταδιοδρομήσει, να αποκτήσει δική του οικογένεια και να προσφέρει στην κοινωνία. Πρέπει επίσης οι γονείς να φροντίσουν για τη μίση τους στην πίστη, αλλά και τη ζωή της Εκκλησίας, και ακόμη να φροντίσουν για την εξωσχολική παιδεία του. Όλες αυτές οι φροντίδες απαιτούν από τους γονείς μεγάλες ικανότητες, απαιτούν ολόπλευρη αφοσίωση, απαιτούν πνεύμα διάκρισης και σύνεσης. Είναι φανερό από αυτήν την κατανάγκη περιληπτική αναφορά ότι το έργο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών είναι εξαιρετικά σύνθετο. Ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ πατέρα και μητέρας είναι επί αιώνες δεδομένος και κατά κανόνα λειτουργούσε αποδοτικά. Επί αιώνες ο άνδρας κάλυπτε τις οικονομικές ανάγκες και η μητέρα έχει περίπου το σύνολο των ευθυνών της ανατροφής. Σήμερα όμως η γυναίκα πολύ συχνά καλύπτει και αυτή οι οικονομικές ανάγκες. Στο σημερινό πλαίσιο ζωής η ρόλη των γονέων δεν είναι δεδομένη. Ο επιμερισμός καθηκόντων δεν είναι αυτονόητος για όλα τα ζευγάρια και σπανίως είναι λειτουργικός, σπανίως είναι αποδοτικός. Σήμερα πια οι σύζυγοι πρέπει να βρίσκουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντά των. Στη σημερινή οικογένεια τα στερεότυπα του πατέρα και της μητέρας δεν ισχύουν. Σήμερα ο πατέρας μπορεί να πλένει το παιδί ή να του μαγειρεύει, ενώ η μητέρα διερευνά σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί. Επί αιώνες αυτό που είχε σημασία ήταν η ενίσχυση αυτών των στερεοτύπων. Η κατάργησή τους έχει οδηγήσει σε ουσιαστική διάλυση της οικογένειας και η αντικατάστασή της από μια θα λέγαμε συμβιωτική μονάδα. Πολλοί από εμάς έχουν φοβηθεί και επιζητούν την επιστροφή στο παλαιό σχήμα οικογένειας, αλλά αυτή η επιστροφή είναι αδιανόητη και επιπλέον μη λειτουργική. Είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όχι μόνο των γονιών, αλλά και ημών των πνευματικών των, να βρούμε τους τρόπους που η οικογένεια μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί και να επιτελεί το χρέος της απέναντι του Κυρίου, χωρίς δεδομένους όρους των συζύγων, χωρίς στερεότυπα. Ωστόσο, και πάντοτε μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, η μητέρα έχει απολύτως ιδιαίτερο ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο ρόλο.
Η Εκκλησία καταδικάζει με αυστηρότητα την καταπίεση της γυναίκας. Καταδικάζει με αυστηρότητα τη μετατροπή της σε πρόσωπο χωρίς δικαιώματα. Καταδικάζει την υποτίμησή της. Αιώνες πριν τα φεμινιστικά κινήματα, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος διδάσκει με ασυνήθιστη οξύτητα. Ουδέχομαι ταύτην την νομοθεσία, ούκε πενώ τη συνήθεια. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία. Και συνεχίζει ορίζοντας την νομοθεσία του χριστιανού. Οράτε των ίσων της νομοθεσίας, εις ποιητής ανδρός και γυναικός, εις χους αμφότεροι, εικόν μία, νόμος εις θάνατος εις ανάστασης μία. Αν κάπου δεχθεί διάκριση, θα το κάνει μόνο για να τιμήσει την μητρότητα. Ουδέν γαρ μητρός εσπλαχνότερον, και τούτο λέγω ή να τιμάστε νομοθετήσω τας μητέρας. Όμως εδώ θα πρέπει να διακόψουμε. Για τις ανάγκες της εκπομπής μας χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο του Μακαριωτάτη Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, «Το πνεύμα μη σβαίνεται», των εκδόσεων Γρηγόρη, και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη, «Η ιεροσύνη των γυναικών», έκδοση επέκταση. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Χριστόφορος Χριστοφορίδης και εγώ, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τον δημοσιογράφο κύριο Αντώνη Μποσνακούδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Σαϊντολογία. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μπορούμε να πούμε ότι η Σαϊντολογία είναι ένα κράμα ψυχοθεραπείας, επιστημονικής φαντασίας και αποκρυφισμού που πραγματικά έχει υπόβαθρο σατανιστικό. Ο ιδρυτής της Σαϊντολογίας, ο Ρον Χάμπαρτ, Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, ήταν αφενός συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και αφετέρου ήταν μαθητής του μεγάλου μαύρου σατανιστή, του Άλιστερ Κρόουλι, του ιδρυτή του τάγματος του Ναού της Ανατολής, του Ordo Templis Orientis, του γνωστό Ότο. Η ιστορία του αρχίζει λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετά από τα προβλήματα που είχε τόσο με τη θητεία του στο αμερικανικό ναυτικό. Βέβαια στη Scientology αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο, περιγράφουν ότι δηλαδή ήταν μεγάλος ήρωας στο αμερικανικό ναυτικό και στον πόλεμο, ότι είχε σώσει πάρα πολλές ζωές και είχε κάνει μεγάλα κατορθώματα. Έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα προβλήματα που είχε στο ναυτικό συνοψίζονται στο ότι αφενός μεν είχε κριθεί ότι δεν ήταν κατάλληλος για διοίκηση. Και ο ίδιος ο ναύαρχος, ο Μπρέινστιτ, άμα δεν κάνω λάθος το όνομά του, είχε αναφέρει ότι πρέπει να μετατεθεί σε κάποιο άλλο πλοίο, γιατί ήταν κυβερνήτης ενός πλοίου, και ότι πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κάποιου αξιωματικού, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ικανός για διοίκηση. Και αυτά είναι τεκμηριωμένα πλήρως. Υπάρχουν επίσημα, αποχαρακτηρισμένα βέβαια, τα έγγραφα του αμερικανικού ναυτικού που δείχνουν τα τηλεγραφήματα που είχαν στείλει. Δυστυχώς ο Χάμπαρτ δεν αντιμετώπισε πολύ θετικά αυτήν την ελλειπή, την έλλειψη προσόντων που είχε, και άρχισε να πιστεύει ότι φταίνει άλλη, ότι το ναυτικό δεν ήταν τόσο ικανό να τον εκτιμήσει. Και τελικά άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους για να μπορέσει να εκδηλώσει, υποτίθεται, τις δυνατότητες του, και μέσα σε αυτές τις αναζητήσεις είχε εμπλακεί με τον λεγόμενο Jack ή John Parsons. Ο Parsons ήταν ένα από τα πρωτοπολίκαρα του Άλιστερ Κρόουλι σε μια εκκλησία τότε της Καλιφόρνια, και ήταν λόγω της σχέσης του με τον Parsons η Σαϊντολόγια παρουσιάζει τον Χάμπαρτ ότι είχε σχέση με πάρα πολλούς διαστημικούς επιστήμονες και μεγάλες επιστημονικές μορφές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Parsons ήταν στέλεχος του λεγόμενου εργαστηρίου αεριώθησης στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory. Είναι αυτό το τμήμα τώρα που στέλνει, το εργαστήριο της NASA, που στέλνει διαστημόπλια για εξερεύνηση σε διάφορους πλανήτες. Και μάλιστα στο τμήμα μάλλον της ΤΟΑΣ του Ordo Templis Orientis που ήταν ο Χάμπαρτ με τον Parsons, έκανε ορισμένους αποκρυφιστικούς πειραματισμούς. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με τις τηλετουργίες το λεγόμενο Moonchild, το φεγγαρόπαιδο θα μπορούσα να πούμε τώρα, ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτό που στην Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως πόρνη Βαβυλώνα. Δηλαδή πίστευαν ότι είχαν το υπόβαθρο, το αποκρυφιστικό να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν σε άνθρωπο αυτό που αναφερόταν ως πόρνη Βαβυλώνα. Βέβαια κάποια στιγμή ο ίδιος ο Κρόουλι έμαθε αυτούς τους πειραματισμούς τους, και βέβαια και στους χώρους αυτούς υπάρχει κάποια εξαιρετικά ισχυρός έλεγχος του τι γίνεται και ποιος κάνει τι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Χάμπαρτ πετάχτηκε με τις κλωσιές έξω και από το τάγμα του Κρόουλι, μεταξύ άλλων και επειδή είχε ανακαλυφθεί ότι είχε κάνει και μερικές οικονομικές ατασταλίες. Δηλαδή ούτε εκεί μπόρεσε να κρατηθεί, ακόμη και εκεί έγινε. Στη συνέχεια αυτό που απέκτησε, η αποκρυφιστική γνώση που είχε αποκτήσει μέσα με την εμπλοκή του με το τάγμα του Κρόουλι, το σατανιστικό, και αργότερα με την εμπλοκή του με Ροδόσταυρους, μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει μία μορφή, ας πούμε light, σατανισμού, υπό τη μορφή βέβαια αρχικά της επιστημονικής φαντασίας, γιατί ήταν και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν είδε ότι δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτό, προχώρησε στις, υιοθέτησε την προσέγγιση της θεραπευτικής τεχνολογίας, και εκεί βρίσκεται τα στάδια, οι ρίζες μάλλον των πρώτων σταδίων της διανοητικής, του Dianetics, γιατί ο Σαϊντόλος δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή, είχε ξεκινήσει ως διανοητική, και ο στόχος, όπως έλεγε, είναι να θεραπεύσει το νου και τον άνθρωπο από διάφορες ανασχετικούς παράγοντες, χονδρικά μπορούμε να πούμε, που τον εμποδίζουν να αποκτήσει το μέγιστο του δυναμικού του. Βέβαια, όταν φάνηκε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσε ήταν καθαρά ιατρικές τεχνικές που είχαν άμεση επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων, και οι ιατρικοί σύλλογοι των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς τον κυνήγησαν, γιατί εξασκούσε ιατρική, και αυτό το ήδη το κάνει η Σαϊντόλογη και σήμερα ακόμη, εξασκούσε ιατρική χωρίς να έχει την άδεια και το υπόβαθρο να κάνει κάτι τέτοιο, ο Χάμπα το γύρισε στη θρησκεία. Και εκεί πέρα υπάρχουν οι πρώτες ρίζες της Σαϊντολογίας. Το ονόμασε Σαϊντολογία, υποτίθεται, για να θυμίζει επιστήμη και το λόγος, λέει, από το ελληνικό λόγος, την ελληνική λέξη λόγος, αλλά όταν έγινε αργότερα, κυρίως δεκαετία του 70 ή 80 το πολύ από ό,τι θυμάμαι, όταν αποκαλύφθηκαν από προσωπικούς του βιογράφους, εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι που είχαν φτιαχτεί, που είχαν προσληφθεί από τη Σαϊντόλογη να φτιάξουν τις δημόσιες σχέσεις και το προφίλ του Χάμπαρτ, όταν τελικά αποκαλύφθηκε ότι η πραγματική φύση, το υπόβαθρο επιλογής αυτών των λέξεων, ουσιαστικά είπαν ότι το science δεν είναι από το science την επιστήμη, αλλά είναι από το SEO. Τη σκιά, δηλαδή, σκιές από τα ελληνικά, δηλαδή με τα πνεύματα, και ότι η διανοητική, το Dianetics, δεν ήταν από τη διάνοια, τη λέξη διάνοια που έχουμε κι εμείς, αλλά από τον Diana. Diana είναι, για όσους έχουν ασχοληθεί κάπως με αποκρυφισμό, είναι μία άλλη μορφή, η θεά Diana, είναι σημαντική μορφή, μπορούμε να πούμε, στο σατανισμό μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μιλούμε, ότι και ο Μακαρίτης ο Παπαντώνης ο Λεβιζόπουλος όταν μιλούσε, ότι υπάρχει μέσα σατανισμός στην Σαϊντόλογη, είναι τεκμηριωμένο αυτό, γιατί από εκεί πέρα έχουν βγει όλα. Τώρα, η Σαϊντόλογη είναι ένα νεογνωστικό σύστημα. Τώρα, νεογνωστικό σύστημα σημαίνει ότι διδάσκει όχι δημόσια αλλά σε στάδια, ότι τη γνώση ή την αλήθεια, ανάλογα πώς το ονομάζουν, ή τη θεραπεία, άμα σε προσεγγίσουν επειδή πιστεύει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας ή απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η καινούργια έκδοση που χρησιμοποιούν, που σου διδάσκει ότι γίνεται σε στάδια. Αλλά βέβαια τα στάδια είναι μελετημένα με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός μεν δεν αποφασίζεις σε ποιο στάδιο θα πας αργότερα και πότε, αλλά εκείνοι σου λένε πότε θα πας, εκείνοι αξιολογούν με δικά τους εντελώς κριτήρια που δεν μπορείς εσύ να τα ελέγξεις καθόλου, και ούτε καν σου αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχεις πει εσύ κατά τη διάρκεια είτε των πνευματικών αποκαθάρσεων είτε των σεμιναρίων που λαμβάνεις, άμα θες να λάβεις, ας πούμε, διάφορα σεμινάρια, επειδή είναι η πρώτη βιτρίνα για την ανάπτυξη κάποιων προσωπικών ικανοτήτων, εκείνοι αποφασίζουν πότε θα το λάβεις αυτό και κυρίως το πληρώνεις. Και εδώ θέλω να κάνω μία αντιπαραβολή, να σχολιάσω κάτι που είχαμε συζητήσει παλιότερα με τον πατέρα Κυριακό, ότι έχουν ισχυριστεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ισχυριστεί σε Scientology, είναι κάτι αντίστοιχο με την χριστιανική εξομολόγηση. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές, γιατί αφενός μεν στη χριστιανική εξομολόγηση δεν γίνεται καταγραφή έγγραφη και δεν στέλνεται στο εξωτερικό οτιδήποτε λες εσύ σε αυτό, και μετά ο ίδιος ο ιερέας στην εξομολόγηση μπορεί καν να μην ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το εξομολογείται. Και αφετέρου, και φυσικά υπάρχει ένα σημαντικό υπόβαθρο και μια ιστορία στη Χριστιανική Εκκλησία που τεκμηριώνει ακριβώς την πνευματική ανάγκη και την λειτουργία της εξομολόγησης. Ενώ στις Αντώνες δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που έγραφε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, θέλησε να βγάλει χρήματα, το γύρισε στην ψυχοθεραπεία, τελικά τον κυνήγησε ο Ιατρικός Σύλλογος και αναγκάστηκε να το παίξει ότι είναι θρησκεία σε αντολογία για να έχει κάλυψη από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που δυσκόλευε πάρα πολύ τη δίωξη θρησκειών. Τώρα, επειδή και οι Σαϊντόλογοι και ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα μεγάλο πλέγμα παραπλανητικών τεχνικών, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει και να αναγνωρίσει από πριν τι είναι μια τέτοια οργάνωση που ονομάζουμε παραθρησκεία, λατρεία ή σέκτα. Λοιπόν, με τον όρο αυτό γενικό ονομάζουμε μια οργάνωση που χρησιμοποιούμε

Και μάλιστα είναι εξαιρετικά ρατσιστικό. Σε αυτό θα επιμείνω. Γιατί ο αξιωματικός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη δρομολόγηση προσώπων μέσα στην οργάνωση, ονομάζεται body routing officer, δηλαδή αξιωματικός ή αξιωματούχος, πείτε όπως θέλετε, δρομολόγησης σωμάτων, όχι ανθρώπων. Γιατί η σανιτόλογη, όποιος είναι έξω από την οργάνωση, τον θεωρεί σώμα, ότι δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο. Αλλά μόνο μέσα στην οργάνωση ξυπνάει η πνευματική του φύση, που θα σας πω αργότερα ποια είναι η κοσμοθεωρία της και τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι αυτά που θα σας πω παρακάτω. Βέβαια, όσο περισσότερα από αυτά ισχύουν για μία οργάνωση, τόσο βεβαιότερο είναι ότι η οργάνωση αυτή είναι λατρεία ή παραθρησκεία ή σέκτα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι ο ηγέτης ή ο ιδρυτής είναι αυτοδιοριζόμενος και αυτόκλητος, όπως με τον Χάμπατ. Εκείνος είπε ότι είμαι αυτό που είμαι και συνέχισε. Μέχρι και σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής, γιατί δεν είναι πάντα ο ηγέτης, δεν είναι πάντα και ο ιδρυτής. Μπορεί να έχει πεθάνει ο ιδρυτής και να έχει αναλάβει κάποιος άλλος. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής έχει το αλάθητο. Δεν επιτρέπεται καν ούτε να πει κάτι κακό γι' αυτόν. Δεν τίθεται καν να σκεφτείς ότι υπάρχει κάποιο λάθος αυτό που έχει κάνει. Και το κακό με αυτές τις οργανώσεις είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι και να θέλουν κάποιοι να αλλάξουν κάτι, ειδικά για τη Scientology, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι ότι ο ηγέτης έχει κάνει αυτό για εκείνο και είναι η κορυφή, όταν πεθάνει ο ηγέτης, όπως στην περίπτωση του Χάμπαρτ, δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι, γιατί μόνο εκείνος θα μπορούσε να το αλλάξει. Και δυστυχώς αυτές οι οργανώσεις παραμένουν έτσι μέχρι ότου είτε γίνει μια καταστροφή, όπως αυτό που έγινε με την ΑΟΜ στην ηλικία του Ασαχάρα, και η ίδια η κυβέρνηση τους κλείσει, είτε δυστυχώς μένουν και μπλέκουν σε διάφορα προγράμματα, κυρίως υπηρεσιών πληροφοριών, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μπορέσουν τουλάχιστον να εξυπηρετήσουν κάποια άλλα συμφέροντα. Βέβαια, αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν θα επιμείνω σε αυτό καθόλου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ηγέτης, ο ιδρυτής και η ηγετική ομάδα πλουτίζει. Όλα αυτά που υπάρχουν τεράστια ποσά που διακινούνται στις οργανώσεις αυτές, και ένας λόγος που θέλουν να παρουσιάζονται ως οργανώσεις θρησκευτικές είναι επειδή για να μην πληρώνουν φόρους. Απλώς δηλαδή να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο. Μετά υπάρχει και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές και στα μέλη. Τα μέλη μπορεί να είναι πανφτωχά, να πληρώνονται όσοι δουλεύουν εκεί με γελία ποσά, αν πληρώνονται κιόλας, και τη στιγμή που οι ηγέτες και η ηγετική ομάδα δεν ξέρουν τι έχουν, μπορούν να έχουν απίστευτες περιουσίες. Υπάρχουν οργανώσεις βιτρίνες και παραπληνητική στρατολόγηση. Τώρα, ειδικά για τη Scientology, υπάρχουν στον κατάλογο των αιρετικών ομάδων που δίδει και η Εκκλησία κάθε χρόνο, νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλά πολύ χαρακτηρισμοί οργανώσεων δίπλα με παρένθεση Scientology, ΚΕΦΕ παλιότερα, όταν υπήρχε το ΚΕΦΕ ακόμη. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι δεν συμφέρει στην οργάνωση να εκτεθεί άμεσα, οπότε προτιμά να εκτεθεί μέσω κάποιων άλλων οργανώσεων βιτρίνας, έτσι ώστε αφενός με να μπορέσει να στρατολογήσει περισσότερο κόσμο από διαφορετικές κοινωνικές ή επαγγελματικές τάξεις, και χωρίς να φαίνεται άμεσα ότι εκείνη έχει κάποια σχέση με αυτό, ώστε άμα γίνει κάτι με τον άλλον, με την οργάνωση βιτρίνα που έχει, να μπορεί να αποστασιοποιηθεί και να πει ότι αυτός δεν έχει σχέση με εμάς, ότι είχαν κάποια σύνδεση, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση, αυτό είναι που έχουν κάνει οι ίδιοι. Είναι και αυτό μια νομική, ας πούμε, προστασία για τους ίδιους. Το άλλο είναι ότι υπάρχει δογματική αυστηρότητα και ακαμψία, το έχω πει αυτό, σε διδασκαλίες όσον αφορά την αντίληψη της πραγματικότητας και τον έλεγχο της ηγετικής ομάδας. Υπάρχει ολοκληρωτική κοσμοθεωρία, δηλαδή το σύνδρομο του εμείς και η έξω, δηλαδή αυτό που είχαμε πει, ότι σαν τώρα όποιος είναι μέσα είναι άνθρωπος, είναι όν, αλλά άμα είσαι έξω είσαι σώμα. Τίποτα. Τίποτα πνευματικό δεν υπάρχει. Και αφενός μεν αυτό εξυπηρετεί και την προσέγγιση των οργανώσεων, ώστε να αποξενώνεται το μέλος από την οικογένεια και γενικά το φιλικό περιβάλλον και να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο η οργάνωση πάνω του.
Υπάρχει επίσης εσωτερικός έλεγχος και δικαιοσύνη από τα έγγραφα που έχει κατάσχει ο εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής το 1995 από τρεις εφόδους που έχουν

0: το έχω και στο βιβλίο μου πολλά από αυτά για μισθοφόρηση της νέας τάξης, ότι εκπλήττεται κάποιος ακόμη και με τα δικαστήρια ηθικής που υπήρχαν για απίστευτα μικρά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί κάτι να έχει πει κάποιος για κάποιον άλλο και περνάει από δικαστήριο ηθικής. Και φυσικά η εξωτερική δικαιοσύνη δεν λαμβάνεται υπόψη παρά μόνο άμα χρειάζεται για δημόσιες σχέσεις, άμα υπάρχει κάτι και δεν μπορεί να βγουν, ας πούμε, σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και να πούνε ότι εμείς περιφρονούμε τη δικαιοσύνη, γιατί δεν θα χτυπούσε κάτι από δημόσια σχέση. Μόνο τότε εντελώς υποκριτικά δέχονται τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχει εσωτερικό σύστημα δικαιοσύνης σε όλους αυτούς. Υπάρχει επίσης κατάχρηση της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην κοινωνία που λειτουργεί οργάνωση. Κυρίως αυτό για καταδίωξη των επικριτών, είτε οικογενειών μελών οι οποίες αντιτίθενται στη συμμετοχή του μέλους της οικογένειας ως μέλους της οργάνωσης, και για εκφοβισμό πολλές φορές. Ο μακαριστός ο Παντής Αντώνης Λεβιζόπουλος είχε υποστεί πολλές τέτοιες ίδιες μηνύσεις, όπως όλοι ξέρουμε. Το άλλο που υπάρχει είναι ο σεξουαλικός έλεγχος. Ο σεξουαλικός έλεγχος δεν γίνεται όμως από λόγους ηθικής ή για διάφορους άλλους λόγους κοινωνικούς, όπως όλοι ξέρουμε, αλλά γίνεται για να μπορέσει να ελεγχθεί ακόμη περισσότερο το μέλος. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος έχει σεξουαλικό έλεγχο, από τη στιγμή που κάποιος έχει έλεγχο σε σεξουαλική ζωή σου, έχει έλεγχο σε οτιδήποτε πιο κρυφό μπορεί να έχεις εσύ και σε ελέγχει απόλυτα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει εκτεθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό, ότι η Σανατόλη ειδικά το έχει κάνει μεγάλη κατάχρηση αυτό, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία των εξομολογήσεων εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει παλιά πρώην μέλη, τα οποία έχουν φύγει μετά υψηλό βαθμό μέλη, σε διάφορες δικαστικές αντιμαχίες που γίνονται σε δίκες μέσα. Και τη στιγμή που μάλιστα η ίδια η Σανατόλος λέει ότι αυτά που μας παρουσιάζει ο εξομολογούμενος, εμείς δεν το λέμε καθόλου. Έχει ακριβώς αντίθετο. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει αυτά στα δικαστήρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο έλεγχος των εξωτερικών επαφών, που αυτό γίνεται είτε με ατέλειωτες ώρες μελέτης σε ακαδημίες, είτε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, είτε κυρίως στην περίπτωση της Σανατόλωση με την αποστολή στο εξωτερικό, στη Δανία ή στο Λος Άντζελες. Και είναι χαρακτηριστικό ειδικά για τη Σανατόλωση ότι τα προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη, όπως ονομάζει η ίδια, πνευματική σημασία για την πνευματική αποκάθαρση του ανθρώπου, δίνονται στο πλοίο Free Winds, σε ένα πλοίο το οποίο είναι σε μια θάλασσα, έτσι ώστε ακόμη και να θες να φύγεις, πού να πας, γύρω σου είναι θάλασσα. Μετά υπάρχει αποκλειστικό λεξιλόγιο. Εγώ θυμάμαι ένα από τα πράγματα που ήταν στη Σανατόλωση στο ΚΕΦΕ, στην Πατησίων πάνω, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν το ογκοδέστατο λεξικό που ήταν δίπλα στην Ακαδημία, που σου έδινε, υποτίθεται, την ερμηνεία της Σανατόλωσης για διάφορες έννοιες, το οποίο πραγματικά άμα είχες πρόβλημα με το χέρι δεν μπορούσες να το σηκώσεις. Ήταν τεράστιο. Και αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο παρά μόνο, βασικό λόγο μάλλον, για να μπορέσει μέσω του ειδικού λεξιλογίου να γίνει μια κατεργασία κατά κάποιο τρόπο της διαδικασίας επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ώστε να χρησιμοποιείς έννοιες επικοινωνίας και αντίληψης που σου δίνει η ίδια η οργάνωση μέσα. Υπάρχει επίσης καλλιέργεια εχθρών και φόβου για τους εχθρούς, το σύνδρομο του εμείς και οι άλλοι, που έχει επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε άμα ακούσεις κάτι εναντίον της οργάνωσης να μπορεί η οργάνωση να έχει το θεωρητικό υπόβαθρο, σου πει είναι αυτό που σου λέγαμε τότε, ότι είναι οι καταπιεστικά άτομα, oppressive persons, όπως λέει ειδικά η Σανατόλωση, και είναι αυτή η περίπτωση που σου είχαμε πει, οι οποίοι είναι καταστροφή του κόσμου, που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να σου πούν διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχει καλλιέργεια των εχθρών και του φόβου για τους εχθρούς. Υπάρχει επίσης καταπολέμηση διαρροής μελών. αφενός μεν με εκβιαστικό τρόπο να μην μπορέσει κάποιος να σηκωθεί να φύγει για χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία τα οποία έχει εκμυστηρευτεί. Έχει αναφερθεί για παράδειγμα ένα κλασικό παράδειγμα ότι άμα θέλει να φύγει κάποιος να του λένε ξέρεις μπορείς να φύγεις αλλά δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά. Άμα μάθει η σύζυγός εκείνα που είχες πει, δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε εμέσως πήγαινε σαφώς, σου λένε μη φύγες γιατί η γυναίκα σου θα μάθει κάτι, για παράδειγμα, που μας είχες πει εσύ. Ένα παράδειγμα τώρα είναι αυτό. Υπάρχει επίσης επισημοποίηση της βίας. Η σανατόλωση, κυρίως στη δεκαετία του 70 και του 80, είχε κάνει τέτοια κατάχρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της βίας και της απερίγραπτης επίθεσης οποιοδήποτε ήταν αντίπαλοι τους, που είχε φτάσει μέχρι του σημείου να κάνει διαρρήξεις σε κυβερνητικά κτίρια για να καταστρέψει έγγραφα, και όταν έγιναν οι δίκες αργότερα και είχε καταδικαστεί η πρώτη σύζυγος του Χάμπαρτ, η περίπτωση αυτή είχε περιγραφεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση εσωτερικής ανατρεπτικής δραστηριότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι, ακόμη και οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν φρίξει με αυτό που είχαν δει. Και επίσης υπάρχει διπλή ηθική. Δηλαδή άλλα ισχύουν για την ηγετική ομάδα και άλλα ισχύουν για τα μέλη. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ τα μέλη έχουν φοβερούς ελέγχους και κυρίως από θέματα πλουτισμού, χρηματοδότησης και όλα αυτά. Πολύ πολύ συνοπτικά μόνο να πω τις πιο κρίσιμες περιόδους που κάποιος μπορεί να μπλέξει σε μια τέτοια οργάνωση είναι γενικά οι μεταβατικές περίοδοι. Όταν αλλάζεις δουλειά, όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν πηγαίνεις στο στρατό, όταν είσαι φοιτητής, όταν αλλάζει με κάποιο τρόπο η ζωή σου, και υπάρχουν ειδικοί στρατολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους άτομα για να δουν άμα είναι κάποιος σε μια μεταβατική περίοδο και είναι περισσότερο ευάλωτος για να μπορέσει να στρατολογηθεί. Οι μοναχικοί άνθρωποι βέβαια είναι για όλους, είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος, σημαντικός στόχος, όχι μόνο για οργανώσεις αυτές, γενικά για πάρα πολλές άλλες ομάδες, και φυσικά υπάρχουν οι ομάδες βιτρίνες. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τις ομάδες βιτρίνες. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε η οργάνωση στην οποία βρίσκεσαι ποια είναι μέσα. Και ένας άλλος τρόπος που το προωθεί πάρα πολύ η Scientology είναι μέσω ενός φίλου ή του συζύγου. Δεν ανάγκη να γίνεις εσύ, μπορεί να γίνει ο σύζυγος ή η σύζυγος, και μέσω αυτού να μπορέσει να γίνει, να προσελκυστεί και το άλλο μέρος της οικογένειας στην οργάνωση.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, δημοσιογράφου, ο οποίος μας μίλησε για τη σαϊντολογία. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταδοθεί το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Οι εκπομπές μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ερμηνευτικές στην Παλαιά Διαθήκη, με βάση όμως την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Αποδίδουμε με απλότητα εξ ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου αναφερομένα στην κοσμοποιία, στη δημιουργία. Η νέα ομιλία την οποία αποδίδουμε με την εκπομπή, αρχίζουμε με την εκπομπή αυτή, είναι αναφερομένη στην τρίτη μέρα της κοσμοποιίας και λέει εκεί ωραία ο Άγιος Πατήρ ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πολύ ωραία. Λέγεται κόσμος γιατί πράγματι εκοσμήθη. Ο τεχνίτης του κόσμου λέγει και ήλιο και σελήνη και άστρης των ουρανών εκαλόπισε. Στόλισε τον ουρανό και με τον ήλιο και με τη σελήνη και με τα άστρα και τη γη την εστεφάνωσε με άνθη και φυτά και όλη γενικά την κτίση την επίκυλε, την καλόπισε με διάφορα κοσμήματα. Εμείς τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία του Θεού δημιουργήματα πρέπει μέσα από την καρδιά μας να αναπηδούμε σε ύμνο και δοξολογία στο Θεό και να φωνάζουμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». «Ημάς δε», λέγει ο Χρυσόστομος, «δι πρέπει τον της δημιουργίας λόγων αναλαβώντας, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και ζούμε και απολαμβάνουμε είναι δημιουργήματα του Θεού, θαυμάζειν μεν τα γεγεννημένα, να θαυμάζουμε τα ίδια τα δημιουργήματα και από τα αλλά να μην σταματά ο θαυμασμός μας σε αυτά, αλλά από αυτά προσκυνήν τον τεχνίτην να δοξάζουμε και να προσκυνούμε τον Δημιουργό Θεό». Γιατί γι' αυτό εγγράφηκε το κεφάλαιο περί δημιουργίας του κόσμου, τα δύο κεφάλαια περί δημιουργίας του κόσμου στη Γένεση. Εγγράφησαν όχι απλώς για να μάθουμε γνωσιολογικά μερικά πράγματα πώς έγινε η δημιουργία, αλλά να θαυμάζουμε τον ποιήσαντα, να δοξάζουμε τον Δημιουργό Θεό. «Ούγαρε γράφει ταύτα», λέγει ο Χρυσόστομος, «ή να μάθουμε ότι γέγονε μόνον, αλλά και θαυμάσουμε τον ποιήσαντα». Επαναλαμβάνει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος ότι είπε στην πρώτη ομιλία που τη σειρά αυτής περί κοσμοποιίας. Είχε πει τότε ένα ωραίο ερμηνευτικό κλειδί για τη δημιουργία του κόσμου, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε τα σύλλας των πραγμάτων, την πρώτη τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε, και αυτό το εκφράζει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως, που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Αυτόν τον στίχο κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την οποία ερμηνεία συμφωνούν και σύγχρονοι ερμηνευτές, πρέπει αυτόν τον στίχο λέγω «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», πρέπει να τον ερμηνεύσουμε ότι είναι επικεφαλής του όλου έργου της δημιουργίας, ότι σημαίνει ότι στην αρχή, από την αρχή ο Θεός έκανε
στην ύλη των δημιουργημάτων και στη συνέχεια στας μετέπειτα ημέρας ετακτοποίησε ο Θεός το υλικό που δημιούργησε την πρώτη μέρα. Να διαβάσω όπως το λέγει εδώ ο πατήρ. Ήρητε, αναφέρεται στα προηγούμενα κηρύγματά του, γι' αυτό και λέγει ήρητε, ότι την πρώτη ημέρα δηλαδή, τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε ο Θεός. Έκανε την ύλη των δημιουργημάτων. Τη Δευτέρα, πως το στερέωμα εξηριωμένη ηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και τα λοιπά, τας υπολείπους ημέρας έκανε εταξιθέτησε, έκανε τη δημιουργία των όντων από την ύλη που δημιούργησε ο Θεός την πρώτη ημέρα. Για τη Δευτέρα ημέρα εδώ που επαναλαμβάνει ο Άγιος Ερμηνευτής Πατήρ, επαναλαμβάνει όσα είπε σε προηγούμενο του κήρυγμα και είπαμε και αποδώσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, την προηγούμενη μας εκπομπή. Είδαμε ότι τη Δευτέρα ημέρα ο Θεός έκανε το στερέωμα του ουρανού. Πώς το έκανε το στερέωμα του ουρανού? Από την αραιωμένη φύση των υδάτων, λέγει, που εσκέπαζαν την γη. Και όπως είπε ο Ιερός Πατήρ και επαναλαμβάνει και πάλι εδώ, γι' αυτό ο ουρανός καλείται στερέωμα, επειδή εστερεώθη από την αραιωμένη φύση των υδάτων, από τα άνωθεν της γης ύδατα, αυτά τα ύδατα της αβύσσου που εκάλυπταν την γη, από τα αραιωμένα αυτά ύδατα τα άνω, ο Θεός επίησε το στερέωμα, έπηξε τα ύδατα αυτά, τα εστερέωσε, και δια τούτο ο ουρανός λέγεται στερέωμα. Το στερέωμα, επαναλαμβάνω, εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και δια τούτο στερέωμα εκλήθη. Αλλά λέγει ένα άλλο ωραίο χαριτωμένο λόγο ο Χρυσόστομος παρακάτω, ότι έτσι και ο Χριστός λέγει, από την εξηρεωμένη ανθρωπότητα οικουμένη και κεχαυνωμένη, έτσι ερμηνεύει, αποδίδει παρακάτω το εξηρεωμένη που είπε προηγουμένως, την αραιωμένη φύση των υδάτων. Όπως λοιπόν ο Θεός από την αραιωμένη φύση των υδάτων εστερέωσε την αραιωμένη φύση των υδάτων και έκανε το στερέωμα των ουρανών, έτσι ο Χριστός και την κεχαυνωμένη εξηρεωμένη οικουμένη, και ήταν κεχαυνωμένη από την πολύθεο πλάνη της ειδωλολατρίας, συνήγαγε ο Χριστός και επίησε μία πίστη, και την πίστη αυτήν ο Απόστολος Παύλος την καλεί στερέωμα πάλι. Γι' αυτό και λέγει, κατά το στερέωμα της εις των Χριστών πίστεως. Είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός αυτός, η ερμηνεία αυτή της φράσεως αυτής, του λόγου αυτού του Απόστολου Παύλου, ο οποίος καλεί την πίστη στερέωμα, και ανατρέχει ο Χρυσόστομος για να ερμηνεύσει καλώς την έκφραση αυτή, ανατρέχει λέγω στη Δευτέρα ημέρα δημιουργίας, όταν δημιουργήθη το στερέωμα εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων, έτσι και από την αραιωμένη και χαυνωμένη ανθρωπότητα, την πεσμένη από την πλάνη της ειδωλολατρίας, εστερέωσε ο Θεός ο Χριστός συνήγαγε, λέγει ο Χριστός, την κεχαυνωμένη ανθρωπότητα, και μία πίστη επίησε, και την πίστη αυτήν, την εις αυτόν, εις τον Χριστόν πίστην, την καλεί ο Παύλος στερέωμα, λέγον, κατά το στερέωμα της εις τον Χριστόν πίστεως.
Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με την δημιουργία του στερεώματος την Δευτέρα ημέρα εμερίσθη η φύση των υδάτων, η άνωθεν της γης. Άνωθεν της γης, είπαμε, γνωρίζαμε, υπήρχαν πολλά ύδατα, αλλά εκούφησε, είπε στο προηγούμενο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, την φύση των υδάτων και έκαμε το ουρανόν από πολλά ύδατα της Αβύσσου και τα άλλα έμειναν κάτω, ώστε λοιπόν εμερίσθη η Άβυσσος και ειν και ήτο το μείναν κάτω είδωρ Άβυσσος, αυτό το είδωρ που έμεινε κάτω πάνω από τη γη. Άβυσσος αυτό ήταν και αυτό Άβυσσος, και το υψωθένα άνω και το είδωρ το άλλο το οποίο επήγει και έγινε ουρανός, και αυτό Άβυσσος, όχι αυτό που επάγει, που επήγει και έγινε ουρανός, αλλά το είδωρ το άνωθεν του ουρανού, και αυτό Άβυσσος, γιατί ο ουρανός έγινε, έκοψε εις το μέσον την φύση των υδάτων. Γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος, έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος. Κάτωθεν του ουρανού νερά, η Άβυσσος, η άνωθεν της γης, και άνωθεν του ουρανού πάλι νερά, Άβυσσος και αυτά. Λοιπόν, Άβυσσος πάνω από τη γη και Άβυσσος πάνω από τον ουρανόν. Πόθεν τούτο, που το ξέρουμε αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί το λέγει ο Δαβίδ, Άβυσσος, Άβυσσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, λέγει ο Δαβίδ. Ωραία και μεγαλόπρεπα. Εμερίσθη λοιπόν η Άβυσσος, λέγει ο Χρυσόστομος, και γένετο στερέωμα, όπως είπαμε. Και απέμεινε η γη, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, και καλυμμένη με τα ύδατα, με την Άβυσσον των υδάτων, των πολλών πάλι, αν και εκουφίστησαν τα πολλά ύδατα, και άλλα μεν επάγησαν και έγιναν ουρανός, στερέωμα, και άλλα υπεράνωθεν του ουρανού, η Άβυσσος, η άνωθεν του ουρανού. Για αυτά τα ύδατα, τα άνωθεν της γης, λέγει τώρα ο Θεός, συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, αυτό είναι το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, είναι το άνωθεν της γης. Συναχθήτω το είδωρ αυτό η συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά. Τώρα ένα ερώτημα θέτει ο Χρυσόστομος, πού βρέθηκαν τα κυλώματα αυτά, τα βαθιά, τα πολλά, και συνήχθη εκεί το είδωρ και όφθη η ξηρά. Πολύ απλά και δυνατά απαντά ο Χρυσόστομος στο ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού, ο δημιουργικός λόγος του Θεού, αυτός όταν είπε συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω των ουρανών, αυτός ο λόγος αμέσως έκανε τη γη να σπάσει, να δημιουργήσει κυλώματα και να συναχθεί εκεί το είδωρ και να φανεί ξηρά. Διαβάζω το λόγο του Ιερού Πατρός. Ότε την γην, λέγει, επίησεν ο Θεός, τότε κατά την πρώτη μέρα της δημιουργίας, ουδέπο ειν τα κυλώματα των ωραίων. Δεν είχε τότε η γη κυλώματα. Αλλά άμα είπε, όταν είπε, συναχθήτω το είδωρ, τότε εράγει η γη και κόλπους επίησε. Και συνήχθη εκεί το είδωρ λοιπόν, και πραγματικά όφθη η ξηρά. Ό,τι δε, αγαπητοί μου ακροατές, αυτή την ερμηνεία πρέπει να δεχθούμε, το μαρτυρεί κατά το Χρυσόστομο πάλι, το μαρτυρούν τα υπάρχοντα
όρη και νησιά, τα οποία γι' αυτό τα άφησε ο Θεός. Δια τούτο κατέλειπεν ο Θεός τας νήσους και τα όρη, λέγει, ή να μάθεις ότι απαρχής συνύπτω Θεού δε λόγος αυτά έριξεν. Τέλος πάντων, ο Θεός με το δημιουργικό του κέλευσμα είπε συναχθήτω το είδωρ, και συνήχθη το είδωρ στα κυλώματα της γης που δημιουργήθηκαν τότε, και γυμνώθη η γη. Η γη έγινε ξηρά λοιπόν, αφού απεσήρθη το πλήθος των υδάτων, το άλλοθεν αυτής. Ξηρά εγένετο, επεκλήθη δε γη, λέγει ο Χρυσόστομος. Όπως και το στερέωμα, στερέωμα εγένετο, επεκλήθη δε ουρανός. Η γη τώρα που ήταν πρώτα, που εποτίζεται πρώτα από το πολύ πλήθος των υδάτων, τώρα που απεχώρησαν τα ύδατα, φαινόταν σαν μεθυσμένη, λέγει ωραία ο Χρυσόστομος. Χωρίς θέντων τίνην των υδάτων, προήλθεν η ξηρά, όψιν έχουσα γης με μεθυσμένης. Γιατί νεωστοί υπεχώρησαν τα ύδατα, προλίγου τα ύδατα είχαν αποχωρήσει από αυτήν και πήγαν στα κυλώματα, εκεί που ο Θεός όρισε για αυτά, για τα ύδατα. Και όταν εγυμνώθη η γη, εγυμνώθη από τη φύση των υδάτων, διατάσσει ο Δημιουργός ο Θεός. Βλαστισάτω η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα καταγένος και καθομοιότητα, και ξύλων κάρπιμων, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό καταγένος και καθομοιότητα. Δεν ντρέπεσαι αιρετικέ, λέγει ο Χρυσόστομος. Είπαμε ότι είναι κηρυγματά του αυτά, ομιλίες του αυτές, οι ερμηνευτικές αυτές είναι κηρύγματα του Ιερού Πατρός, που έκανε μία νηστίσιμο περίοδο, όπως είδαμε σε προηγούμενη ομιλία, και σαν ποιμήν που είναι, ενδιαφέρεται για την καθαρά πίστη του λαού, και γι' αυτό διακόπτει τον λόγον του για να κάνει πολεμική προς τους αιρετικούς. Δεν τρέπεσαι αιρετικέ, του λέγει. Εδώ η βοτάνη και τα ξύλα και ο χόρτος γεννούν καθομοιότητα, και ο Θεός γέννησε τον Υιόν του ανώμιον. Οι αιρετικοί βλασφημούσαν τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και έλεγαν ότι δεν είναι όμοιος με τον Πατέρα. Εδώ, λέγει, η γη, η βοτάνη του χόρτου γεννά καθομοιότητα, όπως λέγει ο στίχος της γενέσεως, και ο Θεός ανώμιον Υιόν εγέννησε. Και όταν πάλι ο Θεός επίησε τα τετράποδα, είπε, εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών, και πετεινά πετώμενα επί της γης καταγένος. Και λέει πάλι ο Χρυσόστομος στον αιρετικό, τα θηρία, τα ερπετά, τα πετεινά, τα νυχτά, η βοτάνη, ο χόρτος, τα ξύλα, καταγένος και καθομοιότητα γεννά, και μόνος ο Θεός ανώμιον Υιόν εγέννησε. Όλα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και αυτά τα δημιουργήματα κηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύττουν το ομοούσιον του Χριστού προς τον Θεόν Πατέρα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή θέλει τα πνευματικά του τέκνα οι χριστιανοί να προσέχουν και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, και να κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, γι' αυτό κάνει δύο ωραίες παρατηρήσεις εδώ. Δίδε τους δούλους του Θεού, λέγει,
ερωτάντας διαφοράς των λέξεων. Πρέπει να παρατηρούμε και τη διαφορά των λέξεων των χρησιμοποιημένων υπό της γραφής. Τι θέλει να πει? Όταν ο Θεός έκανε τα ξύλα, την βοτάνη, τον χόρτο, είπε «βλαστισάτο η γη βοτάνην χόρτου και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών». Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή το ρήμα «βλαστισάτο». Όταν όμως έγιναν τα θηρία, περί αυτών λέγει η Γραφή «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία». Γιατί εκεί στην περίπτωση των φυτών, των δέντρων, χρησιμοποίησε το βλαστισάτο και εδώ στη δημιουργία των ζώων χρησιμοποιεί η Γραφή το εξαγαγέτο? Δίδε, λέγει ο Χρυσόστομος, πρέπει τους δούλους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων. Ήθελε οι ακροατές του να του κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα, ερώτημα ερμηνευτικό, γιατί αυτή η διαφορά. Ο Χρυσόστομος δίδει την ερμηνεία ότι ο χόρτος και τα βλαστήματα και τα ξύλα και οι καρποί κατενι αυτών βλαστάνουν συν. Κάθε χρόνο βλαστάνουν από τη γη. Γι' αυτό και είπε «βλαστισάτο η γη βοτάνη». Επειδή όλα τα φυτά, τα δέντρα βλαστάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό και είπε, επαναλαμβάνω, «βλαστισάτο η γη βοτάνη». Για τα ζώα όμως λέγει «εξαγαγέτο», «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και ζώα», επειδή άπαξ από γης γεννηθέντα, μια φορά προήρθαν αυτά από τη γη και όχι άλλη φορά, αλλά από τον διαδοχόν τίκτονται στο εξής. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την ωραία αυτή ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε και διαφορά ρημάτων στη δημιουργία των φυτών και στη δημιουργία των ζώων. Τελείωσε η διακόσμηση της γης, αγαπητοί μου ακροατές, και ερχόμεθα τώρα στην διακόσμηση του ουρανού με τον ήλιο και τους αστέρες. Αλλά ένα ωραίο ερώτημα κάνει εδώ ο Χρυσόστομος και απαντά πολύ ωραία ο ίδιος. Γιατί λέγει της δημιουργίας, της διακοσμήσεως του ουρανού προηγήθηκε η διακόσμηση της γης? Και απαντά, αυτό έγινε από τη σοφία του Θεού, για τη μέλουσα πλάνη της αστρολογίας στην οποία επρόκειτο να πέσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει μετέπειτα τη δημιουργία του ηλίου και των αστέρων. Για να διαβάσω πως το λέγει. «Διατί λέγει προγενεστέραν ποιεί την διακόσμηση της γης του ουρανού?» Και απαντά, «Δια την μέλουσαν ανακύπτην πολύθεων πλάνην περί ήλιον και σελήνην και άστρα». Είπεν ο Θεός λοιπόν την τετάρτη ημέρα, γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Γιατί δεν έκανε ο Θεός τον ήλιο την πρώτη, τον ήλιο και τη σελήνη την πρώτη ημέρα? Γιατί λέγει ο Χρυσόστομος, δεν είχε γίνει ακόμη το στερέωμα την πρώτη ημέρα και στο στερέωμα στον ουρανό θα κινούνται ο ήλιος και οι αστέρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά και διότι δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί τα φυτά, οι καρποί που είχαν ανάγκη του ηλίου. Την τρίτη ημέρα βλάστησαν οι καρποί. Αλλά για να μην νομιστεί ότι
με τη φύση του ηλίου ευλάστησαν οι καρποί. Γι' αυτό ο Θεός έκανε μετά τον ήλιον και πρώτα δημιούργησε τους καρπούς, τα δέντρα με τους καρπούς. Από πού έγινε ο ήλιος, το φως του ηλίου και των αστέρων? Έγινε από το φως που έγινε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, το λόγο, την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη μέρα έκανε ο Θεός την ύλη των κτισμάτων και στις μετέπειτα ημέρες δημιούργησε με την υπάρχουσα την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα ύλη δημιούργησε την κτίση. Ήρητε γάρ λέγει, ελέγχθη, και εννοεί αυτό το κήρυγμά του που έκανε το πρώτο κήρυγμά του, που είπε αυτή την ερμηνεία ότι την πρώτη μέρα ο Θεός επίησε την ύλη των πραγμάτων. Ήρητε γάρ ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται εξ όντων, από την ύλη την δημιουργηθήσαν την πρώτη ημέρα. Πόθεν ο ήλιος, πόθεν προήρθε το φως του ηλίου? Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, απαντά ο Χρυσόστομος, ο το οποίον μετέβαλεν ο Θεός όσοι θέλησεν και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Εκεί, στην περίπτωση του ηλίου δηλαδή, το μετεσκεύασε η ύλη του φωτός, όδε τους αστέρας. Ωραία ερμηνεία αυτή, είναι ερμηνεία που δίδουν και σύγχρονοι ερμηνευτές, το υπάρχουν δηλαδή φως, διάχυτο φως στην ατμόσφαιρα από την πρώτη μέρα, συνεκέντρωσε ο Θεός την τετάρτη μέρα και επίησε τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Σταματώ εδώ την ερμηνευτική ομιλία του Ιερού Πατρός, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και στο υπόλοιπο μέρος της ομιλίας. Θαυμάζουμε όπως πάντα το μεγάλο ερμηνευτή, πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και ας πάρουμε σταθερή την απόφαση να μελετούμε τα ιερά του συγγράμματα, όπως και τα συγγράμματα όλων των Αγίων Πατέρων, γιατί εκεί υπάρχει η καθαρά ερμηνεία της Αγίας Γραφής και η ορθή διδασκαλία για την πνευματική μας πορεία. Η Παναγία Δεσποινά μας, η Κυρία Θεοτόκος, ας ευχηθούμε να, και ας παρακαλέσουμε να μας δίνει την ευχή της για να έχουμε επιτυχή αγώνα στην πνευματική μας πορεία, για τον καθαρμό της ψυχής μας από τα πάθη. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Κύριος είπε: «Πας ο όνεκτης αληθείας, ακούει μου της φωνής». Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, ως ουκ έστην εκ του Θεού ουκ ακούει ημών». Στα βάθη της καρδιάς μας έχουμε την πεποίθηση ότι τα λόγια αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στα γραπτά του Γέροντα. Νομίζουμε ότι εκείνος που έχει νου και σύνεση Θεού για να τον αναγνωρίζει, αυτός θα αισθανθεί στα γραπτά του Γέροντα καθαρά την πρωί του Αγίου Πνεύματος. Τα γραπτά του Γέροντα ενός ολιγογράμμα του ανθρώπου αποτελούν έκφραση βιωμάτων που του δόθηκαν άνωθεν. Πολλές φορές ο λόγος του μοιάζει στη μορφή με τους ψαλμούς και αυτό είναι φυσικό, γιατί εκπορεύονταν από την αδιάλειπτη προσευχή. Ο ρυθμός των γραπτών του είναι μάλλον βραδύς, κάτι που χαρακτηρίζει τη βαθιά προσευχή. Συνεχώς επανέρχεται στα ίδια θέματα. Ο Θεός και κάθε τι ουράνιο γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος αγαπά απείρως τον άνθρωπο και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα εγκράτειας, σοφροσύνης, πραότητας, ταπεινοφροσύνης. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ειρήνης, συμπάθειας, αγάπης προς τους εχθρούς. Την ψυχή του Γέροντα, το νου του, απασχολούσαν λίγες σκέψεις, αλλά οι σκέψεις αυτές είναι για την ύπαρξη οι πιο βαθιές, είναι το μέτρο των πάντων. Όποιος βιώνει στο βάθος του είναι του τις σκέψεις αυτές, βλέπει μέσα από αυτές, σαν μέσα από μυστικό πνευματικό πρίσμα, ολόκληρο τον κόσμο. 2000 χρόνια κηρύσσεται ακατάπαυστα ο Λόγος του Θεού σε όλες τις γλώσσες και με τις πιο διαφορετικές μορφές. Όμως ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση της αιώνιας Θείας Ζωής μέσα σε λίγες λέξεις. Η ζωή του Θεού υπερβάλλει κάθε μορφή και κάθε είδος. Από τη σφαίρα αυτή του απροσίτου φωτός, η Θεία Ζωή κινούμενη προς την χτίση προσφέρεται στην αρχή με τις πιο απλές και πολύ λίγες απαθείς νοερές μορφές. Ύστερα όμως, όταν μεταδίδεται κατά τους ιεραρχικούς βαθμούς, παίρνει όλο και περισσότερο καταφαντική μορφή, φθάνοντας ως τα πιο ακατέργαστα και μηδαμινά σχήματα τα οποία παραμορφώνουν πια τη Θεία πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οδηγούν το παιδί στην εικόνα και το διδάσκουν να προσεύχεται στον Θεούλη. Και η εικόνα εκείνη, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι ένας τρόπος ευαγγελισμού ή θεολογίας, αλλά ο ίδιος ο Θεός που σε Αυτόν προσεύχεται το παιδί. Κατά τη συγκατάβασή του, το φως της θεογνωσίας από την άπειρη καθαρότητα φτάνει μέχρι τα τραχιά και συχνά άκοσμα θετικά σχήματα. Κατά την πορεία όμως της αναπτύξεως του ανθρώπου παρατηρείται η αντίθετη κίνηση, δηλαδή από τα κάτω προς τα άνω. Το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει από το ακατέργαστο θετικό σχήμα προς την απαθή σκέψη για τον Θεό, αλλά και προς την άφατη θεοκοινωνία πέρα από κάθε σχήμα και μορφή. Δεν έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εξελίξεως της ανθρώπινης συνειδήσεως, με το πώς δηλαδή ανέρχεται από τις εμπειρικές έννοιες και τις εικόνες αυτού του κόσμου προς την αντίληψη της Θείας αιώνιας υπάρξεως. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη δικαιολογεί το γεγονός

Αν μπορούσαμε να καταφύγουμε σε αναλογίες από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, θα παρομοιάζαμε τη συγκατάβαση αυτή του θείου φωτός με τη δέσμη φωτός ενός προβολέα. Όσο πλησιάζουμε προς την πηγή του φωτός, προς τον προβολέα, τόσο εκτυφλωτικότερο είναι το φως, αλλά μικρότερο το πεδίο φωτισμού. Και αντίθετα, όσο αυξάνει η απόσταση από την πηγή του φωτός, τόσο διευρύνεται το πεδίο φωτισμού, αλλά και πιο αμυδρό και κλασματικότερο γίνεται το φως. Παρέρχονται οι χιλιετίες και στους λαούς, όπως και προηγουμένως, μεταδίδεται ακριβώς το αδύναμο και διακεχημένο αυτό φως της εγνωσίας μέσα από ένα ατελείωτο πλήθος λόγων και εικόνων. Όσο μακρύτερα από το Θεό βρίσκεται ο άνθρωπος, τόσο πιο διάχυτες είναι οι σκέψεις του, τόσο πιο ακαθόριστα και συγκεχημένα είναι τα πνευματικά του βιώματα. Και αντίθετα, όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο στενότερος, αν επιτρέπεται ο όρος, είναι ο κύκλος των σκέψεών του και τελικά συγκεντρώνεται σε μια απαθή σκέψη που δεν είναι πια σκέψη, αλλά μια ιδιόμορφη, νοερή όραση ή νοερή αίσθηση που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί ξεπερνά τα όρια του λόγου. Για να καταλάβει κανείς τον γέροντα Σιλουανό, είναι απαραίτητο να έχει υπόψη όσα υπόθηκαν παραπάνω. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος μιας ιδέας που γέμιζε όλη την ύπαρξή του, μιας ιδέας που ήταν αποτέλεσμα της ακατάληπτης σε αυτόν επιφάνειας του Θεού. Κατά τη μυστική εκείνη εμφάνιση του Κυρίου έμαθε ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Ο γέροντας μαρτυρεί ότι η αγάπη αυτή εκτείνεται οπωσδήποτε και στους εχθρούς και γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίω. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε σε αυτόν τον Χριστό τον Θεό Λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του δίδαξε την ταπείνωση και την αγάπη προς τους εχθρούς και προς κάθε χτίσμα. Ό,τι αισθάνθηκε τη στιγμή της Θεοφάνειας και ό,τι ακολούθησε αμέσως μετά από αυτήν, τα θεώρησε ο γέροντας ως προϋπόθεση και ένδειξη της θεοκοινωνίας, ως κριτήριο για την αληθινή οδό, ως μέτρο κάθε πνευματικού φαινομένου ή γεγονότος και ως σκοπό των καθημερινών επιδιώξεων και ενεργειών μας. Κατά τις επανειλημμένες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος, μετά πολλά έτη τιτάνιου πνευματικού αγώνα, όλα αυτά έλαβαν για τον γέροντα τη μορφή δογματικής συνειδήσεως. Και όταν πια ανέβαινε στις καθαρές σφαίρες της Άγιας Απάθειας, τότε με αληθινή ταπείνωση θεώρησε καθήκον του να διακηρύξει αυτό που του δόθηκε άνωθεν. Λίγους λόγους έχει, αλλά αυτό ίσως και είναι ένδειξη για την αλήθεια των λόγων του. Λίγους λόγους έχει, αλλά είναι ικανοί να διεισδύσουν στην καρδιά και να αναγεννήσουν την ανθρώπινη ψυχή. Λίγους λόγους έχει, αλλά για αυτούς είναι δυνατόν πολλά να πει κανείς, αν επιχειρήσει να αναλύσει το περιεχόμενό τους και να το κάνει προσιτό, έστω και στη διανοητική αντίληψη των ευρύτερων κύκλων. Διαβάζοντας κανείς τις γραφές του γέροντα, ίσως διερωτηθεί, μήπως είναι ένας από αυτούς που στην ασκητική γλώσσα ονομάζονται πλανεμένοι και στην κοινωνική παραφρονήσαντες, γιατί είναι πραγματικά μεγάλες οι αξιώσεις του για να θεωρηθεί φυσιολογικός. Νομίζουμε ότι και αυτός που δεν τον είδε και δεν τον γνώρισε προσωπικά, αλλά μόνο διάβασε τις σημειώσεις του, άλλοτε ποιητικές, άλλοτε τέλειες σχεδόν στη μορφή, και άλλοτε πάλι έργο ολιγογράμμα του ανθρώπου, μπορεί από την πορεία της σκέψεως ή της δομής των αισθημάτων της καρδιάς του να πιστεί πλήρως ότι τα λόγια αυτά

δεν είναι λόγια ψυχικά άρρωστου ανθρώπου. Σε όλη τη δομή του λόγου του προβάλλει πρώτα η πραγματική και βαθιά ταπείνωσή του, που είναι τόσο ουσιαστικά αντίθετη προς την υπερηφάνεια των μεγαλομανών ή προς το γνωστό παθολογικό σύμπλεγμα κατωτερότητας, αυτή την ιδιόμορφη, ακατανόητη στους πολλούς εκδήλωση της υπερηφάνειας. Όσο προσεκτικά και αν παρατηρήσουμε, δεν βλέπουμε ούτε σκιά αυταπάτης ή παθολογικής έξαψης της φαντασίας, και όταν ακόμη απευθύνεται προς όλους τους λαούς της γης. Αντίθετα, παντού υπάρχει το βαθύ αίσθημα της αξιοπιστίας της μαρτυρίας του. Ακούει η καρδιά ότι πραγματικά διδάχθηκε όχι από ανθρώπους, ούτε από βιβλία, αλλά αμέσως από το Πνεύμα του Θεού, και γι' αυτό η διδασκαλία του είναι τόσο σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος, όπως είπαμε, μιας ιδέας, αλλά της ωραιότερης και οντολογικός τελειότερης, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ιδέας την οποία όντως πραγματοποίησε στη ζωή του. Αλήθεια, σε μερικά χωρία των γραφών του μοιάζει στο πνεύμα προς τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα τον εξομοίωσε προς τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίον αξιώθηκε να δει, και έλεγε για αυτή την εξομοίωση με Αυτόν, βασιζόμενος στα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου. «Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα Αυτόν, καθώς έστειν».

Η κύρια μαρτυρία ολόκληρης της ζωής του είναι ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι αναγκαία για την επίγνωση των μυστηρίων του Θεού. Βεβαίωνε κατηγορηματικά ότι όποιος δεν έχει αγάπη προς τους εχθρούς δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό, καθώς διγνώνε. Ήταν αδύνατο να πλανηθεί. Όπου υπήρχε μίσος για τους εχθρούς, εκεί έβλεπε το πρόσωπο της ζωφερής Αβύσσου, όσο και αν προσπαθούσε να συγκαλυφθεί με κάποια μορφή λατρεία στο Θεό ή με κάποιο προφητικό πάθος. Η μαρτυρία ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος δεν γνώρισε τον πειρασμό και την πονηρία της σύγχρονης διανοητικής παιδείας, μαρτυρία ενός ανθρώπου που πραγματικά σε όλη τη ζωή του έχινε το αίμα της καρδιάς του στην προσευχή για τους εχθρούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Η μαρτυρία αυτή έχει εξαιρετική δύναμη και σπουδαιότητα. Πολλές φορές σκεφτήκαμε τι θα ήταν άραγε ο γέροντας αν κοντά στις φυσικές εξαιρετικές φυσικές του ικανότητες είχε αποκτήσει και ανώτερη επιστημονική και θεολογική μόρφωση. Άλλοτε νομίσαμε πως ασφαλώς θα γινόταν γίγας με παγκόσμια ακτινοβολία και δόξα, κι άλλοτε οδηγηθήκαμε στην αντίθετη σκέψη. Το γεγονός ακριβώς ότι ήταν άνθρωπος αμέσου αντιλήψεως, παρόμοιας με εκείνη των Ευαγγελιστών, κάνει την μαρτυρία του ακαταμάχητα πιστική. Άλλωστε, ουσιαστικά, καμιά ανθρώπινη επιστήμη δεν μπορεί να προσθέσει κάτι στο βάθος και στην αξία της αληθείας για την οποία μαρτυρεί ο γέροντας. Έτσι, όποιος δεν γνώρισε προσωπικά τον γέροντα μπορεί να τον κρίνει από τις γραφές του, και όποιος τον γνώρισε, όποιος γνώρισε την ολοφάνερη απλότητα και ταπείνωσή του, τον πάντα χαρούμενο και πράο χαρακτήρα του, αυτός γνωρίζει ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο λόγος του γέροντα είναι πράος, πολλές φορές γλυκής, που ενεργεί θεραπευτικά στη ψυχή, αλλά για να τον ακολουθήσει κανείς χρειάζεται πύρινη αποφασιστικότητα που να φθάνει ως το μίσος για τον εαυτό του.

Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Επιποθεί η ψυχή μου τον Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Έσπλαχνε, Κύριε, εσύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιός σου. Δώσε σε μένα τον αμαρτωλό την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μνήμη της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την εσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου το πνεύμα ταπεινώσεως για να μην χάσω πάλι την χάρη σου και αρχίσω να θρηνώ για αυτήν όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγαλ του Έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Όταν άρχισε όμως να ζητώ συγχώρεση από τον Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι με το Άγιο Πνεύμα γνώρισα τον Θεό. Βλέπεις, αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την εσπλαχνία? Αδερφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στον Θεό? Πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για τον Θεό σε όλους τους ναούς μας και στη ψυχή μας? Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό. Εμπνεύματι Αγίο, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσφέρουν στον Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το γνωρίζει η ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και ίδια πραία και ταπεινή. Αλλά αν χάσει ο άνθρωπος τη χάρη αυτή, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Έχινε δάκρυα πικρά από τη θλίψη για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και ύστερα την έχασε, πονά για τον Θεό και λέει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα».

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στην Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Θεός αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε έθλιβα. Εσύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε, ή ποιον ύμνο να σου προσφέρω. Εσύ δίνεις την χάρη σου για να φλέγεται αδιάλειπτα η ψυχή από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε ημέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Γι' αυτό συζητώ με δάκρυα και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Εσύ με έπλασες, εσύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα. Εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις την χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου αδαμία μετάνοια και την Αγία σου ταπείνωση. Η ψυχή μου πλήττει στην γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας οδηγήσει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχρωτη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία και οι μαθητές και ακολουθοί Του. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουμε την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και έφεραν επάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να σκηνώσει η ψυχή μου. Τίποτε το ακάθαρτο όμως δεν θα εισέλθει εκεί, όπου εισέρχονται με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος, μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν τον Κύριο εμπνεύματι Αγίο. Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται ημέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την ψυχή που προσεύχεται και την προσελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που γλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τόσο πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί όπου εμπνεύματι Αγίου δοξάζεται ο Κύριος για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη η ψυχή και τη μουσική και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν.
Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Είδα επίγειους βασιλείς τη δόξα τους και πολύ το εκτιμούσα. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει τον Κύριο, λίγο θα ενδιαφέρεται για όλη τη δόξα των βασιλέων. Τότε η ψυχή διψά τον Κύριο και ποθεί αχόρταγα νύχτα και ημέρα να δει τον αόρατο, να ψηλαφίσει τον αψηλάφητο. Όταν η ψυχή σου γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σου δώσει να καταλάβεις εκ πείρας πώς αποκαλύπτει αυτό στη ψυχή τον Κύριο και πόσο γλυκιά είναι αυτή η εμπειρία. Ω ελεήμον Κύριε, φώτισε τους λαούς σου να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν το μεγαλείο της αγάπης σου.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλό. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ η σύζυξ αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των Πρόδρομων, ον Αρχάγγελος ευυγγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάρης.

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Αρχάγγελος χρησμοδότησε σε άνδρα προφήτη ότι θα γεννήσει προφήτη και μάλιστα κάτι περισσότερο από προφήτη. Την Θεία Σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είπε λοιπόν στο Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου. Επειδή δε η σύζυγος του αρχιερέα Ζαχαρία είχε γυράσει και επιπλέον ήταν και στήρα, προμηνιόταν από το παράδοξον αυτό γεγονός η θεία και υπερφυής σύλληψη του θεανθρώπου στην παρθενική κοιλία της Παναχράντου Θεοτόκου.

Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο από που θα έλθει ο Κύριος σε σας». Κάνετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριον. Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας κύρτισε από χαρά αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η

απιστία του μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από 9 μήνες έκανε γιο. Μετά 8 μέρες στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη. Ψάλλει η Εκκλησία μας. «Η πρωινού τίκτουσα, στήρα εφράνθητη, η δούγαρ συνέλαβες ηλίου λίχνων σαφώς, φωτίζειν τον μέλλονταν πάσαν την οικουμένην, αυλεψία νοσούσαν. Χόρευε Ζαχαρία, εκβών Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τίκτεσθε

γιατί αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, τον εναφρική τελειοθέντορ, υπερνιγέντος πριν μία λόγχη λόγου, λόγχες νηγής είναι και διτές Ανδρέας. Ο Ανδρέας υπέμεινε τα κεντήματα δύο λογχών, για χάρη του Θεού Λόγου, που κεντήθηκε πρώτος αυτός στην πλευρά του με μια λόγχη. Έχθραν πλάνη θείς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συναυτό την πλάνη. Ο Ιωάννης έθεσε, ανέπτυξεν έχθρα προς την πλάνη και δια της σφαγής του συνέτριψε και τον εχθρό και την πλάνη του. Αντώνιος και Πέτρος, οστερέ Πέτρε, προς τα σμελιδόνε κοπάσε καρτέρουν. Ο Αντώνιος και ο Πέτρος, σαν πέτρες σκληρές, υπέμεναν καρτερικά την συντριβήν των μελών των σωμάτων τους. Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, 867-886 μετά Χριστόν, κυριαρχούσε να πάκρου σε άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών Ιμπραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, η πόλη δε αυτή ήταν πρωτεύουσα της Σικελίας, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά ο διαβολικός Ιμπραήμ τα παρέδωσε σε αγαρινούς δασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες, την θρησκεία και τα γράμματα των αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν πολλούς κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι ο Βελίαρ, ο διαβολικός Ιμπραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Τον μεν Αντώνιον τον κατέστησε γενικών, τον δε Πέτρον τον κατέστησε σακελάριον. Βεβαίως οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό και πράγματι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το έμαθε ο Ιμπραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάραυτα τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνίου τα πόδια ο τύραννος κατάφερε 400 κτυπήματα και του τα καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωσε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως ο Ιμπραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε ναόνο και αφού τον έδεσε με σχοινιά στο σαμάρι του τον κατεξευτέλησε περιφέροντας το στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και στην κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον Αντώνιο. Μετά όμως από λίγο χρονικό διάστημα ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάκτυλα μέχρι τους ώμους. Ακολούθως τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάκτυλα, τόσο δε πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν χυλός και ανακατεύτηκαν με αίμα. Ακολούθως ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα.
Ο τύραννος τον πρόσταξε στη συνέχεια να αποκόψει με αυτή την λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στα στόματά τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιμπραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενον Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό την μάχαιρά του στον φάριγγα. Μετά δε από την θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφυρτος πάνω στα τίμια λείψανα των παιδιών του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιμπραχήμ, επειδή δε ο Άγιος διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθυρξη. Όντας στην φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, την δίψα, την γυμνότητα και τις πολυπίκυλες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιμπραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτόν, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος, ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του στο Θεό, ο αιμοχαρής τύραννος μετακινήθηκε νόπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου και των Ιωναυτού Πέτρου και Αντωνίου. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν χριστιανός οικογενειάρχης του 9ου αιώνος και ζούσε στην ιστορική πόλη των Σιρακουσών της Σικελίας. Τα παιδιά του Πέτρος και Αντώνιος διδάχθηκαν την χριστιανική πίστη με λόγια και με έργα από τον ίδιο. Η άθλησή τους χρονολογείται στα χρόνια του βασιλείου του Μακεδόνα, όταν την Σικελία την πήραν οι Βυζαντινοί από τους Άραβες Σαρακινούς. Αποχωρώντας ο τύραννος του νησιού Αμπραχήμ και κατευθυνόμενος προς την Αφρική, πήρε μαζί του με την βία πολλούς χριστιανούς, τους οποίους κάτω από την πίεση των Σαρακινών μετέφερε στην χώρα του Νείλου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιωάννης και τα παιδιά του. Ο Ιμπραχήμ έβλεπε με συμπάθεια τα δυο παιδιά και έδωσε εντολή να εκπαιδευτούν στον μωαμεθανισμό και να προωθηθούν σε μεγάλα αξιώματα. Ο Πέτρος και ο Αντώνιος στην αρχή έκρυψαν την αντίδρασή τους, προσποιήθηκαν ότι επιθυμούν να αλλάξουν θρησκεία. Αργότερα όμως δεν μπόρεσαν άλλο να κρύψουν την πίστη τους στο Χριστό και φανέρωσαν ότι είναι χριστιανοί. Η απρόσμενη αυτή αποκάλυψη εξόργησε τον Ιμπραχήμ, ο οποίος διέταξε την θανάτωσή τους με άγριο τεμαχισμό των σωμάτων τους. Καθώς παρταρούσαν τα σώματα των μαρτύρων, οδηγείται ο πατέρας τους εκεί και ως ηθικός αυτουργός θανατώνεται και αυτός. Η οργή του τυράννου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά τον τεμαχισμό διέταξε να ρηχτούν τα κομμάτια στην φωτιά. Στις 17 Σεπτεμβρίου μια μάνα, η Αγία Σοφία, παρακολουθεί τον άγριο βασανισμό και μαρτυρικό θάνατο των τριών θυγατέρων της, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Πάνω δε στον τάφο τους πεθαίνει και ήδη από την οδύνη. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ένας πατέρας παρακολουθεί τον άγριο κατακερματισμό των σπλάχνων του και στο τέλος και ο ίδιος αποκεφαλίζεται. Δυο οικογένειες και ποιος ξέρει πόσες άλλες θαμμένες μέσα στη σελίδα της άγραφης ιστορίας γίνονται ολοκαύτωμα υπέρ του Χριστού, προσφέρθηκαν στο βωμό της θυσίας ως θυμίαμαν ενώπιόν του, ως οσμοί ευωδίες. Η πίστη στον εσταυρωμένο λυτρωτή, αγαπητοί ακροατές, διδάσκεται μέσα στον ιερό χώρο της οικογένειας μαζί με το μητρικό γάλα, όπως και η απιστία και η αδιαφορία εμπνέονται ως επί το πλείστον πάλιν από τους γονείς. Φαίνεται και πάλι η ευθύνη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των γονέων. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, λέει η λαϊκή παροιμία που κατά κανόνα ισχύει. Πιστοί γονείς, πιστά παιδιά. Αδιάφοροι γονείς, άπιστα παιδιά. Ιδού ο κανόνας που οπωσδήποτε βέβαια έχει και τις εξαιρέσεις του. Ο μάρτυρας Ιωάννης παραγγέλει: «Γονείς, γεννήστε μάρτυρες. Γονείς, αναθρέψετε ήρωες της πίστεως».

Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραγίδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραγής Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Η Ραγής επειδή ποθούσε να βλέπει του Θεού το κάλος, παρέδωσε στο ξύφος το κάλος της σαρκός της. Η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραγής καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες παρθένες στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτή ήταν δέσμοι προς χάριν του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρακάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, τον φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού. Έτσι εφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβασε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο, επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένη, χωρίς συνήκους λαμβάνουν συναγγέλων, τις κατασάρκαν αδελφές Ξανθήπη και Πολυξένη, χωρί αγγέλων τις πήραν συνήκους. Οι όσιες γυναίκες και αδελφές κατά σάρκα Ξανθήπη και Πολυξένη κατάγονταν από την Ισπανία και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κλαβδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 41 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, διοικητή της Ισπανίας. Διδάχθηκε την πίστη στο Χριστό μαζί με τον άνδρα της και πολλούς άλλους από τον Απόστολο Παύλο όταν αυτός πήγε στην Ισπανία και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Η Πολυξένη όντας παρθένος αρπάχτηκε βιαίως από κάποιο κακότροπο και μυαρόν άνθρωπο, πλην όμως με την χάρη του Θεού διατηρήθηκε άφθορη και αμόλυντη. Αυτή συνάντησε τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος και την βάπτισε. Μετά την βάπτισή της κήρυτε στα πλήθη το Ευαγγέλιο και προσέλκυσε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Έπειτα παίρνοντας μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο επέστρεψε στην Ισπανία την πατρίδα της. Συμπαρέλαβε επίσης η Οσία και μια γυναίκα ονόματι Ρεβέκα μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί από τον Απόστολο Ανδρέα. Η Οσία Πολυξένη ύστερα από τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το μακρύ εκείνο ταξίδι στη θάλασσα, συνάντησε στην Ισπανία την αδελφή της Ξανθήπη και οι δυο δε αυτές όσιες γυναίκες, αφού έζησαν θεοφιλώς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και θαυματούργησαν, εξεδίμησαν εν ειρήνη προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη από το Καρπενήσι. Εγώ χριστιανός είμαι και τον Χριστό μου πιστεύω για αληθινό Θεό. Οι τιμές και τα οφήκια που μου τάζεις δεν μου χρειάζονται. Εγώ τον Χριστό μου δεν αρνούμαι, τον Χριστό πιστεύω. Για το όνομά του θα πεθάνω, Τούρκος δεν γίνομαι. Αυτή ήταν η δυναμική απάντηση του νεαρού Νικολάου στον Κρητή, όταν με πλεκτάνη προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Ο Νικόλαος γεννήθηκε στο Καρπενήσι από γονείς ευσεβείς που φρόντισαν και για τη δική του ευσέβεια και μόρφωση. Σε ηλικία 15 χρονών βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπηρετώντας στο παντοπολείο του πατέρα του, στο Τακτά Καλέ. Κάποιος κουρέας Τούρκος όμως, που του μάθαινε την τουρκική γλώσσα, του έδωσε να διαβάσει την τουρκική ομολογία πίστης μπροστά σε μάρτυρες, χωρίς ο Νικόλαος να γνωρίζει τίποτα. Όταν του είπαν ότι γίνεται Τούρκος, ο Νικόλαος αμέσως ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Η δυναμική απάντηση που έδωσε στον Κρητή έκανε τους Τούρκους να τον βασανίσουν μέσα στη φυλακή με τον πιο άγριο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως ο Νικόλαος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 1672, τον αποκεφάλισαν. Ήταν μόλις 15 χρονών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χάλκης. Αργότερα η κάρα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννη του εκ μουσουλμάνων. Ο Άγιος αυτός νεομάρτυρας γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από γονείς μουσουλμάνους. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. 20 χρονών μπήκε και αυτό στο τάγμα των δερβίσιδων. Αφού έκανε αρκετά χρόνια στα Ιωάννινα, πήγε στο βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε σε ένα οίκημα που ονομαζόταν Μουσελίμ Σεράι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ζει σαν χριστιανός. Πέταξε τα ενδύματα του δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. Έπειτα πήγε στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης. Όταν επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριό Μαχαλάς και έκανε το επάγγελμα του αγροφύλακα. Ο πατέρας του όμως έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπίσουν, αλλά αυτός τους έδιωξε. Τότε συλλήφθηκε από τον μουσελίμι του βραχωρίου, στον οποίο ομολόγησε με θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στο Χριστό. Βασανίστηκε ανελέητα. Τελικά τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σε ένα αγρόκτημα στο Βραχώρι. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το συναξάριον της ημέρας αναφέρει τα εξής: «Ταύτην την θείαν σύλληψην ευυγγελίσατο το προφήτη και ιερή Ζαχαρία, ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ, εισηκούστη η δέησή σου υπόν. Ως εκ τούτου προμηνύεστε δια το παράδοξον τούτε γύρος και της στηρώσεως της Ελισάβετ των θείων και παρθενικών της Παναχράντου Θεοτόκου τόκων». Με πολλήν σοφίαν και φωτισμόν Θεού η Αγία μας Εκκλησία όρισε να εορτάζεται και η σύλληψη του Μεγάλου Προφήτου. Όχι μόνο διότι ο πρόδρομος είναι ο μέγιστος των προφητών, αλλά και διότι το γεγονός της συλλήψεώς του είναι μεγάλο θαύμα και προμήνυμα θαυμάτων. Όπως αναφέρει η υμνολογία, διαλύεται νυν της Ελισάβετ η στήρωσης. Η στήρα σήμερον καρπών ιερών συλλαμβάνει τον μετέπειτα πάσανα καρπίαν των ψυχών αξίνη την νοητή αποτέμνην μέλλοντα εν χάριτη. Γεγονός χαρμόσυνον η σύλληψη του Προδρόμου, το οποίον ο ιερός υμνοδός μας καλεί να εορτάσουμε πανηγυρικώς. Με αυτά τα θαυμάσια λόγια: «Εξτηρευούσις σήμερον ιδίως καρπός προσευχής ανεβλάστησεν Ιωάννης ο πρόδρομος. Αγάλου ιέρημος και χόρευε η ανθρωπότης. Ο της μετανοίας κήρυξ ιδού άρχεται εν κοιλία μητρική σαρκούστε. Δεύτε αγαλόμενη εν τη ενδόξω αυτού συλλήψη η φιλέορτη χορεύσομεν». Η σύλληψη όμως του Προδρόμου έχει και βαθύτερον νόημα. Είναι το προήμιον της ελεύσεως του Χριστού. Το δοξαστικόν των ένων της εορτής συνδέει τα δύο υπερφυσικά γεγονότα της γεννήσεως του Προδρόμου και του Χριστού. Η Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομον της Χάριτος, η δε Παρθένος των Κύριων της Δόξης, εισπάσαντο αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν ο δούλος ίνι των δεσπότην. Ένας σπουδαίος λόγος δια τον οποίον τιμάται η σύλληψη του Προδρόμου είναι το ότι, όπως αναφέρει το εξαποστηλάριον της εορτής, η του Προδρόμου ένδοξο σύλληψης προμηνύει τον εκ Παρθένου μέλλοντα τίκτεστε βασιλέα. Δι' αυτό και εις άλλων ύμνων διακηρύτεται: «Αγαλιάται οι κτήσεις εν τη συλλήψη σου πρόδρομε και προφήτα βαπτιστά Ιωάννη. Ο θείος γάρ σου τόκος σημαίνει ημίν του δεσπότου την γέννησιν και δια τούτο συμφώνος η επιγής επαξίως εφημούμενσε». Θα την ακούσουμε τώρα πολύ προσεκτικά και εν συνεχεία θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τα βαθιά νοήματα που κρύβει.
2: Φρανθήσετε δικαίως εν Κυρίω.
1: Πρόσχομεν.
2: Εισάκουσον ο Θεός της

αδελφοί Αβραάμ δύο Ιουσέσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Άλλο μεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτινα εστίνα λιγορούμενα αυτεγαρισίν εδίο διαθήκε, μία μεν από όρουσινά εις δουλείαν γενώσα,

Ο Αβραάμ, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, απέκτησε δύο ιούς, ένα ιόν από την δούλην Άγαρ και ένα ιόν από την ελευθέραν Σάραν. Ο ιός της δούλης Άγαρ γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ο ιός όμως της ελευθέρας Σάρας γεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως που έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ. «Άτινα εστίν αλληγορούμενα», σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που μελετάμε. Αυτά τα γεγονότα έχουν αλληγορική έννοια. Δηλαδή είναι μεν ιστορικά γεγονότα, συγχρόνως όμως επροτύπωναν και προεικόνιζαν γεγονότα και αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Η Άγαρ είναι τύπος της Παλιάς Διαθήκης, της επιγείου Ιερουσαλήμ, στην οποία εδόθη ο νόμος εις το Σινά όρος, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Η επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μαζί με τα τέκνα της, όπως ήταν δούλη και η Άγαρ. Αντιθέτως, η δε άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Η ερμηνεία της φράσεως αυτής κατά τους πατέρας, όπως αναφέρει ο αείμνησος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είναι η εξής. Η δε άνω επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και η επιγή στρατευωμένη αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Δια να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος ότι η άνω Ιερουσαλήμ είναι η εκκλησία, η μητέρα όλων των χριστιανών, χρησιμοποιεί μίαν θαυμασίαν προφητείαν του προφήτου Ισαΐου, η οποία λέγει τα εξής. «Εφράνθη πιστήρα ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνωσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άντρα. Εφράνθη τη σύ ο εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστός και προτού δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ίσον στήρα και δεν γεννούσε στέκνα. Βγάλε φωνήν και φώναξε με πολλήν χαράν, σύ που δεν κυλοπονούσεις, διότι τα τέκνα τα δικά σου που ίσον έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα από τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, δηλαδή της συναγωγής, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετιζόταν με Αυτόν και παρουσιαζόταν έτσι ότι έχει άνδρα». Βλέπετε αδελφοί μου με πόσο βάθος προχωρεί ο Απόστολος Παύλος και σε πιο μεγάλο ύψος πνευματικό μας ανεβάζει. Από την στήραν Ελισάβετ, η οποία γέννησε θαυματουργικός τον Μέγαν Πρόδρομον, μας μεταφέρει εις την πρώην στήραν Εκκλησίαν, η οποία με την χάρη του Αγίου Πνεύματος απέκτησε πλήθος τέκνων, πολύ περισσότερα από τα τέκνα της συναγωγής. Πολύ ορθώς παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενίκησε την συναγωγήν τη πολυπαιδεία εις τήρα. Εκείνη μεν γάρ εν έθνος έχει, τα δε της εκκλησίας τέκνα την οικουμένην άπασαν ενέπλησε. Η συναγωγή έχει ένα έθνος, το εβραϊκόν. Τα τέκνα όμως της εκκλησίας εγέμισαν ολόκληρη την οικουμένη. Ο λόγος λοιπόν σήμερα αδελφοί μου θα είναι περί της άνω Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής. Το θέμα μας είναι ευρύτατο και αποκλείεται να εξαντληθεί εις των ολίγων χρόνων της εκπομπής αυτής. Πρώτα πρώτα ας δούμε γιατί ονομάζεται άνω Ιερουσαλήμ και τι σημαίνει το όνομα αυτό. Την συναγωγή την εβραϊκή ο Χριστός απεδοκίμασε και εξήρανε. Ίδρυσε στην θέση της την άνω Ιερουσαλήμ την εκκλησία. Η καταγωγή λοιπόν της εκκλησίας, αλλά και η κατάληξή της είναι εις των ουρανών. Από τον ουρανόν κατήλθεν η κεφαλή της εκκλησίας ο Χριστός, αλλά και εις των ουρανών ευρίσκεται ο ιδρυτής της Χριστός. Εις των ουρανών επίσης ευρίσκονται και τα Άγια μέλη της Εκκλησίας που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Από τον ουρανόν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εθεμελίωσε, ζωοποιεί και εξαγιάζει την Εκκλησία. Εις τον ουρανόν τέλος θα εκπληρωθούν όλοι οι Άγιοι υπόθητων μελών της επιγείς στρατευωμένης Εκκλησίας. Εις τον ουρανόν έχουμε όλοι οι πιστοί χριστιανοί εστραμμένα τα βλέμματα της ψυχής μας και περιμένουμε να συναντήσουμε τους προαπελθόντας αδελφούς μας. Εις την θριαμβεύουσαν ουράνιον εκκλησίαν ευρίσκονται όλοι οι Άγιοι αδελφοί μας και μας περιμένουν. Οι χριστιανοί
ζουν στη γη αλλά πολιτεύονται εις των ουρανών. Η Εκκλησία του Χριστού επίσης είναι ελευθέρα, απειλαγμένη από τα δεσμά και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Τα μέλη της είναι επίσης απειλαγμένα από την δουλεία της αμαρτίας. Μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού βασιλεύει η ελευθερία. Δηλαδή, πρωτίστως, κανείς δεν αναγκάζεται να προσέλθει στην Εκκλησία και να γίνει μέλος της. Ποτέ η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί βία και καταναγκασμών. Ως της θέλει, διεκήρυξε ο ιδρυτής της. Ο Χριστός δεν αιματοκύλησε την ανθρωπότητα όπως κάνουν πολλοί επίγειοι άρχοντες. Απέναντίας έχησε το δικό του Πανάγιον αίμα δια να χαρίσει την ελευθερία και την λύτρωση εις τα τέκνα της Εκκλησίας του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ελευθέρα και τα τέκνα της είναι τέκνα ελευθερίας και ζουν μακριά από τον ζυγόν της αμαρτίας. Η Εκκλησία είναι μήτυρ πάντων ημών. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή κοινωνικής θέσεως. Οι χριστιανοί είναι όλοι ίσοι ως μέλη της Εκκλησίας και απολαμβάνουν ίσες ευλογίες και πνευματικές ευκαιρίες. Είναι άξιον πολλής προσοχής το ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία μητέρα όλων μας και περιλαμβάνει και τον εαυτόν του. Έχει μεγάλη σημασία η φράση αυτή. Όσον μεγάλος και αν είναι κανείς, όσον σπουδαίος, αν θέλετε όσον άγιος και αν είναι, δεν πάβει να είναι τέκνον της Εκκλησίας, έστω και αν έχει μεγάλο αξίωμα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, αλλά είναι τέκνον της Εκκλησίας. Και Μέγας Βασίλειος αν είσαι, και Μέγας Αθανάσιος στήλος της Ορθοδοξίας, και Χρυσόστομος, είσαι τέκνον της Εκκλησίας. Είσαι διάκονος, υπηρέτης, ταπεινών μέλος της Εκκλησίας και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα σου, είναι το σώμα του Χριστού που έχει κεφαλήν των Χριστών και εσύ είσαι μέλος. Και Παύλος εάν είσαι, και πάλι η Εκκλησία είναι η μητέρα σου και εσύ αγιασμένο παιδί της. Ήτησε στην μήτυρ πάντων ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος όπως είπαμε και περιλαμβάνει και τον εαυτό του. Η λέξη όμως μητέρα περικλείει και άλλες σπουδαίες έννοιες. Δείχνει την στοργήν και την τρυφερότητα που αισθάνεται η μητέρα για τα παιδιά της, η Εκκλησία. Δείχνει ακόμη και την ανταπόκριση εις την αγάπη της, την οποία οφείλουν τα παιδιά της. Αυτά όμως θα τα δούμε αφού ακούσουμε κάποιους ύμνους.

Τα τέκνα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνον πολλά, αλλά και εκλεκτά. Είναι φωτεινά και αγιασμένα και με τον Χριστόν την κεφαλήν ενωμένα. Ένα θαυμάσιον τροπάριον των καταβασιών της Πεντηκοστής αναφέρει τα εξής: «Ω τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, οι χριστιανοί με το Άγιον Βάπτισμα και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία λαμβάνουν δι' αυτού, γίνονται σαν λαμπροί και φωτοειδείς αστέρες. Απειλαγμένοι από τους μολυσμούς της αμαρτίας, φορούν τον λευκόν χιτώνα του βαπτίσματος και λάμπουν στην ζωή τους με τα έργα της αρετής και της αγιότητος». Ο δε θεσπέσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εις ένα τροπάριο των καταβασιών του Πάσχα, με τα εξής λόγια ομιλεί δια την Άνω Ιερουσαλήμ και τα τέκνα της: «Άρων κύκλου τους οφθαλμούς σου Σιών και είδε, ιδού γαρή κασίση θεοφεγγείς ως φωστήρες, εκδυσμών και βορά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα σου, εν σύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας». Εδώ, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο ιερός Μελωδός χρησιμοποιεί τα προφητικά λόγια του Ισαΐου και απευθυνόμενος προς την Νέαν Σιών, την Καθολική Εκκλησία, κατεξοχήν δε προς την Εν Ιερουσαλήμ Εκκλησία, την Μητέρα των Εκκλησιών, την προσφωνεί ως εξής: «Ω Νέα Σιών και Θεία των Ορθοδόξων Εκκλησία, μη βλέπε κάτω πλέον κατά το σχήμα των πυνθούντων και λυπουμένων, αλλά σήκουσε επάνω τα ομάτια σου και θεώρησον τριγύρω, διότι να, ήρθον εισέ τα πνευματικά τέκνα σου, τον οποίον εγένω μήτυρ πνευματική δια του Αγίου Βαπτίσματος. Θεώρησον, λέγω αυτά, πόσε συνάχθησαν από τα τέσσερα μέρη της Οικουμένης, από την Δύσην, από τον Βορράν, από την Ανατολήν και από την Θάλασσαν, ήγουν από τον Νότον. Εσυνάχθησαν όλοι οι πνευματικοί ιού σου, ιοί σου, λαμπροί και φωτοφανείς, λάμποντες αληθώς ως φωστήρες θεοφεγγείς, επειδή εδικαιώθησαν δια της πίστεως του Χριστού και δια του Αγίου Βαπτίσματος». Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, ερμηνεύοντας το χωρίον του Ισαΐου που ανεφέρθη, παρατηρεί πολύ ευστόχως τα εξής: «Τέκνα δι της Ιερουσαλήμ ουχή μόνον λέγεντο αν η εξέματος Ισραήλ, αλλά αγάρ και άπαντες η εκπαντός έθνους και χώρας και κλειμένη διαπίστεως εις το της αληθείας φως. Ουκούν ως είδε πληθείος συναγυρμένης εξ εθνών και προσκυνούσης Χριστό, άρον φυσί κύκλου τους οφθαλμούς σου. Του τέστην άπασαν περί άθρη την οικουμένην και εκ παντός μέρους αυτής όψη τρέχοντα προσέτα σα τέκνα. Ήξουσι δε και έτι μακρόθεν όντες ποτέ, μακράν δε ουτοπικός αλλά κατά γνώμην και διάθεση νου. Όθεν ο πάνσοφος Παύλος γέγραφε περί Χριστού ότι ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνην της μακράν και της εγγύς. Ποιήσον δε την άφηξην την προς Θεόν διαπίστεως δίχα πόνου παντός δυσχυρίαστε απάσης. Επόμον γαρ αρθίσονται, πέπλαστε δε το σχήμα του λόγου ως εκ παραδείγματος του καθημάς. Τα γάρτι νεογνάτων ρεφών τυθινίστε φιλί και τις των μητέρων κόλπης και βραχίωσιν επαναπάβεστε φιλί». Όπως τα μικρά παιδιά καταφεύγουν στην αγκαλιά της μητέρας, έτσι από όλο τον κόσμο καταφεύγουν και οι πιστοί στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Ή να μην θαυμάζει κανείς, αδελφοί μου, την καταπληκτική εξάπλωση της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας εις όλων των κόσμων και να μην συγκινείται βλέποντας εις τους κόλπους της Εκκλησίας τέκνα από κάθε σημείο της γης. Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι απλωμένο εις όλη τη γη. Στην Κορέα, στις Ινδίες, στην Ινδονησία, στις Φιλίες, στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, στην Αϊτή, στην Κούβα, στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στο Ελ Σαλβατόρ, στην Κωνσταρίκα, στην Τζαμάικα, στην Καράγουα, στον Ισημερινό, στην Κανάγκα, στην Κινσάσα, στη Λουμούμπαση, στο Κολοέζι, στο Καμερούν, στην Καμπάλα, στη Ζιμπάμπουη, στην Κένια. Παντού το Ευαγγέλιο διαδίδεται. Όλα αυτά τα διασκορπισμένα τέκνα η Εκκλησία τα συγκεντρώνει και τα κρατεί ενωμένα. Ως τέκνα της Εκκλησίας έχουν την ίδια πίστη και ζουν την ίδια ζωή όπου και αν ευρίσκονται. Εργάζονται δια την επέκταση της Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο. Τα αγιασμένα τέκνα της Εκκλησίας δίδουν την μαρτυρία καθημερινώς σε όλον τον κόσμο και αν χρειαστεί είναι πρόθυμα να δώσουν την μαρτυρία και με τον υπέρ της πίστεως θάνατον. Εις τον ουρανό αδελφή.

να πάρουμε αφορμή να προσέξουμε και μία άλλη σπουδαιοτάτη πλευρά του θέματός μας. Εδώ πλέον δεν θα θεωρήσουμε έρημο την πρώην στήρα την Εκκλησία, αλλά την πραγματική έρημο στην οποία απλώθηκε η Εκκλησία και εγαλούχησε αμέτρητα, εκλεκτά και άγια τέκνα. Τέκνον της ερήμου πρωτίστως ο πρόδρομος, αλλά και όλοι οι ασκητές και όσοι οι οποίοι έζησαν στην έρημο με πολλήν άσκηση, νηστείαν, σκυραγωγίαν, δια να νεκρώσουν τα πάθη και να ενωθούν με τον Χριστόν. Πλήθη ασκητών και ερημητών διαμέσου των αιώνων συγκαταριθμούνται εις τα τέκνα της Εκκλησίας. Τέκνα της ερήμου, διότι έζησαν και διέπρεψαν στην έρημο, αλλά και εκλεκτά τέκνα της Εκκλησίας δια την αγιότητα και την αρετήν που απέκτησαν. Πόσα είναι άραγε αυτά τα τέκνα της ερήμου? Πράγματι, και από αυτής της πλευράς αν το πάρουμε, πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, ή της εχούσης των άντρα, πολύ περισσότεροι οι ασκητές και οι ερημίτες και οι όσοι, παρά τα τέκνα της συναγωγής της Παλιάς Διαθήκης. Όταν μελετά κανείς όλα αυτά τα τέκνα της ερήμου, της Εκκλησίας, ασφαλώς αναλογίζεται και λέγει δια των εαυτών του: εγώ πού βρίσκομαι? Άλλα τέκνα της Εκκλησίας εθυσίασαν τη ζωή τους δια την πίστη. Άλλα αγωνίστηκαν σκληρά μια ολόκληρη ζωή στην έρημο. Εγώ τι κάνω? Ω αδελφοί μου, πρέπει να αγωνιστούμε και ζωντανά τέκνα της Εκκλησίας να αναδειχθούμε. Ήθε να μας αξιώσει ο Κύριος μεταξύ των ζωντανών και φωτεινών τέκνων της Εκκλησίας να συναριθμηθούμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε ο ιερεύς πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου. Ο Κύριος μαζί μας.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Ορθόδοξη Μαρτυρία και Ζωή, μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων, με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και θα συνεχίσουμε στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε να μελετάμε από την αρχή, ένα θέμα σπουδαιότατο, ποια είναι δηλαδή η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Μερικές από τις προηγούμενες εκπομπές μας ήταν σε επανάληψη, γιατί θελήσαμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία φίλων ακροατών που το είχαν ζητήσει. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους σας, όλους τους ακροατές, για το ενδιαφέρον και για την μεγάλη σημασία που δείχνουν για την εκπομπή μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το κύριο θέμα που για την ώρα μας απασχολεί είναι ένα πολύ σπουδαιότατο θέμα και ερώτημα, του τι είναι δηλαδή για τον χριστιανό αλήθεια και πού αυτή η αλήθεια διαφυλάσσεται. Έτσι οδηγηθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στο θέμα της αληθινής Εκκλησίας, η οποία είναι σύμφωνα με την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Αυτό το βρίσκομαι στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 15. Αυτόν τον αδιαφυσβήτητο φύλακα της αλήθειας ταυτίσαμε με την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού και κάθε άλλη ομάδα, έστω και αν ονομάζεται Εκκλησία, και υπάρχουν πολλές ομάδες σήμερα οι οποίες διεκδικούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας και ονομάζονται Εκκλησίες, οποιαδήποτε λοιπόν άλλη ομάδα όμως η οποία παρεκκλίνει από την αλήθεια που διεφύλαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας επί 2000 χρόνια τώρα, ή την αλλοιώνει αυτή την αλήθεια, αυτή την ομάδα την ονομάσαμε αίρεση. Το θέμα αυτό είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της πίστεώς μας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε προβάλλοντας και άλλες πτυχές του. Θα επισημάνουμε ακόμη και άλλες αιρετικές ομάδες που διεκδικούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή αλλιώς γνωστοί ως χιλιαστές. Όμως θέλουμε προηγουμένως να δώσουμε μερικές απαντήσεις σε ακροατές μας που διαφωνούν ή αντιτίθενται στις θέσεις μας. Και πρωτίστως αναφερόμαστε στους πλανεμένους αδελφούς μας, τους πεντηκοστιανούς. Διεμαρτυρήθησαν για τη θέση την οποία υποστηρίζουμε, δηλαδή γιατί αμφισβητήσαμε κάθετα ότι δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να ονομάζονται Εκκλησία του Χριστού. Απορούμε όμως πώς είναι δυνατόν μια ομάδα όπως είναι οι πεντηκοστιανοί, που πιστεύει και διδάσκει τόσο διαφορετικά πράγματα και διδασκαλίες από την Εκκλησία του Χριστού, όχι μονάχα την αρχαίγονη αλλά και την Εκκλησία των 2000 χρόνων της ιστορίας της, αυτή η ομάδα να τολμά να υποστηρίζει ότι είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και έπειτα εμείς δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να παρουσιάσουμε και ψευδοπροφητείες της δήθεν Εκκλησίας αυτής. Δεν αδικούμε λοιπόν κανένα μιλώντας για αίρεση. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Η αλήθεια είναι μία, η πίστης είναι μία, και μάλιστα όπως διαβάζουμε στην επιστολή του Ιούδα στίχος 3, η πίστης είναι άπαξ παραδοθήσα της Αγίης, δηλαδή μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους στην Εκκλησία και δεν αλλάσει πλέον, ούτε προστίθεται κάτι σε αυτήν. Σε τίποτε λοιπόν και ποτέ δεν αλλάσει η πίστης, δεν αλλάσει η αλήθεια, όπως ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος σύμφωνα και πάλι προς την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13:8, ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας.

Από την άλλη πλευρά είχαμε τις διαμαρτυρίες των αδελφών μας των πάλαιο ημερολογητών. Διαμαρτυρήθησαν αρκετοί από αυτούς γιατί και στο θέμα αυτό, χωρίς πάθος και προκατάληψη, είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από τις δύο εκπομπές που αφιερώσαμε στο θέμα αυτό και από τις επαναλήψεις τους, τις οποίες κάναμε σύμφωνα με επιθυμία ακροατών, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η ουσία του θέματος δεν βρίσκεται και δεν μπορεί να βρίσκεται στη διαφορά των 13 ημερών. Ούτε το σημερινό ημερολόγιο είχε η Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή αυτό το ημερολόγιο το οποίο εμείς έχουμε σήμερα δεν υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία του Χριστού, στην αρχαίγονη Εκκλησία, ούτε η διόρθωση του επιστημονικού λάθους η οποία έγινε το 1924 είναι απόρριψη της παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας. Μας έστειλαν μάλιστα και σχετικά βιβλία για να μας πείσουν ότι κάνουμε λάθος και μάλιστα μερικοί χρησιμοποιούν βαριές λέξεις. Ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τους αληθινούς χριστιανούς. Η κυρία Μαρία από τον Κολωνό και η κυρία Βασιλική από το Θησίο ρωτούν ποιοι αποσχίστηκαν από την Εκκλησία το 1924 και εννοούν βεβαίως ότι αποσχίστηκαν όσοι ακολούθησαν την διόρθωση του ημερολογίου. Αγαπητές μου κυρίες, οι νεοημερολογίτες όπως μας αποκαλείτε δεν αποσχιστήκαμε από την Εκκλησία γιατί αποτελούμε την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία των 20 αιώνων η οποία κρατάει και τηρεί την παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων και πιστεύει και ζει όπως εκείνη. Αυτή η Εκκλησία είναι ο φύλακας της αλήθειας και ο ταμιούχος της χάριτος του Χριστού. Η διόρθωση του εσφαλμένου ημερολογίου κατά 13 ημέρες το 1924 δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη πίστη, με τη λατρεία και με την παράδοση της Εκκλησίας. Όποιος λοιπόν διαφωνούσε τότε με την απόφαση της Εκκλησίας για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν υπήκουσε στην απόφαση αυτή της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν αποσχίστηκε από την Εκκλησία. Τώρα όλα τα άλλα για συνεορτασμούς του Πάσχα με τον Πάπα και για συμπροσευχές με αιρετικούς που μας γράφουν και λένε, αυτά είναι αστεία πράγματα να τα κουβεντιάζουμε. Στον κύριο Δημήτρη από το κέντρο της Αθήνας και σε έναν άλλον ανώνυμο ακροατή που αναφέρονται σε φαινόμενα και δήθεν σημεία και εορτές και περιόδους νηστείας και τα λοιπά, καθώς και στον κύριο Ιωάννη από τη Σαλαμίνα, νομίζω ότι οι απαντήσεις μας βγαίνουν μέσα από τις εκπομπές μας. Ας τις ξανακούσουν εάν θέλουν. Τέλος, ευχαριστώ την κυρία Ιορδάνου από την Καλλιθέα για τα καλά της λόγια.

σαν απάντηση δική μας σε όλους αυτούς τους συμπαθείς αδελφούς παλαιοημερολογίτες, επαναλαμβάνουμε όσα είπαμε κατακλείοντας τη δεύτερη εκπομπή μας για το παλαιό λεγόμενο ημερολόγιο. Είχαμε πει τότε και τα επαναλαμβάνουμε. Και μάλιστα τα είχαμε χαρακτηρίσει ως λίγα σχόλια επί της ουσίας του θέματος. Πρώτον, οι 13 ημέρες της διαφοράς μας με τους παλαιοημερολογίτες δεν είναι θέμα δογματικό, δηλαδή θέμα πίστεως ή θέμα κανονικό. Είναι θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης της αστρονομίας και έχει σχέση με το ηλιακό έτος. Έτσι, η διόρθωση μας έφερε πλησιέστερα στην ακρίβεια του χρόνου. Δεύτερον, το να αλλάξει η Εκκλησία και να μεταφέρει χρονολογικά τις μέρες και τις εορτές δεν είναι ξένο προς την παράδοσή της. Τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, μέχρι το 336 μετά Χριστόν εορτάζονταν μαζί με τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Το 336, ξεκινώντας από την Ρώμη, η εορτή των Χριστουγέννων μεταφέρθηκε στις 25 Δεκεμβρίου. Κανείς δεν είπε τότε ότι η Εκκλησία έσφαλε ή αυθαιρέτησε. Κανείς δεν αποσχίστηκε. Μήπως άλλωστε είναι βέβαιο ότι ο Κύριος, ο Σωτήρας μας, γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου πριν 2000 και κάτι χρόνια? Ασφαλώς όχι. Ούτε για τις 25 Δεκεμβρίου είμαστε βέβαιοι, ούτε και για τα 2001 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού είμαστε βέβαιοι, δηλαδή αν πράγματι είναι τόσα ή περισσότερα. Για μας όμως δεν έχει σημασία το ποια ακριβώς ημέρα και ποιο έτος γεννήθηκε ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, αλλά ότι γεννήθηκε δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν συμπεριέλαβαν στο σύμβολο της πίστεως την ημερομηνία γεννήσεως του Χριστού. Ή μήπως εορτές των Αγίων, όπως η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 11 Νοεμβρίου, στις 13 Νοεμβρίου, δεν έχει μετατεθεί από τις 14 Σεπτεμβρίου? Εξάλλου οι μεγάλες ακίνητες δεσποτικές εορτές της περιτομής των Θεοφανίων, της Υπαπαντής, του Ευαγγελισμού, της Μεταμορφώσεως δεν καθορίστηκαν από την Εκκλησία παρά συμβατικά, χωρίς να συμπίπτουν χρονολογικά με τις δικές μας σημερινές χρονολογίες. Και τρίτον, το σχίσμα είναι βαριά αμαρτία, αδελφοί μου, γιατί διασπά, διαιρεί, πληγώνει, τραυματίζει το ένα σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Μπροστά στην ενότητα της Εκκλησίας, στην ομολογουμένη ιδιότητά της ως μίας Αγίας και Καθολικής, δεν χωρούν συζητήσεις για 13 ημέρες μπρος ή πίσω. Δεν θα μας κρίνει ο Κύριος από το τι μέρα ή ώρα έδειχναν τα ημερολόγια και τα ρολόγια μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, αλλά από το αν κοινωνούσαμε από κοινό ποτήριο της γνήσιας τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας γύρω από τον ένα και κανονικό επίσκοπο. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τις ανθρώπινες αδυναμίες μας, τους φανατισμούς μας και τους εγωισμούς μας και ας βρεθούμε ενωμένοι όλοι οι Ορθόδοξοι μέσα στην κοινή τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, μέσα στη μία Αγία Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και όσοι θέλουν ας κρατήσουν το παλιό, και όσοι θέλουν ας κρατούν και ας ακολουθούν το νέο ημερολόγιο, όπως συμβαίνει σε τόσες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το Πνεύμα το Άγιον που συνέχει και συγκροτεί την Εκκλησία ενεργεί πάντοτε ενωτικά και όχι διασπαστικά. Όσοι λοιπόν το πιστεύουν, το προσκυνούν και το επικαλούνται το Πνεύμα το Άγιον, οφείλουν να επιδιώκουν την ενότητα της Εκκλησίας και όχι το σχίσμα και την διαίρεση. Μια άλλη ερώτηση έρχεται από την κυρία Πέρσα Σίμου από την Μυτιλίνη και ερωτάει για την εφημερίδα «Η Έσχατη Σάλπιγγα, Ευαγγέλιο Φως». Κυρία Πέρσα, η εφημερίδα αυτή δεν είναι εφημερίδα ορθόδοξη. Εκδίδεται από την ΕΚΠΑ. Αυτά είναι τα αρχικά.
της ομάδας που ονομάζεται Ελληνική Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης του κυρίου Γεωργίου Καταρτζή και εκδίδει και την εφημερίδα «Οι Νικητές». Είναι μια ομάδα υπερδογματική και αδογμάτιστη, όπως λέγονται αυτές οι ομάδες, με χιλιαστικές τάσεις. Και τις λέμε αδογμάτιστες διότι διακηρύσουν ότι δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα και δέχονται ό,τι είναι κοινό σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες. Στην πραγματικότητα όμως έχουν προτεσταντικό χαρακτήρα και είναι ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Εδώ όμως θα σταματήσουμε να απαντούμε στις ερωτήσεις των αγαπητών ακροατών για να επανέλθουμε στη συνέχεια του κυρίως θέματος που μας απασχολεί, δηλαδή περί της αληθινής εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μόνον οι διάφοροι διηρημένοι πεντηκοστιανοί και οι λοιποί προτεστάντες που διεκδικούν τον τίτλο της εκκλησίας. Είναι και μια άλλη ομάδα ή οργάνωση, οι γνωστοί μας χιλιαστές ή οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και αυτοί διακηρύσουν ότι αποτελούν εκκλησία. Εδώ όμως βρισκόμαστε σε μία άλλη, χειρότερη και πρωτοφανή διαστρέβλωση. Και καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία Σκοπιά, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, διακηρύττει μεν ότι είναι η εκκλησία του Χριστού, όμως διδάσκει ότι αυτή την εκκλησία δεν την αποτελούν όλοι οι οπαδοί της, δηλαδή όλοι οι χιλιαστές, αλλά μόνον ένας μικρός αριθμός από αυτούς. Μόνον 144.000. Οι υπόλοιποι μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, αυτοί δεν αποτελούν την εκκλησία, αλλά αποτελούν τον λεγόμενο πολύ όχλο, ο οποίος δεν είναι μέλη της εκκλησίας, ούτε καν τέκνα του Θεού, αλλά τι είναι, σε εισαγωγικά βάζω αυτή τη λέξη και όποιος την αμφισβητεί να ερωτήσει να του πούμε τις παραπομπές, όλοι λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά είναι εγγόνια του Θεού και τέκνα της οργανώσεως. Μόνον οι 144.000 είναι τα τέκνα του Θεού, αυτοί αποτελούν την εκκλησία, αυτοί είναι το μικρόν πίμνιον όπως τους ονομάζουν, αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί είναι αδελφοί του Ιησού και μόνοι κληρονόμοι της ουρανίου βασιλείας. Αυτοί αποτελούν το κανάλι του Θεού και τον αγωγό της αλήθειας που έρχεται στους ανθρώπους. Αυτοί είναι ο λεγόμενος φρόνιμος δούλος ή το κυβερνόν σώμα. Αυτοί λοιπόν μόνον οι 144.000 είναι η εκκλησία του Χριστού. Μα θα μου πείτε, αυτά είναι παράλογα και αντιγραφικά πράγματα και ακούσματα. Είναι αντιγραφικές διδασκαλίες. Και όμως, αδελφοί μου, αυτό το παράδειγμα του παραλόγου είναι ένα ελάχιστο μόνον δείγμα από το πλήθος των αντιγραφικών και παραλόγων κακοδιδασκαλιών της εταιρείας αυτής που θέλει να ονομάζεται τελευταία και ως Εκκλησία του Χριστού ή ως Εκκλησία των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά Ελλάδος. Μάλιστα, κατάφερε να ξεγελάσει και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και να λάβει άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου με αυτή την ονομασία. Εφαρμόζεται δηλαδή και στην περίπτωση αυτή το συνήθως λεγόμενο ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Έτσι μας βγήκαν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά χριστιανοί και μάλιστα με εκκλησία. Αν μας απαντήσουν οι ίδιοι, αλλά και οι δικοί μας αναρμόδιοι αρμόδιοι, σε ποιο άλλο μέρος κράτος του κόσμου οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν ευκτηρίους οίκους με τον τίτλο Εκκλησία και σε ποιο μέρος του κόσμου αυτοαποκαλούνται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά? Αλλά γιατί να μας φαίνονται παράξενα όλα αυτά, αδελφοί μου? Εδώ βουδιστής Λάμα, παίρνοντας άδεια ευκτηρίου οίκου στο κέντρο της Αθήνας, εδήλωσε στην αίτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ποιμένας αντί Λάμα και το Υπουργείο έτσι τον δέχτηκε. Εδώ όμως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σήμερα,
διότι ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας στο ίδιο θέμα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλους εσάς αγαπητοί μου αδελφοί που μας παρακολουθήσατε και σήμερα και εύχομαι ο Κύριος να ευλογεί όλους μας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ η σύζυξ αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των Πρόδρομων, ον Αρχάγγελος ευγγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Ανδρή Προφήτη Χρισμός εξ Αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Αρχάγγελος χρησμοδότησε σε άνδρα προφήτη ότι θα γεννήσει προφήτη και μάλιστα κάτι περισσότερο από προφήτη. Την Θεία Σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είπε λοιπόν στο Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου. Επειδή δε η σύζυγος του αρχιερέα Ζαχαρία είχε γυράσει και επιπλέον ήταν και στήρα, προμηνιόταν από το παράδοξον αυτό γεγονός η θεία και υπερφυής σύλληψη του θεανθρώπου στην παρθενική κοιλία της Παναχράντου Θεοτόκου.

Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο από που θα έλθει ο Κύριος εσάς». Κάνετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριον. Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από 9 μήνες έκανε γιο. Μετά 8 μέρες στην περιτομή του παιδιού οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη. Ψάλλει η Εκκλησία μας: «Η πρωινού τίκτουσα στήρα εφράνθητη, ιδού γαρ συνέλαβες ηλίου λίχνων σαφώς, φωτίζειν τον μέλλονταν πάσαν την οικουμένην, αυλεψία νοσούσαν». Χόρευε Ζαχαρία εκβών Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τίκτεσθε

ότι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, τον εναφρική τελειοθέντορ, υπερνιγέντος πριν μία λόγχη λόγου, λόγχες νηγής είναι και διτές Ανδρέας. Ο Ανδρέας υπέμεινε τα κεντήματα δύο λογχών, για χάρη του Θεού Λόγου, που κεντήθηκε πρώτος αυτό στην πλευρά του με μια λόγχη. Έχθραν πλάνη θείς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συν αυτό την πλάνη. Ο Ιωάννης έθεσε, ανέπτυξεν έχθρα προς την πλάνη και δια της σφαγής του συνέτριψε και τον εχθρό και την πλάνη του. Αντώνιος και Πέτρος, οστερέ Πέτρε, προς τα σμελιδών εκοπάσε καρτέρουν. Ο Αντώνιος και ο Πέτρος, σαν πέτρες σκληρές, υπέμεναν καρτερικά την συντριβήν των μελών των σωμάτων τους. Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, 867-886 μετά Χριστόν, κυριαρχούσε να πάκρου σε άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών Ιμπραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, η πόλη δε αυτή ήταν πρωτεύουσα της Σικελίας, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά ο διαβολικός Ιμπραήμ τα παρέδωσε σε αγαρινούς δασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες, την θρησκεία και τα γράμματα των αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν πολλούς κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι ο Βελίαρ, ο διαβολικός Ιμπραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Τον μεν Αντώνιον τον κατέστησε γενικών, τον δε Πέτρον τον κατέστησε σακελάριον. Βεβαίως οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό και πράγματι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το έμαθε ο Ιμπραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελαίητα μεραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνίου τα πόδια ο τύραννος κατάφερε 400 κτυπήματα και του τα καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωσε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως ο Ιμπραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε ναόνο και αφού τον έδεσε με σχοινιά στο σαμάρι του, τον κατεξευτέλισε περιφέροντας το στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελαίητα με ράβδους στη ράχη και στην κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον Αντώνιο. Μετά όμως από λίγο χρονικό διάστημα ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάκτυλα μέχρι τους ώμους. Ακολούθως τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάκτυλα, τόσο δε πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν χυλός και ανακατεύτηκαν με αίμα. Ακολούθως ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα.
Ο τύραννος τον πρόσταξε στη συνέχεια να αποκόψει με αυτή την λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στα στόματά τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιμπραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενον Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό την μάχαιρά του στον φάριγγα. Μετά δε από την θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφυρτος πάνω στα τίμια λείψανα των παιδιών του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιμπραχήμ, επειδή δε ο Άγιος διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθυρξη. Όντας στην φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, την δίψα, την γυμνότητα και τις πολυπίκυλες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιμπραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτόν, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος, ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του στο Θεό, ο αιμοχαρής τύραννος μετακινήθηκε νόπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου και των Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίου. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν χριστιανός οικογενειάρχης του 9ου αιώνος και ζούσε στην ιστορική πόλη των Σιρακουσών της Σικελίας. Τα παιδιά του Πέτρος και Αντώνιος διδάχθηκαν την χριστιανική πίστη με λόγια και με έργα από τον ίδιο. Η άθλησή τους χρονολογείται στα χρόνια του βασιλείου του Μακεδόνα, όταν την Σικελία την πήραν οι Βυζαντινοί από τους Άραβες Σαρακινούς. Αποχωρώντας ο τύραννος του νησιού Αμπραχήμ και κατευθυνόμενος προς την Αφρική, πήρε μαζί του με την βία πολλούς χριστιανούς, τους οποίους κάτω από την πίεση των Σαρακινών μετέφερε στην χώρα του Νείλου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιωάννης και τα παιδιά του. Ο Ιμπραχήμ έβλεπε με συμπάθεια τα δυο παιδιά και έδωσε εντολή να εκπαιδευτούν στον μωαμεθανισμό και να προωθηθούν σε μεγάλα αξιώματα. Ο Πέτρος και ο Αντώνιος στην αρχή έκρυψαν την αντίδρασή τους, προσποιήθηκαν ότι επιθυμούν να αλλάξουν θρησκεία. Αργότερα όμως δεν μπόρεσαν άλλο να κρύψουν την πίστη τους στο Χριστό και φανέρωσαν ότι είναι χριστιανοί. Η απρόσμηνη αυτή αποκάλυψη εξόργησε τον Ιμπραχήμ, ο οποίος διέταξε την θανάτωσή τους με άγριο τεμαχισμό των σωμάτων τους. Καθώς παρταρούσαν τα σώματα των μαρτύρων, οδηγείται ο πατέρας τους εκεί και ως ηθικός αυτούργος θανατώνεται και αυτός. Η οργή του τυράννου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά τον τεμαχισμό διέταξε να ρηχτούν τα κομμάτια στην φωτιά. Στις 17 Σεπτεμβρίου μια μάνα, η Αγία Σοφία, παρακολουθεί τον άγριο βασανισμό και μαρτυρικό θάνατο των τριών θυγατέρων της, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Πάνω δε στον τάφο τους πεθαίνει και ήδη από την οδύνη. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ένας πατέρας παρακολουθεί τον άγριο κατακερματισμό των σπλάχνων του και στο τέλος και ο ίδιος αποκεφαλίζεται. Δυο οικογένειες και ποιος ξέρει πόσες άλλες θαμμένες μέσα στη σελίδα της άγραφης ιστορίας γίνονται ολοκαύτωμα υπέρ του Χριστού. Προσφέρθηκαν στο βωμό της θυσίας ως θυμίαμαν ενώπιόν του, ως οσμοί ευωδίες. Η πίστη στον εσταυρωμένο λυτρωτή, αγαπητοί ακροατές, διδάσκεται μέσα στον ιερό χώρο της οικογένειας μαζί με το μητρικό γάλα, όπως και η απιστία και η αδιαφορία εμπνέονται ως επιτοπλίστων πάλιν από τους γονείς. Φαίνεται και πάλι η ευθύνη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των γονέων. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, λέει η λαϊκή παροιμία που κατά κανόνα ισχύει. Πιστοί γονείς, πιστά παιδιά. Αδιάφοροι γονείς, άπιστα παιδιά. Ιδού ο κανόνας που οπωσδήποτε βέβαια έχει και τις εξαιρέσεις του. Ο μάρτυρας Ιωάννης παραγγέλει: «Γονείς, γεννήστε μάρτυρες. Γονείς, αναθρέψετε ήρωες της πίστεως».

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραγίδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραγής Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Η Ραγής, επειδή ποθούσε να βλέπει του Θεού το κάλος, παρέδωσε στο ξύφος το κάλος της σαρκός της. Η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραγής καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραγής κατέβηκε με άλλες παρθένες στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτή ήταν δέσμη προς χάριν του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρακάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, τον φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού. Έτσι εφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβασε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο, επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένη, χωρίς συνήκους λαμβάνουν συναγγέλων, τις κατασάρκαν αδελφές Ξανθήπη και Πολυξένη, χωρί αγγέλων τις πήραν συνήκους. Οι όσιες γυναίκες και αδελφές κατασάρκα Ξανθήπη και Πολυξένη κατάγονταν από την Ισπανία και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κλαβδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 41 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, διοικητή της Ισπανίας. Διδάχθηκε την πίστη στο Χριστό μαζί με τον άνδρα της και πολλούς άλλους από τον Απόστολο Παύλο, όταν αυτός πήγε στην Ισπανία και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Η Πολυξένη, όντας παρθένος, αρπάχτηκε βιαίως από κάποιο κακότροπο και μυαρόν άνθρωπο, πλην όμως με την χάρη του Θεού διατηρήθηκε άφθορη και αμόλυντη. Αυτή συνάντησε τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος και την βάπτισε. Μετά την βάπτισή της κήρυτε στα πλήθη το Ευαγγέλιο και προσέλκυσε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Έπειτα, παίρνοντας μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο, επέστρεψε στην Ισπανία, την πατρίδα της. Συμπαρέλαβε επίσης η Οσία και μια γυναίκα ονόματι Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί από τον Απόστολο Ανδρέα. Η Οσία Πολυξένη, ύστερα από τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το μακρύ εκείνο ταξίδι στη θάλασσα, συνάντησε στην Ισπανία την αδελφή της Ξανθήπη, και οι δυο δε αυτές όσιες γυναίκες, αφού έζησαν θεοφιλώς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και θαυματούργησαν, εξεδίμησαν εν ειρήνη προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη από το Καρπενήσι. Εγώ χριστιανός είμαι και τον Χριστό μου πιστεύω για αληθινό Θεό. Οι τιμές και τα οφήκια που μου τάζεις δεν μου χρειάζονται. Εγώ τον Χριστό μου δεν αρνούμαι, τον Χριστό πιστεύω. Για το όνομά του θα πεθάνω, Τούρκος δεν γίνομαι. Αυτή ήταν η δυναμική απάντηση του νεαρού Νικολάου στον Κρητή, όταν με πλεκτάνη προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Ο Νικόλαος γεννήθηκε στο Καρπενήσι από γονείς ευσεβείς που φρόντισαν και για τη δική του ευσέβεια και μόρφωση. Σε ηλικία 15 χρονών βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπηρετώντας στο παντοπολείο του πατέρα του, στο Τακτά Καλέ. Κάποιος κουρέας Τούρκος όμως, που του μάθαινε την τουρκική γλώσσα, του έδωσε να διαβάσει την τουρκική ομολογία πίστης μπροστά σε μάρτυρες, χωρίς ο Νικόλαος να γνωρίζει τίποτα. Όταν του είπαν ότι γίνεται Τούρκος, ο Νικόλαος αμέσως ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Η δυναμική απάντηση που έδωσε στον Κρητή έκανε τους Τούρκους να τον βασανίσουν μέσα στη φυλακή με τον πιο άγριο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως ο Νικόλαος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 1672, τον αποκεφάλισαν. Ήταν μόλις 15 χρονών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χάλκης. Αργότερα η κάρα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου

0: πήγε και αυτό στο τάγμα των Δερβίσιδων, αφού έκανε αρκετά χρόνια στα Ιωάννινα, πήγε στο βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε σε ένα οίκημα που ονομαζόταν Μουσελίμ Σεράι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ζει σαν χριστιανός. Πέταξε τα ενδύματα του Δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. Έπειτα πήγε στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης. Όταν επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριό Μαχαλάς και έκανε το επάγγελμα του αγροφύλακα. Ο πατέρας του όμως έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπίσουν, αλλά αυτός τους έδιωξε. Τότε συλλήφθηκε από τον Μουσελίμι του Βραχωρίου, στον οποίο ομολόγησε με θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στο Χριστό. Βασανίστηκε ανελέητα. Τελικά τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σε ένα αγρόκτημα στο Βραχώρι. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 3 Φεβρουαρίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου και Άννης της Προφήτηδος. Σιμεών και Άννα, δύο πρόσωπα που συνδέονται με το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου και αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κατά την εορτήν αυτήν. Δύο μεγάλες μορφές που διδάσκουν διαμέσου των αιώνων. Ο προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτης Άννα, ένας ήλιος πνευματικός και μια σελήνη πνευματική με κέντρον πνευματικών των ήλιων της δικαιοσύνης των Χριστών. Έτσι τους παρουσιάζει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας που λέγει «Φωτίζουσιν φέγγι νοητό, ως ήλιος και σελήνη την Ιφίλιον, Άννα η σόφρον και προφήτης, ο πρέσβης Σιμεών δε ο ένδοξος, διόν ημάς φιλάνθρωπε Κύριε, αμαρτημάτος σκότους λύτρωσε». Τα δύο αυτά πρόσωπα μας καλούν οι ιεροί υμνογράφοι να τιμήσουμε. Υμνήσουμε σήμερα πνευματικώς χορεύοντες, πάντες Σιμεών το Θεοδόχον και συνεκείνω Άννα τη Σόφρονα, προφήτας υπάρχοντας Θεού, τούτον κατηδόνταστε διημάς νηπιάσαντα. Είχαν και οι δυο το προφητικό χάρισμα, η Άννα η Θεόπνευστος και Σιμεών ο Τρισόλβιος, προφητεία λαμπόμενη, ενόμοτε άμεπτη αποδεδειγμένη. Λένε ακόμα οι υμνογράφοι ότι ο Σιμεών ήταν νεάζον το πνεύματι, προβεβικός δε σώματι. Υπερακμάσαστο γύρα, τη δε πίστη ενέαζεν, γέροντας όσον αφορά το σώμα, νέος όμως τη ψυχή και το πνεύμα. Πράγματι, σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν μέσα σε ένα γεροντικό σώμα νεανική ψυχή, που έχουν οράματα και ιδανικά, και το αντίθετο. Σχολιάζοντας ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας το βιβλίο του «Πνευματική αντίλαλη, την πραγματικότητα αυτήν», γράφει «Κανείς δεν γερνά απλά γιατί περνούν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γερνά μόνον όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα, η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει τη ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρόνων, είσαι νέος όσον και η πίστη σου, είσαι γέρος όσον και η αμφιβολία σου, είσαι νέος όσον και η ελπίδα σου, είσαι γέρος όσον και η απελπισία σου. Όσον η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσον είσαι νέος». Και κάποιος άλλος στοχαστής συμβουλεύει «Για τις ρητίδες που άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπό σου, μην ανησυχείς, σιγουρέψου μονάχα πως ο χαρακτήρας σου μένει αρητίδωτος». Από τεύχος του περιοδικού ζωής σας μεταφέρω τα πιο κάτω σχετικά με το θέμα. Η αγάπη, η καλοσύνη, η στοργή, το ενδιαφέρον για τους άλλους δεν έχουν ηλικία. Και αυτό μετράει πιο πολύ στη ζωή. Και αυτό δίνει ζωή, δίδει νόημα στη ζωή. Δεν γίνεται κανείς γέρος απλά και μόνο γιατί γέρασε. Γερνάει από τη στιγμή που θα γεράσουν τα ιδανικά του, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του για τους άλλους, από τη στιγμή που οι φόβοι του, οι αγωνίες του θα πάρουν τη θέση των οραματισμών του. Διαφορετικά η ακτινοβολία του εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Τίποτα δεν είναι αυστηρά καθορισμένον. Υπάρχουν νέοι που έχουν γεράσει πριν της ώρας τους και γέροντες που παραμένουν νέοι στο φρόνημα παρά την ηλικία τους. Το παν εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή και προπαντός από την πνευματική τους ζωή. Δεν υπολογίζεται με τις ρητίδες ή με τη φυσική αντοχή. Το άνοιγμα του πνεύματος, το πλάτεμα της αγάπης, η απλόχερη προσφορά, η νεότητα της καρδιάς, όλα αυτά μετράνε περισσότερον στον καθορισμό της ηλικίας.
Γι' αυτό είναι λάθος να συχαίωμεν το προχώρημα της ηλικίας με την παρακμή της ζωής, την ποσότητα με την ποιότητα. Ασφαλώς υπάρχει το ρολόι που μετράει το χρόνο, αλλά υπάρχει και το χρονόμετρο της ψυχής που χτυπάει στους παλμούς της αγάπης και συντονίζεται από τους χτύπους της στοργικής καρδιάς. Έτσι και αν ο έξω άνθρωπος, το σώμα μας, φθείρεται, ο έσω όμως άνθρωπος, η ψυχή ανακαινίζεται και ξανανιώνει ημέρα με την ημέρα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τι και αν το πρόσωπο ρητιδώνεται, αρκεί η καρδιά να μην έχει ρητίδες. Να γιατί είπαμε πως δεν γερνάει κανείς μόνον από τα χρόνια. Γερνάει πιο πολύ όταν αρχίζει να κλίνεται στον εαυτόν του. Κάθε φορά που διαγράφει στους ανοιχτούς ορίζοντες και κοιτάζει μόνο προς τα πίσω, αντίθετα ανακαινίζεται κάθε φορά που κοιτάζει εμπρός, που προεκτείνει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Γίνεται νέος κάθε φορά που πλαταίνει την καρδιά του για να χωράει όλους τους ανθρώπους, κάθε φορά που προσφέρει και δέχεται αγάπη, κάθε φορά που συγκινείται από τα δώρα του Θεού, που θαυμάζει τις ομορφιές της φυσικής και της πνευματικής δημιουργίας. Έτσι γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεί ότι τα γυρατιά δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, μια δημιουργική προετοιμασία για μια άλλη ζωή χωρίς τέλος, αιώνια.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, προβάλλει τα δύο αυτά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την υπαπαντήν του Κυρίου, το δίκαιο Σιμεών και τη σόφρονα Άννα, ως πρότυπα θεοφιλών γυρατιών. Τα δύο αυτά πρόσωπα μας δίνουν την αφορμή να ασχοληθούμε με τα γυρατιά, με την τρίτη ηλικία, όπως τελευταία γίνεται λόγος. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να έχουμε όσοι βρισκόμαστε στην ηλικία αυτήν υπόψη μας κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε θετικά τα διάφορα προβλήματα που συνοδεύουν την ηλικία αυτήν. Αλλά και όσοι βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες πρέπει να τα έχουν υπόψη τους, γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσουν και αυτοί. «Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις», έλεγε ένας γέροντας σε κάποιον νεότερον. Είναι ευχή και όχι κατάρα να πούμε σε κάποιον να γυράσει. Να έχουν λοιπόν υπόψη τους όσοι βαδίζουν προς το γύρας ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα, ότι πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος το πώς θα ζήσουμε στα γεράματα εξαρτάται από το πώς ζούμε στα νιάτα μας. «Πρέπει να είσαι σοβαρός στα νιάτα σου για να είσαι χαρούμενος στα γεράματά σου», έλεγε κάποιος σοφός. Συχνά ακούμε άτομα να λένε ότι φυλάγουν χρήματα για τα γεράματά τους, για τα στερνά τους. Η προετοιμασία όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στον οικονομικό υλικό τομέα. Πρέπει να προχωρήσει και στον πνευματικό. Ο πιστός άνθρωπος με εμπιστοσύνη στο Θεό πρέπει να προσπαθεί να αποταμιεύει στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής του την αρετήν, την πίστην, την ελπίδαν, την αγάπην και την υπομονήν. Όλα αυτά τα πνευματικά αποθέματα θα είναι στήριγμα στα γυράματα. Να αποταμιεύει ακόμη και γνώσεις πνευματικές, γιατί οι αισθήσεις μπορεί να μην το βοηθήσουν στα γεράματα που ίσως δεν θα μπορεί να διαβάζει ή να μην ακούει καλά. Έτσι, αν προετοιμαστεί κατάλληλα ο νέος, γράφει η μοναχή Θέκλα, όταν διαφθάσει ο χειμώνας και τα λευκά μαλλιά στεφανώσουν το ρητιδιασμένο πρόσωπο και αρχίσουν οι πόνοι και τα διάφορα προβλήματα της υγείας και πιθανόν και κάποια εγκατάλειψη, τότε θα έχει μάθει να αφήνεται στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα και με τη χάρη της υπομονής θα ξέρει να σηκώσει το σταυρόν του γυρασμένου και παθιασμένου πια οργανισμού. Θα έχει τότε μέσα στη ψυχή του τα αποθέματα από τον αγώνα και την προσπάθεια της νιώτης που θα τον ισορροπούν στις δύσκολες στιγμές. Η ανυπομονησία, η ταραχή, η κακή διάθεση, η απαιτητικότητα, η δυστροπία, τα ανώφελα παράπονα, η συνεχής αναδίπλωση στον εαυτόν του που θα τον εμποδίζει να κατανοεί τα προβλήματα των άλλων θα έχουν εκλείψει ή τουλάχιστον θα έχουν κατά πολύ ελαττωθεί. Θα έχει μάθει ήδη να συγχωρεί και τον αδελφόν του που του έφταιξε, γιατί θα νιώθει πως και ο ίδιος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του. Και ίσως να είναι στραμμένος εξ ολοκλήρου προς τα προβλήματα των άλλων και να προσεύχεται θερμά για την επίλυσή τους, ξεχνώντας τα δικά του. Έτσι η μοναξά δεν θα το θλίβει, εφόσον θα ζει μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ως μέλος του σώματος του Χριστού. Αντίθετα, θα του δίνει τη δυνατότητα του πιο στενού συνδέσμου με τον Κύριο και με τους αδελφούς του, καθώς διαρκώς θα μεταμορφώνεται σε καινή χτίση στον νέον εν Χριστώ άνθρωπον. Στραμμένος προς την αιωνιότητα θα ζει με την προσμονή της μεγάλης συνάντησης προκειμένου να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος.

Κυρίως πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για τον ερχομόν των γυρατιών, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τα συνοδεύουν με την προσευχή. Υποδείγματα τέτοιων προσευχών υπάρχουν πολλά στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στους ψαλμούς. Σας μεταφέρω μερικά. Πρώτον, στο ψαλμό 101, στίχος 29, προσεύχεται ο Δαβίδ και λέει «Μη αναγάγισμεν ημίση ημερών μου», δηλαδή «Μη με πάρεις Κύριε πρόωρα από τη ζωή αυτήν, παράτηνε τα χρόνια μου, άφησε με να ζήσω όσον το δυνατόν περισσότερον». Ο πόθος για τη ζωή είναι μέσα μας εύφυτος. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά και τώρα, μετά την αμαρτία, μόνον το σώμα να αποθνίσκει για να αναστηθεί και πάλι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Παρόλα τα αυτά όμως, και ο πρόσκαιρος έστω χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ανεπιθύμητος. «Είναι εγκείς έλθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνίσκην», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς έχουμε παραδείγματα στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική ιστορία ανθρώπων που προτιμούσαν τον θάνατο? Παραδείγματος χάριν, ο Σιμεών έλεγε «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Ο Απόστολος Παύλος «Εμείδε το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Μόδεστον που τον απειλούσε με θάνατον «Ο θάνατος δεν με φοβίζει, γιατί θα με ενώσει πιο γρήγορα με το Θεό». «Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου». Δεν απαγορεύεται λοιπόν να χρησιμοποιούμε και εμείς στην προσευχή μας τη δέηση του ψαλμωδού. Φτάνει τα χρόνια αυτά που ζητούμε από το Θεό να μας χαρίσει, να τα χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε σωστά όπως ο Θεός θέλει. Για να αποταμιεύσουμε αγαθά πνευματικά, για να οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της ουράνιας μακαριότητας και ευδαιμονίας. Να μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ω εάν σπείρει ο άνθρωπος τον κόσμον αυτών των πρόσκαιρων, τούτο θερήσει στην αιώνια ζωή». Να μην ζητούμε παράταση των χρόνων της ζωής μας για απόλαυση υλικών αγαθών ή για να μαρτάνουμε, αλλά παράταση των χρόνων της ζωής μας για πραγματοποίηση της σωτηρίας μας. «Είναι αμαρτία, πάτερ μου, που επιθυμώ το θάνατον», ρώτησε τον μακαριστό γέρονταν Ιωήλ Γιαννακόπουλον, μια φτωχή και άρρωστη γριά. «Αν επιθυμείς να πεθάνεις», της απάντησε, «για να απαλλαγείς από τα βάσανα, βέβαια είναι αμαρτία, γιατί είναι σαν να γονγκίζεις κατά του Θεού που επιτρέπει τα βάσανά σου. Αν όμως επιθυμείς να πεθάνεις για να μην αμαρτάνεις και λυπείς το Θεό με τις αμαρτίες σου, αυτό δεν είναι καθόλου αμαρτία. Αν πάλι επιθυμείς να πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις το χωρισμό σου από το Θεό και θέλεις να μεταβείς το συντομότερο κοντά Του, τότε η επιθυμία σου αυτή είναι τρισευλογημένη». Δεύτερον παράδειγμα, από το ψαλμό του Δαβίδ 70. «Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με». Δηλαδή, μη με απορρίψεις Κύριε στα γυρατιά μου, όταν θα λιγοστέψουν οι δυνάμεις μου και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις. Και συνεχίζει ο Δαβίδ στον ίδιο ψαλμό στους στίχους 18 και 19.
και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ το βραχείον άσου τη γενναία πάση τη επερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Δηλαδή και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μην με εγκαταλείπεις, αλλά διατήρησε με στη ζωή, με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω σε όλην την επερχομένη γενεάν τα θαυμάσια έργα του βραχίωνά σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσο ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου, ο Θεέ μου. Φτάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα επίησες σε μένα τον ταπεινό σου δούλον. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιός σου? Οι τρεις αυτοί στίχοι του 70ου ψαλμού αποτελούν μια προσευχή του Δαβίδ προς τον Θεό. Ζητά από τον Θεό κατά τα δύσκολα χρόνια των γυρατιών να μην τον εγκαταλείψει, με σκοπό να αναγγείλει στις νέες γενιές τα μεγαλεία του Θεού. Ζητά δηλαδή να κυριαρχούν στην καρδιά του συναισθήματα ευλάβειας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ώστε στα γεράματά του να είναι κήρυκα στο θαυμασίον του Θεού. Με τη μεγάλη θρησκευτική μπήρα του να καθοδηγεί τους νεότερους να γνωρίσουν τον Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του. Οι στίχοι αυτοί καθορίζουν και τα δικά μας καθήκοντα κατά τη γεροντική ηλικία. Η γεροντική ηλικία δεν είναι ηλικία παροπλισμού. Έχουν οι γέροντες ιερών και υπέροχων έργων να εργάζονται. Να συμβουλεύουν με στοργήν τη νέα γενιά, ιδιαίτερα στον οικογενειακό τους κύκλο. Να δίνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μαρτυρία για το Θεό. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές συνθήκες αναγκάζουν τους γονείς να βρίσκονται για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, οι γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να κουράζονται φροντίζοντας τα εγγόνια τους. Το έργο όμως που επιτελούν είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα φροντίζουν και πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και την ανατροφή των εγγονιών τους. Αν τους μιλούν για το Θεό, αν ρίχνουν μέσα στις απαλές καρδιές των μικρών το σπόρο της πίστης. Να λένε και να επαναλαμβάνουν πως ο Θεός τους εφύλαξε σε δύσκολες ώρες, πως τους επροστάτευσε από κινδύνους, από αρρώσκες κτλ. Οι πιστοί γέροντες έχουν πολλά ατομικά, οικογενειακά και εθνικά γεγονότα να διηγούνται, όχι βέβαια για να προβάλλουν τον εαυτόν τους, αλλά για να δοξάσουν τον Θεό. Με θερμότητα και πειθό να μιλούν για την ψυχική ειρήνη που εκέρδισαν, την Αγία Χαρά που αισθάνθησαν από τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας. Αν διακρίνουν τους γέροντες, οι αρετές που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι, σεμνούς, σόφρονας, υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Έξι αδελφές αρετές, σωστή πρικοδότηση. Αυτές είναι που μπορούν να κάνουν τους ηλικιωμένους χρήσιμους και ωφέλιμους μέσα στην οικογένεια των παιδιών τους. Σπουδαίο λοιπόν και σημαντικό έργο να επιτελέσουν οι γέροντες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας ομολογούν με ευγνωμοσύνη για τον ευσεβή παππούν τους, για την Αγία Γιαγιάν τους όπως την χαρακτηρίζουν, που τους διηγούνταν από τη ζωή τους θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Έχουμε ακόμη παραδείγματα ανθρώπων που κυριευμένοι από διάφορα πάθη
μετανόησαν γιατί κρατούσαν στη μνήμη τους τα λόγια ευσεβών και θεοφοβούμενων προγόνων τους. Για τον λόγον αυτών οι γέροντες δεν πρέπει να κυριεύονται από αίσθημα μειονεξίας ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν. Να έχουν τη συνέστηση ότι είναι χρήσιμοι, ότι ο Θεός τους κρατά στη ζωή για να εργάζονται για τη δική τους σωτηρία αλλά και για τη βοήθεια των άλλων, το γύρω τους.

Συνεχίζουμε με μερικές ακόμα προσευχές για το γύρας. Πρώτη. Στη λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρακαλούμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έλεγε στην προσευχή του «Θεέ μου, σύ που όταν ήρθεν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε στη γη μας για να μας σώσεις, Θεέ μου, σύ που έδιωξες τον Αδάμ από τον παράδεισον των δειλινών και που το ξανάβαλε στην κληρονομία του πάλιν των δειλινών με τη σταύρωσή σου, σπλαχνίσουμε τώρα που και για μένα πλησιάζει το δειλινόν της ζωής και που η νύχτα του τάφου ευρίσκεται μπροστά μου». Ένας άλλος γέροντας έλεγε προσευχόμενος «Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι προχωρώ πλέον στο γύρας. Βοήθησέ με να αντιληφθώ κι εγώ αυτήν την πραγματικότητα ώστε να μην γίνομαι βάρος τους γύρω μου. Απάλλαξέ με από του να επιμένω στις ιδέες μου με πείσμα γεροντικών. Δεν ζητώ να βελτιώσεις τη μνήμη μου αλλά να απαλύνεις τις κρίσεις μου για τη μνήμη των άλλων. Σφράγισε τα χείλη μου από του να κουράζω τους άλλους με βαρετές διηγήσεις από το παρελθόν μου, με λεπτομέρειες και επαναλήψεις. Δίδαξέ με τη σημασία των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Όσον ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, τόσον ο εσωτερικός ανανεώνεται. Τέλος, ενίσχυσέ με να στηρίζομαι γερά στο βραχίωνά σου, έως ότου αναπαυθώ στην αγκαλιά σου. Αμήν. Από το περιοδικό «Ζωή» σας μεταφέρω την ακόλουθη σχετική προσευχή. «Κύριέ μου, Θεέ της αγάπης και της στοργής, εσύ που είσαι το διαρκές στηρίγμά μου, το λυκαυγές και το λυκόφως της ζωής μου, άκουσε την προσευχή μου. Χάρισέ μου γυρατιά ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά, γαλήνια. Οι ρητήτες μου να φανερώνουν τη δική σου καλοσύνη. Η προσοχή και το ενδιαφέρον μου να είναι περισσότερο στραμμένα στην ευτυχία των άλλων. Να μπορώ να χαίρομαι το τραγούδι των παιδιών, τις γύρω μου ομορφιές. Φύλαξε με Κύριε από τα γυρατιά που αναδιπλώνονται αδιάκοπα στον εαυτόν τους και στα ανώφελα παράπονα. Από τα γυρατιά που επανέρχονται αδιάκοπα στα λάθη του παρελθόντος τα οποία η αγάπη σου έχει ήδη διαγράψει. Από τα γυρατιά τα απαιτητικά, τα εριστικά, τα δίστροπα που δεν γνωρίζουν να γεύονται τις χαρές της κάθε στιγμής. Φύλαξέ με από την ανυπομονησία, την ταραχήν, την κακή διάθεση. Και αν η αφιβολία με επισκέπτεται, φώτισε εσύ τον νου και την καρδιά μου για να την αντιμετωπίζω με τη δική σου πίστη. Αν το πλησίασμα του θανάτου μου προκαλεί αγωνία, εσύ ειρήνευσε την ψυχή μου. Αν η αρρώστια δοκιμάσει το σώμα μου, εσύ ενίσχυσέ με. Αν η μοναξιά θλίβει την καρδιά μου, η δική σου επίσκεψη ας με παρηγορεί. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, εις τα βαθιά μου γερατιά. Βοήθησέ με να καταλάβω ότι γύρα στήμιον δεν είναι το πολυχρόνιον, αλλά ο ακυλίδωτος βίος. Δέξου, Κύριε, το υπόλοιπο της ζωής μου, μεταμορφώνοντας το σε ύμνον αγάπης και ταπεινής προσευχής. Και μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, κάνε η ελπίδα της Αναστάσεως να πλημμυρίζει την ύπαρξή μου, που σύ δημιούργησες για την αιωνιότητα.

ξεκινούσα πριν να φέξει και άρχιζα δουλειά, εγώ να μην μπορώ τώρα να κάνω τίποτε, να κουράζομαι με το παραμικρόν. Έγινα άχρηστος, λένε, με στεναγμόν και παράπονον. Είμαι πουλί κλεισμένο στο κλουβί. Αυτό τους δημιουργεί αίσθημα μειονεκτικότητας και επιτείνει των βιολογικών τους μαρασμών. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, προσαρμογή στη νέα μορφή ζωής. Χρειάζεται δηλαδή ο ηλικιωμένος να δει και να αντιμετωπίσει σωστά την πραγματικότητα. Κάθε προσπάθεια του γέροντος να αγνοήσει το φυσικό αυτό γεγονός της παρακμής των σωματικών του δυνάμεων είναι αποτυχεμένη. Όσον και αν το στενοχωρεί, όσον και αν μας στενοχωρεί και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, πρέπει σιγά σιγά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έτσι είναι. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τις δυνάμεις της νεανικής και της αντρικής ηλικίας. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τόση δουλειά όσοι κάναμε όταν είμαστε νεότεροι. Πρέπει επομένως να εξοικειωθούμε με το φυσικό και αναπόφευκτο αυτό φαινόμενο και να συμφιλειωθούμε μαζί του. Έτσι θα βρούμε την ψυχική μας ηρεμία. Να σκεφτόμαστε επίσης ότι δεν είναι όλα αρνητικά στη γεροντική ηλικία. Υπάρχει και η θετική όψη των γυρατιών και αυτήν πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ουχά πάντα το γύρα κακά πρόσεστην, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δηλαδή δεν είναι όλα κακά στα γυρατιά, έχουν και τα καλά τους. Και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί τώρα πια ο γέροντας, γεμάτος από την πείρα της ζωής, δεν παρασύρεται από τα επιφανειακά και πρόσκαιρα. Ξέρει να διακρίνει και να προσέχει τα σπουδαία και τα ουσιώδη, εκείνα που δίνουν αξία στον άνθρωπο, εκείνα που τον αναδεικνύουν παράγονταν αξιόλογο στη ζωή, και ακόμη εκείνα που το συνδέουν με την αιωνιότητα, με τον Θεό. Αν οι γέροντες, αναφέρεται στο περιοδικό ζωή, δεν έχουν τον ίδιο εντατικό ρυθμό που είχα στα νιάτα τους, αυτό δεν σημαίνει πως τα γυρατιά είναι χωρίς αξία και αποστολή. Ο άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία και βρίσκεται. Είναι πάντα η εικόνα του ζωντανού Θεού. Η ψυχή και το πνεύμα που έχει μέσα του του δίνει τέτοια αξία ώστε δεν εξαρτάται αυτή από την κατάσταση του σώματος. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που σε έναν πολύ ασθενικό σώμα μπορεί να βρίσκεται μια πολύ εκλεκτή ψυχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει και κάτι γενικότερο. Η ψυχή κατά τη γεροντική ηλικία είναι πιο δυνατή και τότε ακμάζει και ισχυροποιείται. Ύστερα από αυτά πρέπει να αντιληφθεί ο γέροντας ότι το πεδίο δράσεως του είναι μάλλον πνευματικών παρά σωματικών. Εργασία και αποστολή του είναι να προσφέρει την πείραν του, τις γνώσεις του, τις συμβουλές του. Γιατί αν τις άλλες σωματικές δυνάμεις και ικανότητες τις μειώνει και τις αφαιρεί η πάροδος του χρόνου, χαρίζει όμως τον άνθρωπο τόσα άλλα που είναι πολύτιμα. Τα νιάτα έχουν τη δύναμη και την ομορφιά. Τα γυρατιά όμως που φωτίζονται από τη χάρη του Χριστού έχουν τη φρόνηση και τη σύνεση. Αυτά λοιπόν θα τα προσφέρει ο γέροντας. Θα τα προσφέρει έτσι όμορφα και απλά και ταπεινά. Η σεβαστή και συνετή και ήρεμη συμβουλή του οπωσδήποτε θα φέρει καλή και ωφέλιμη επίδραση σε εκείνους που την ακούνε. Αν όχι τώρα αμέσως, ασφαλώς όμως αργότερα. Έπειτα ο χριστιανός γέροντας έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Στρέφεται στον εαυτόν του, καλλιεργεί το χαρακτήραν του, μελετά την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Προσεύχεται για τον εαυτόν του, για τα παιδιά του, τους συγγενείς, τους γνωστούς του και τόσους άλλους. Ακόμη υπάρχουν και πολλές άλλες απασχολήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει ο γέροντας. Να ασχολείται με την εξάσκηση της αγάπης και της φιλανθρωπίας,

πόσοι πονεμένοι θέλουν παρηγοριάν και βοήθειαν, εκεί μπορεί να οδηγήσει τα γεροντικά βήματά του και μόνον η παρουσία του θα τους δώσει πολύ κουράγιον. Και αν δεν μπορεί να τους επισκεφθεί, μπορεί να τους γράψει αν ξέρει γράμματα, μπορεί να τους τηλεφωνήσει. Αυτές είναι υπηρεσίες που ίσως δεν κάνουν εντύπωση, όμως είναι σπουδαίες και αξιόλογες. Τα γυρατιά δεν είναι μια ξοφλημένη ηλικία, είναι μια ηλικία γεμάτη πείραν και σοφία και μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε από αυτήν σε όποιο στάδιο της ζωής μας και αν βρισκόμαστε.

Από διάφορα τεύχη του ίδιου περιοδικού «Ζωή» σας μεταφέρω κάποια παραδείγματα γερόντων που κατάφεραν να δώσουν νόημα στα γερατιά και να γίνουν χρήσιμοι στους γύρω τους. Το πρώτο. Μια επιστολή σταλμένη από μια ηλικιωμένη κυρία έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Η κυρία αυτή που γράφει βρίσκεται συχνά στο παράθυρο του σπιτιού της και κοιτάζει τους διαβάτες που πάνε και έρχονται. Άγνωστα πρόσωπα, φορτωμένα με τις έγνοιες τους, τα βάσανά τους. Προσπαθεί με ένα θερμό βλέμμα, με ένα χαμόγελο, να τους στείλει ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το καλύτερο αύριο. Μια νότα αισιοδοξίας στις μαύρες σκέψεις που πολιορκούν συχνά και πιέζουν την ψυχή. Γράφει: «Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι μόνη από τότε που πέθανε ο άντρας μου, κλεισμένη ώρες στον κόσμο των πολλών και ευχάριστων αναμνήσεων. Η ζωή μου, δόξα τω Θεώ, κύλησε καλά. Τώρα τελευταία τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ζούσα συχνά με την εντύπωση της αναμονής κάποιου που δεν ερχόταν. Τα δυο μου παιδιά παντρεμένα βρίσκονται μακριά. Κάθε πρωί κατέβαινα να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο, μήπως και βρω κάποιαν επιστολή. Μάταιος κόπος. Τίποτε άλλον από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού, του νερού ή κάποια διαφήμιση. Ήθελα πολύ να μπορώ να μιλήσω σε κάποιον, να μιλήσω και να ακούσω, να μην νιώθω άχρηστη, να βγω από τη μόνωση και την απομόνωση. Και το πέτυχα. Το μυστικό, η αγάπη. Την έστελα στους περαστικούς και τη δεχόμουν καθημερινά από το παράθυρό μου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Γέμισε η ζωή μου χαρά και ευτυχία. Δώσε αγάπη και θα βρεις την αγάπη. Η αγάπη που προσφέρεται επιστρέφει σε εκείνον που την προσφέρει πολλαπλάσια. Τώρα δεν φοβάμαι τα γυρατιά. Τα χαίρομαι, τα απολαμβάνω». Ένα δεύτερο παράδειγμα. Η κυρά Παρασκευή είναι μια μαρτυρία του πνεύματος στο γυρασμένο κόσμο μας. Δεν έχει εντυπωσιακούς τίτλους να παρουσιάσει, παρά μόνο των καθημερινών της αγώνα για να ριζώσει πιο βαθιά στην πίστη. Αν και είναι πάνω από 80 χρόνων, δεν θυμώνει ποτέ της. Και στα πιο αιχμηρά λόγια απαντά με ένα χαμόγελο που μοιάζει με την ακτίνα του ήλιου. Με ουράνια χάριν σκορπά από το θησαυρό της ψυχής της γύρω κενά και παλαιά. Παροιμίες πνευματώδεις, αλληγορίες, χαριτωμένες εικόνες και ιστορίες από την Αγία Γραφή και την καθημερινή ζωή προσφέρει σε όσους την πλησιάζουν. Μοιάζει πολύ με τις 30 φιλιές που έχει στο περιβόλιν της. Όπως εκείνες το παραμικρό τίναγμα αφήνουν να πέσει μια βροχή από άσπρα και κόκκινα ροδοπέταλα, έτσι και η σεμνή γερόντισσα προσφέρει με ευγένεια και χάρη την ευωδία του Χριστού που πλημμυρίζει την καρδιά της. Τρίτον, το τρίτο παράδειγμα είναι του κύρ Νίκου. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο νοσοκομείο κάποιας επαρχιακής πόλης της Ελλάδος, αφυπηρέτησε. Τις πρώτες μέρες χάρηκε αυτήν την αποδέσμευσή του από το νοσοκομείο. Απολάμβανε κάτι σαν την ελευθερία και την ξεγνιασά που αισθάνονται οι μαθητές όταν διακόπτονται τα μαθήματα. Αυτό όμως δεν βάσταξε πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να πλήττει. Τίποτα δεν μπορούσε να του γεμίσει την ψυχή. Όσον οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν, η πλήξη μεγάλωνε και η μελαγχολία τον κυρίευε. Η γυναίκα του, λίγα χρόνια νεότερη, του σύστησε να πάει στον ιερέα της ενορίας τους να κουβεντιάσει αυτό που τον βαραίνει. Επήγε.
είπεν τον πόνο του και περιέγραψεν το ψυχικό του δράμα. Ο ιερέας τον άκουσε με προσοχήν, κατάλαβεν τη βασική αιτία της ανίας του. Συζήτησαν λίγον και σε κάποια στιγμή του είπε: «Θα σε βάλω σε κάποιον κόπον, κύρ Νίκο». «Με τα χαράς, πάτερ», απάντησε. «Στην οδόν τάδε, αριθμός τάδε, είναι δύο γέροντες, αντρόγινο, άρρωστοι και οι δύο. Ο γιατρός διέταξε μια σειρά ενέσεων και τις μεν ενέσεις κάπως τις οικονόμησαν, αλλά δεν έχουν ποιος να τους τις κάνει. Αν καλέσουν γιατρών ή νοσοκόμων, πρέπει να πληρώσουν. Και αυτοί είναι πάμπτωχοι. Εσύ ήσουν νοσοκόμος και μάλιστα από τους καλούς. Παιχνιδάκι θα σου είναι οι ενέσεις. Τι λες, θα κάνεις τον κόπο να εξυπηρετήσεις τα δύο αυτά αξιοσυμπάθητα γεροντάκια?» Επήγε. Έκαμε και στους δυο από μια ένεση. Εκείνοι δεν είχαν πώς να τον ευχαριστήσουν. Πήγαν και άλλοι, και άλλη φορά, ώσπου τελείωσε η σειρά των ενέσεων. Σαν κάτι να άλλαξε μέσα του. Κάθε φορά γύριζε και πιο χαρούμενος στο σπίτι του. Αυτό ήτανε. Από τότε σημειώθηκε μια μεταβολή στον τρόπο της ζωής του και στον εσωτερικό του κόσμο. Γρήγορα διαδόθηκε στη γειτονιά και σε άλλες γειτονιές και χάρη στο ενδιαφέρον του ιερέα και σε άλλες περιοχές της πόλης ότι ο κύρ Νίκος, άριστος νοσοκόμος, κάνει δωρεάν ενέσεις σε αρρώστους κατά προτίμηση σε πτωχούς. Και οι πτωχοί του έστελναν μηνύματα. Καμιά φορά τον καλούσαν και ευκατάστατοι, γιατί είχαν εμπιστοσύνη στα χέρια του. Τους εξυπηρετούσαν όλους με προθυμία και χαράν. Κουραζόταν λίγον, αλλά αυτή η κούραση του έδινε ψυχική ικανοποίηση και χαράν. Πολλοί επροθυμοποιούν τον να τον πληρώσουν, αλλά αυτός δεν έπαιρνε από κανέναν τίποτα. «Εμέναν», έλεγε, «μου αρκεί η σύνταξη μου. Δόξα να έχει ο Θεός». Έλεγε όμως σε μερικούς που είχαν τον τρόπο να του αγόραζα διάφορα οικοδομητικά βιβλία. Αυτά εκείνος τα μοίραζε σε αρρώστους και θλιμμένους για να βρίσκουν παρηγοριάν και δύναμη. Ο Νίκος έγινε και ιεραπόστολος ανάμεσα στους θλιμμένους. Χαρά του είναι η παρηγοριά τους. Αν τον είχατε δει στην περίοδο της μελαγχολίας και κατάθλιψης, δεν θα τον αναγνωρίζατε σήμερα με το λαμπρό βλέμμα και την έκφραση της χαράς στο πρόσωπο. Η ζωή του είναι πια γεμάτη από έργα αγάπης και χαράς. Από τα πράγματα έμαθε να λέει και να ξαναλέει: «Συνταξιούχοι υπάρχουν, απόμαχοι δεν πρέπει να υπάρχουν». Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά για να υπογραμμίσουμε πως κάθε ηλικιωμένος που καθοδηγείται από την αλήθεια του Χριστού μπορεί να ανήκει στη χωρία των φωτισμένων γερόντων, αρκεί να είναι μεστός αγαθοσύνης και ο λόγος του να είναι ζεστός, αφυπνιστικός, οδηγητικός. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις δικές σας ευχές και προσευχές στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να προσευχόμαστε όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του βήματος του Χριστού. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η Εκκλησία μας έβαλε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου στις 23 Σεπτεμβρίου, που στα ρωμαϊκά χρόνια και μάλιστα στην Ανατολική Αυτοκρατορία ήταν η πολιτική πρωτοχρονιά. Το έτος άρχιζε τότε. Αρχικά άρχιζε στις 24 Σεπτεμβρίου, που ήταν η φθινοπορεινή ησημερία, αλλά μετά άλλαξε και πήγε 23, τώρα είναι 23 η ησημερία, αλλά τότε ήταν για άλλους λόγους, επειδή το γενέθλιος ημέρα του Οκταβιανού Κέσαρος Αυγούστου, του Αυτοκράτορος. Η Εκκλησία, όταν λειτουργήσε επί της γης, η επίγειος άκτιστος Εκκλησία, μετά την Πεντηκοστή, δεν έφερε ημερολόγια από τον ουρανό, ούτε έφτιαξε, αλλά πήρε τα υπάρχοντα σε κάθε τόπο και τα ευλόγησε και τα εξαγίασε, αφού δεν λατρεύουμε τον χρόνο αλλά τον Χριστόν. Και έβαλε λοιπόν η Εκκλησία την πρώτη μέρα του αρχαίου εκείνου πολιτικού νέου έτους τη μνήμη της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι η αρχή του Ευαγγελίου, η αρχή της ευαγγελικής ιστορίας, η αρχή της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και η εορτή τότε ήταν πολύ μεγάλη, καθώς και σήμερα, αλλά εμείς την ξέρουμε και την εκτιμάμε λιγότερο. Είναι λοιπόν η αρχαία πρωτοχρονιά της Ανατολής και μπαίνει η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, που είναι η αρχή, όπως είπαμε και λίγο πριν, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος εγένετο εν τη ερήμο βαπτίζων κατά το Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον, το οποίο αρχίζει ακριβώς έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο προφητευτής προφήτης, προφήτης Μαλαχίας και προφήτης Ισαΐας, προανήγγυλαν και προεφήτευσαν την έλευσή του. Ο ένας, ο Μαλαχίας, τον ονομάζει Άγγελο, προπροσώπου Κυρίου. Και ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας τον ονομάζει Φωνήν Βοόντος εν τη ερήμο, που είτο η φωνή του Λόγου. Ο Άγιος Ιωάννης είναι η φωνή του Λόγου, ο λίχνος του ηλίου, ο αιωσφόρος, ο αυγερινός. Γιατί προανήγγειλε ο Άγιος Ιωάννης τον ερχομό του ηλίου, του ηλίου της δικαιοσύνης, του επιφανέντος Χριστού. Και είναι και περισσότερον προφήτου και παραπάνω προφήτης, γιατί συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και όπως ακούσαμε στους ύμνους, οι μεν άλλοι προφήτε είδαν από μακριά και με σκιές και ενίγματα προεφήτευσαν τον ερχομό του Μεσσίου. Ο Άγιος Ιωάννης και τον προεφήτευσε και τον εβάπτισε και τον εκήρυξε παρόντα, λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και ήταν εκείνος ο οποίος συνέδεσε τον νυμφίο Χριστό, τον αθάνατο βασιλέα της δόξης, με την νύμφη Εκκλησία, με τους πρώτους μαθητάς και αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς που ήσαν οι Απόστολοι. Γι' αυτό είναι ο Άγιος Ιωάννης ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, και συνδέει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και συνδέει τον νόμο με τη χάρη, και συνδέει τους προφήτας με το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ο λαός μας, έστω και αν δεν ξέρει θεολογία και ιερά ιστορία, παρά τα αυτά λατρεύει στα κατάβαθά του τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος και μετά το μαρτυρικό του θάνατο έτρεξε χαρούμενος στον Άδη να κηρύξει και εκεί το Χριστό μας που ήλθε στη γη, και να προετοιμάσει και εκεί τις ψυχές και τις καρδιές όσων τον περίμεναν,
για να τον υποδεχτούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και καθώς βλέπουμε, το έχουμε και άλλη φορά, στην εικόνα την Ορθόδοξη της Αναστάσεως που είναι η Ισάδου Κάθοδος, βλέπουμε πρώτον και καλύτερον με τους ενάδη τον Άγιο Άννη τον Πρόδρομο, να δείχνει και εκεί το Χριστό που κατέβηκε με την ψυχή και τη θεότητα στον Άδη και να λέγει πάλι τα ίδια λόγια που έλεγε στους Ιουδαίους στον Ιορδάνη ποταμό και στους υπόλοιπους και στους πρώτους μαθητάς: είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και είναι καταχαρούμενος εκεί ο Άγιος Ιωάννης, διότι έφτασε ο Χριστός μας στον Άδη για να ελευθερώσει τα εμφυλακή πνεύματα, τους δεσμότας του Άδη. Και αυτό είναι μέγα, τρεις μέγα καλό. Και γι' αυτό ο λαός μας και η Εκκλησία μας υπεραγαπά τον Άγιο Ιωάννη. Και κάμει και το τρίμορφο που είναι ο Χριστός, δεξιά η Παναγιά, και στα ζερβά του Χριστού, στα αριστερά του εξεβονίμων του, ο μέγας βαπτιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεόμενος, καθώς και η Κυρία Θεοτόκος είναι δεωμένη, προσεύχεται και εκείνος και η Παναγία στον Αφέντη τον Χριστό, στο Φιλάνθρωπο Κύριο, ημέρας και νυχτός. Τον παρακαλούν να γίνεται ήλαιος στους ανθρώπους, εσπλαχνικός στους χριστιανούς, και να προστατεύει κάθε ψυχή και ύπαρξη, και να δεσμεύει το σατανά και τους κακούς, και να ελευθερώνει τις ψυχές από τη δυναστεία τους. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία έχει μεγάλη χαρά, γιατί η σύλληψη του Αγίου Ιωάννου προεικονίζει και προεξαγγέλει και προανακηρύττει και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και μάλιστα η Τρισήλιος Θεότης έστειλε από τον ουρανό τον ίδιο Αρχάγγελο και για τον Ευαγγελισμό του Αγίου Ιωάννου, τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ και για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο πιο γλυκός αρχάγγελος, και καθώς διάβαζα χθες βράδυ, είναι ο αρχάγγελος του ελέους, της εσπλαχνίας, της καλοσύνης και της αγάπης, ενώ ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος της κρίσεως και της δικαιοσύνης και της τιμωρίας. Χρειάζονται και τα δυο. Ο Γαβριήλ λοιπόν ήλθε από ουρανού στον προφήτη και ιερέα ή κατάλληλος αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος ήταν στο ναό του Σολομώντος και είχε εφημερία, και έλαχε λοιπόν, έπεφτε κλήρος ποιος θα θυμιάσει, γιατί θυμίαζαν δύο φορές στο ναό, εσπέρας και πρωί, γιατί η μέρα κατά τους Εβραίους αρχίζει από το εσπέρας. Και το πρώτο τμήμα του 24ωρου είναι η νύχτα. Και γίνεται το εσπέρα και γίνεται το πρωί, η μέρα μία, λέει στη Γένεση ο σοφός Μωυσής, φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Εφημίαζαν λοιπόν στο θυσιαστήριον του θυμιάματος και το εσπέρας και το πρωί, και πρόσφεραν θυσία και ολοκαύτωμα υπέρ των αμαρτιών του λαού, και προκαλούσαν, θα λέγαμε, κατά αυτόν τον τρόπο τι, τον ερχομό του Λυτρωτού, τον ερχομό του Μεσσίου, τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού, τον ερχομό του Υιού και Αμνού του Θεού δια την του κόσμου σωτηρίαν. Έλαχε λοιπόν, έπεσε ο κλήρος τον προφήτη και ιερέα Ζαχαρία να θυμιάσει εκείνος, και καθώς εισήλθε στο θυσιαστήριο, βλέπει ξαφνικά στο δεξιό μέρος του θυσιαστηρίου του θυμιάματος έναν ξένον, έναν ουράνιον, έναν επισκέπτη. Ποτέ τέτοιον δεν είχε δει, δεν είχε αντικρίσει, και μόλις τον είδε εταράχθη, φοβήθηκε,
τα άπαιξε και τα χρειάστηκε. Έτσι λέει ο άνθρωπος. Μα την πτώση αδυνάτησε ψυχικά και η ενοχή τον κυκλώνει ακόμη και τους Αγίους. Γι' αυτό όταν τους επισκέπτονται ουράνιοι και οι καλύτεροι ακόμη ταράσσονται και δυσκολεύονται και δεν μπορούν να αντικρίσουν τη δόξα του ουρανού, χάνοντας εκείνη την προπτωτική αθωότητα που είχαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο και την αρχαίγονη δικαιοσύνη. Εταράχθη λοιπόν και ο Αρχάγγελος του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου και η προσευχή σου». Ποια δέησή του και ποια προσευχή του, αφού ήταν αρκετά μεγάλος και η σύζυγός ήταν στήρα και δεν υπήρχαν ανθρώπινες προϋποθέσεις να αποκτήσουν παιδί. Στα νιάτα του θα προσήφιε το για αυτό το ζήτημα, έτσι λένε οι πατέρες, δεν είναι δικά μου αυτά. Θα προσήφιε το για απόκτηση τέκουν. Και καθώς οι Ιουδαίοι περίμεναν το λυτρωτή, ήθελαν όλοι να έχουν ένα τουλάχιστον παιδί και ή δυνατόν κόρη, για να προέλθει από αυτούς εκ πνεύματος Αγίου ο λυτρωτής του κόσμου. Όταν ήταν λοιπόν άτεκνοι, το θεωρούσαν όνειδος και ντροπή. Σήμερα δεν είναι καθόλου αυτό, γιατί δεν είναι το ζητούμενο πια αυτό. Μπορεί να είναι πόνος, μπορεί να είναι μια φυσική έτσι θλίψη, αλλά μεταφυσική και εκκλησιαστική θλίψη δεν είναι. Είναι μια δοκιμασία, μάλιστα. Και παιδιά να έχεις μια δοκιμασία, και παιδιά να μην έχεις μια δοκιμασία. Ένα σταυρό τον χρωστάμε. Να τον σηκώσουμε και αν δεν μπορούμε να τον σύρουμε, όπως λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, για να σωθούμε και για να πάμε στον Παράδεισο. Πάμε όμως βαθύτερα. Το είπα πριν λίγο. Ο Ζαχαρίας φημίαζε και πρόσφερε και θυσία υπέρ των του λαού αγνοημάτων και αμαρτημάτων και για τη σωτηρία του. Παρακαλούσε: «Κύριε, σώσε μας. Κύριε, ελέησέ μας. Κύριε, συγχώρησέ μας. Κύριε, στείλε τον πραγματικό σου αμνό», σύμβολο του οποίου είναι ο αμνός που θυσίαζαν στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. «Στείλε τον πραγματικό σου αμνό, τον Υιό σου, να ενανθρωπίσει, να γίνει και Υιός ανθρώπου και να πάρει εκείνος όντως επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου». Και ο Ζαχαρίας ήταν προφήτης, ήταν ιερεύς, ήταν ευλογημένος, είχε μεγάλη παρησία στο Θεό. Γι' αυτό και ήταν και άμεμπτος και δίκαιος, καθώς και η σύζυγός του Ελισάβετ, όπως αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Και η αρετή και των δύο και η εμπιστοσύνη στο Θεό και ο Άγιος τους βίος προσήλκησαν τη Θεία Χάρη, την εύνοια της Αγίας Τριάδος, και ευδόκησε ο ενανθρωπίσας Θεός να γεννηθεί από τους Αγίους και αμέμπτους και δικαίους Ζαχαρίαν και Ελισάβετ ο μεγαλύτερος άνθρωπος της Οικουμένης και της Εκκλησίας, ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Να γεννηθεί εκείνος ο οποίος θα τον προεφύτευε, θα τον ευάπτιζε, θα τον εκήρυτε παρόντα και θα τον συνέδεε με την Εκκλησία και θα κατέβαινε και στον Άδη να λειτουργήσει και εκεί προδρομικά, να ετοιμάσει τους εν Άδη για να υποδεχτούν με άτο σταυρικό θάνατο το φιλάνθρωπο Χριστό, που θα κατέβαινε με την ψυχή και τη θεότητα στον ανάβγει το Άδη. Ευδόκησε λοιπόν ο Θεός, γι' αυτό και έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και του είπε πως εισακούστηκε η δέησή του και πως θα γεννήσει παιδί
που τέτοιο άλλο δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό και όταν γεννήθη, διρωτώντο οι συγγενείς, οι φίλοι και οι περίοικοι και οι γνωστοί, τι άρα έστε το πεδίον τούτο, τι θα γίνει αυτό το παιδί. Με τέτοια προοπτική, με τέτοιους ιονούς, με τέτοια σημεία που γεννήθηκε, κάτι μεγάλο θα γίνει. Και όντως έγινε ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο προφήτης, ο βαπτιστής, ο τίμιος πρόδρομος. Πέρασε από την ατιμία, την προπατορική και του κακού την ατιμία, και βγήκε από παιδάκι, από τα ίδια τα σπάργανα ακόμα που ακούσαμε στους ύμνους, βγήκε και έμενε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που έχει σπήλαια και ερημητήρια, και ζούσε μόνος με μόνο το Θεό, τους αγγέλους του ουρανού και τους Αγίους. Και ύφξανε και κατά την ηλικία και κατά την ψυχή και κατά τα χαρίσματα. Είπε λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτά τα ρήματα και άλλα πολλά, θα διαβάζει το Ευαγγέλιο, και πως το παιδί του θα έλθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, έχοντας τα χαρίσματα και τις ενέργειες και τη δύναμη του προφήτου ηλιού. Θα είναι δηλαδή χαρισματικός και πολύ δυνατός και αντριωμένος και μοναδικός, και θα συμφιλιώσει τα παιδιά με τους πατεράδες τους. Δηλαδή θα ανακαινήσει και αναγεννήσει τα ανθρώπινα αισθήματα, θα τα αναστήσει. Γιατί πιο πολλοί πατεράδες και γονείς ήταν εκρωμένοι ως προς την αγάπη απέναντι στα σπλάχνα τους. Το ίδιο και τα παιδιά ως προς την αγάπη απέναντι στους γονέους. Και σήμερα πολλοί αυτό παρατηρείτε, αφού η αγάπη εψύγει των πολλών. Θα αλλάξει τα αισθήματα, θα αλλάξει τις ψυχές και θα ετοιμάσει τους δρόμους του Κυρίου στις ανθρώπινες υπάρξεις. Και γιατί λέει τους δρόμους και δεν λέει την οδόν ή το δρόμο? Όπως διάβαζα πάλι χθες στους πατέρες και με συγκινεί ιδιαίτερα, λέει τους δρόμους, γιατί κάθε ψυχή έχει το δικό της δρόμο. Έχει το δικό της δρόμο. Έχει τη μοναδικότητά της. Την ιδιαιτερότητά της. Και γι' αυτό θέλει και ειδική μεταχείριση. Έχει το δικό της δρόμο ως προς την πρόσβαση του εταίρου προς αυτήν. Και μάλιστα εδώ του μεγάλου εταίρου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μετά την Ανάσταση φανερώθηκε εν εταίρα μορφή. Και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός τι λέει? Πολλοί είναι οι δρόμοι που έχει ο νους. Κι αν είναι πολλοί οι δρόμοι που έχει ο νους, οι δρόμοι που έχει ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, προκειμένου να επισκεφθεί την κάθε ψυχή και στην κατάλληλη ώρα, είναι άπειροι. Είναι άπειροι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και θαυμάζουμε και συγκινούμεθα πραγματικά το πόσο μας προσέχει ο Χριστός μας. Οι άλλοι πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιοπροσωπία μας, την ετερότητά μας, τις αδυναμίες μας, τις ελλείψεις μας και ό,τι άλλο. Και μας φέρονται κατά τρόπον βάρβαρων. Και αυτό μας πονά, και αυτό μας δυσκολεύει, και αυτό μας μειώνει, και αυτό μας ρίπτει στην ατιμία. Ενώ ο φιλάνθρωπος φέρεται με άκραν ευγένεια στον καθένα μας και με τρόπο μοναδικό και συγκινητικό. Πώς και με τι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, που με τόση ευγένεια, άκρα ευγένεια,
μας φροντίζει και μας φέρεται. Θα έπρεπε πολλές φορές αυτό να το σκεπτόμεθα και να το αναλογιζόμεθα. Τότε θα περιπίπταμε σε συγκίνηση, αγία συγκίνηση, και θα κλαίγαμε με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως μπροστά στην καλοσύνη του Ιησού Χριστού μας για αυτά τα φερσήματα και για αυτό του τον τρόπο. Έτσι λοιπόν θα ετοίμαζε ο Άγιος Ιωάννης τα σοδούς του Κυρίου, τους δρόμους του Κυρίου στις ανθρώπινες ψυχές. Θα προέτρεχε του Κυρίου, γι' αυτό και λέγεται προδρόμος, θα προέτρεχε του Κυρίου και θα ετοίμαζε τις ψυχές. Θα γκρέμιζε τα όρη του εγωισμού, της επάρσεως και της φιλαυτίας. Και θα γέμιζε τα φαράγγια και τις κοιλάδες της ανθρώπινης αδυναμίας και του κόμπλεξ κατωτερότητος. Και θα γινόντουσαν οι δρόμοι ίσιωμα και άσφαλτοι, ελεύθεροι δηλαδή από σφάλματα και εμπόδια, εις τρόπον ώστε να μπορέσει όταν έρθει ο λυτρωτής να περάσει με ευκολία και να φάσει στις ψυχές, στην ψυχή του καθενός, για να το φιλοξενήσουμε, για να διπνίσουμε μαζί το μυστικό, το δίπλο της σωτηρίας, και να μείνει μαζί μας και εμείς κοντά του πάντοτε. Τ' άκουσε αυτά ο προφήτης Ζαχαρίας και ο ιερεύς. Αλλά δεν τα πίστεψε. Δεν τα πίστεψε. Και όχι μόνο δεν τα πίστεψε, σήκωσε και αντιλογία. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος και η γυναίκα μου στήρα. Τι μπορεί να προκύψει? Τίποτε. Συ καλά κάνεις και τα λες και τα ξαναλες και με ωραίο τρόπο, και είσαι τόσο λαμπερός και δυνατός και ευγενικός. Αλλά άστα, πήγαινε από εκεί που ήρθες και σε ευχαριστώ που με παρηγόρησες. Κάτι τέτοιο του είπε. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ στενοχωρήθηκε τα μέγιστα και του είπε: εσύ μου είπες, εγώ είμαι πρεσβύτης, γέρος, και εγώ είμαι Γαβριήλ ο αρχάγγελος, του λέει. Εσύ είσαι ο Ζαχαρίας, αλλά και εγώ είμαι ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο παραστικός ενώπιον του Θεού, που στέκω πάντοτε μπροστά στο Θεό και είμαι ένας από τους αυλικούς του, ένας από τους δικούς του, ένας από τους πολύ πλησίων του. Τι μου λες εσύ? Δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πως ήρθα να σου φέρω τη βουλή του Παντοκράτορος, του Παντοδύναμου, και να σου πω πως θα αποκτήσεις παιδί μοναδικό στην οικουμένη. Μοναδικό στην οικουμένη. Και θα κάνει τόσο μέγα έργο που κανένας άλλος εκτός από τον Χριστό δεν έκανε πάνω στη γη. Και εσύ μου λες, δεν πιστεύεις? Μα τα ίδια είχε πει και ο Αβραάμ και η Σάρα και η Άννα και ο Ελκανά, οι γονείς του προφήτου Σαμουήλ, και άλλοι. Δεν τα γνώριζε αυτά ο Ζαχαρίας ως αρχιερεύς του Θεού και ως προφήτης? Τα γνώριζε. Και επειδή τα γνώριζε, ο ουρανός και ο αρχάγγελος Γαβριήλ περίμενε διαφορετική ανταπόκριση, διαφορετική αντίδραση και πίστη και υπακοή και σκύψιμο της κεφαλής εν υπακοή και εν ευγνωμοσύνη. Ο προφήτης όμως, ο δικός μας ο προφήτης, ο Ζαχαρίας, δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά. Τα ξέχασε όλα. Τα χάσε βέβαια, καθώς ήταν το αρχάγγελο, αλλά σκέφτηκε
ορθολογικά. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του, τα γεράματά του, τη στηρότητα της Ελισάβετ και όλα τα υπόλοιπα. Και ξέχασε τον ουρανό και ξέχασε τον παντοδύναμο και τα ξέχασε όλα. Και τις άγιες γραφές και τα προαυτού παραδείγματα. Παθαίνουν blackout καμιά φορά, αδελφοί μου. Ακόμα και οι άγιοι. Παθαίνουν blackout. Είδατε τι κάνει τώρα. Παθαίνουν blackout. Αδειάζει το κεφάλι μας. Τα ξεχνάμε όλα. Και επιτρέπει ο Θεός να αδειάζει καμιά φορά και το κεφάλι των Αγίων, για να παίρνουμε κι εμείς οι αδύνατοι που αδειάζει κάθε ώρα και στιγμή το κεφαλάκι μας, λίγο θάρρος, λίγη παρηγοριά, λίγη δύναμη. Λίγη δύναμη. Ξέρετε τι καλό είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Και επιτρέπει να βασανίζονται και οι Άγιοι και να γίνονται το ένα και το άλλο. Και όταν εμείς βασανιζόμαστε, υποφέρουμε, λέει, αυτός που είναι Άγιος τραβάει αυτά. Εγώ είμαι αμαρτωλός, να μην τραβήξω. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου. Με τις ευχές του Αγίου και της Παναγίτσας και όλων των ουρανίων οντοτήτων, δώ μου θάρρος, δώ μου δύναμη, δώ μου πίστη, δώ μου αντοχή. Κράτα με στα χέρια σου. Κράτα με στα χέρια σου. Εδώ όμως ο Αρχάγγελος έβαλε μια τιμωρία, μια παιδαγωγία. Τιμωρία είναι φροντίδα της τιμής. Ώρα με ψηλή, πάντια αυτά τα χαλάσαμε. Σημαίνει φροντίδα. Φυρωρός είναι αυτός που φροντίζει τη θύρα. Ακτεωρός είναι αυτό που φροντίζει την ακτή. Και φρικτορός είναι αυτός που φροντίζει των φρικτών, των πυρσών, το φανάρι της πόλεως ή του λιμανιού. Τιμωρός είναι αυτός που φροντίζει την τιμή. Εδώ που είπαμε και στο προηγούμενο κήρυγμα, Τίμιο Σταυρό, ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή. Και όταν έπεσε στην αμαρτία και στην παράβαση, περιήλθε στην ατιμία. Και έπρεπε να ανανθρωπίσει ο Χριστός μας, να υποστεί τα πάθη της ατιμίας όλα, και σταυρών και θάνατων και ταφήν, προκειμένου να μας επαναφέρει στην τιμή και στη δόξα και στην αποθέωση. Τον ευχαριστούμε και για αυτό το Χριστό μας. Τον ευχαριστούμε και για όλα. Και να τον ευχαριστούμε. Κάνει πολύ μεγάλο καλό. Έβαλε λοιπόν μια παιδαγωγία και του λέει, επειδή δεν επίστεψες αυτά τα οποία σου είπα, θα μείνεις κοφάλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδίου. Και γιατί δεν έμεινε μόνο άλαλος και έμεινε και κοφάλαλος? Γιατί αφενός δεν άκουσε, αυτιά, δεν άκουσε αυτά που του είπε. Δεν τα άκουσε με τα αυτιά της ψυχής, κατ' ο έχονό τα ακούει να ακουέ του. Και η γλώσσα, γιατί αντιλόγησε στον Αρχάγγελο του Θεού. Είναι και αυτή μια οδός επικοινωνίας, όπως και το αυτή. Και έμεινε κοφάλαλος και σιωπών μέχρι τη γέννηση και κυρίως την ονοματοδοσία του Αγίου Ιωάννου του γεννηθέντος πλέον στις 8 ημέρες, όταν έγινε η περιτομή και ζητούσαν να του βάλουν όνομα και όλοι έλεγαν να το ονομάσουμε Ζαχαρία, έτσι έγινε τότε, καθώς ο πατέρας του. Και εκείνος διαμαρτυρήθη και με νοήματα εζήτησε και το έφεραν ένα πινακίδιο, μια πλάκα, και έγραψε πάνω το όνομα αυτού Ιωάννης. Αυτό του είχε πει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Το όνομα αυτού Ιωάννης. Και όταν το έγραψε, ελήθη και η γλώσσα και η ακοή. Και το πρώτο που έκανε τι? Εδοξολόγησε το Θεό. Και προφήτευσε. Γέμισε εκείνη την ώρα Πνεύμα Άγιο περισσότερο από ό,τι είχε πριν. Και προεφύτευσε και το μέλλον του Χριστού, του μετατάφτα ερχομένου, και το μέλλον του Αγίου Ιωάννου. Και εσύ πεδίον προφήτης υψής του κληθήσει. Και δεν λέει πεδίον μου αυτό είχε, για την ώρα αυτή δεν μιλούσε ως πατέρας, αλλά ως προφήτης και ως εκλεκτός αρχιερεύς του Θεού.
Προφήτευσε λοιπόν, εξήμνησε το Χριστό τον ερχόμενο και το γιο του τον γεννηθέντα. Και είπε για τα μεγαλεία του αθάνατου Χριστού και το έργο του, αλλά και για το έργο του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού. Τελείωσε λοιπόν, για να επανέλθουμε στη διήγηση της Ιεράς Ιστορίας, τις ημέρες της εφημερίας του, έκατσε εκεί, παρότι κοφάλαλος, στο καθήκον και στη λειτουργία του. Και λένε οι πατέρες, όταν είναι να υπηρετήσουμε το Θεό, να τον υπηρετούμε όπως κι αν είμαστε, όσο μπορούμε, όπως κι αν μπορούμε. Γιατί ο Θεός μας είναι το παν, Χριστός μας είναι το παν. Και μπροστά σε Αυτόν δεν βάζουμε τίποτε άλλο, και τα καλύτερα ακόμη. Βάζουμε πρώτα το Θεό μας. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και στη συνέχεια και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Είναι οι δύο μεγάλες εντολές και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, από τις οποίες όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Και πήγε στη συνέχεια στην ορεινή της Ιουδαίας, εκεί έμενε, στην ορεινή περιοχή, δεν μας λέει ακριβώς τον τόπο και το χωρίο, γιατί δεν μας χρειάζεται. Και είπε, έχουν περιέργεια και τα ψάχνουν, ας βρούμε ψήλους στάχυρα. Δεν μας χρειάζεται αυτό, δεν το ζητούμε. Το ζητούμε είναι ότι ήλθε ο Άγιος Ιωάννης

άδειος. Η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτός Χριστού, ο εωσφόρος, ο αυγερινός, ο οποίος προαναγγέλει ο αυγερινός την αυγή και την ημέρα και τον ερχομό του φυσικού ηλίου. Εδώ όμως ο αυγερινός Άγιος Ιωάννης προαναγγέλει τον ερχομό του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συνέλαβεν η Ελισάβετ, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και έχουμε τώρα, μετά την Κυριακή από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μπαίνουμε στις Κυριακές του Λουκά και διαβάζει στις εκκλησίες μας το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γιατί μπαίνει το Ευαγγέλιο του Λουκά? Γιατί αυτό μας ομιλεί για την αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, για την αρχή της Ιεράς Ιστορίας και Καινής Διαθήκης, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με αυτόν αρχίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Με αυτόν αρχίζει. Και λέει πολλά το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς και τα άλλα Ευαγγέλια για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, περισσότερο και από ό,τι λένε για την Παναγία μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Παναγία δεν είναι μοναδική και δεν γέννησε εκ πνεύματος Αγίου τον Υιό του Θεού ως Υιό ανθρώπου, υπαρθένος έτε και Θεόν ανθρωπίσαντα. Αλλά εδώ το Ευαγγέλιο το ενδιαφέρει περισσότερο η σωτηρία του κόσμου. Η σωτηρία του κόσμου. Η σωτηρία του κόσμου άρχισε προκαταρκτικά από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τον ονό του Χριστού και τον κουμπάρο της Παναγίας μας. Στην Κεφαλονιά λένε μια ωραία έτσι συμβουλή. Όταν πηγαίνετε στο σπίτι του κουμπάρου σας και δεν είναι κανείς εκεί, να φιλείτε την πόρτα και να φεύγετε. Γιατί αν δεν είναι κανείς, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο νονός του Χριστού και ο κουμπάρος της Παναγίας σας. Τι ωραίο. Και λένε μερικοί, έρχομαι πάντα στο σπίτι και άμα λείψει φιλώ την πόρτα και φεύγω. Ξέρετε τι καλό είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ καλό. Δείχνει πίστη, δείχνει σχέση. Και φιλεί την πόρτα γιατί είναι ο παπάς. Είναι η ιεροσύνη. Ο Χριστός. Όσο ανάφιος και αν είναι ο παπάς, η ιεροσύνη είναι αγία. Γι' αυτό και λέμε Πάτερ Άγιε ευλόγησον σε όλους τους παπάδες και σε όλους τους αρχιερείς. Γιατί τιμάμε την ιεροσύνη η οποία δεν αμαρτάνει. Προσέξτε αυτό. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο φορέας της αμαρτάνει. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε θα μπορούσε να ευλογήσει τα τίμια δώρα. Θα μπορούσε να κάνει τα μυστήρια. Θα μπορούσε να κατεβάσει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος από τον ουρανό και να σκοτώσει τον διάβολο, την αμαρτία, την αρρώστια, τον κακό, την τρέλα και ό,τι άλλο, συναφές. Όχι. Γιατί σήμερα, όπως βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στα μέσα, χτυπάνε με όλους τους τρόπους, με ψέματα και αλήθειες, την Εκκλησία και περισσότερο τους αξιωματικούς της, τους λειτουργούς της. Παπάς και ο δεσπότης και ανάξιος να είναι, εφόσον έχει κανονική χειροτονία, κάνει θαύματα. Γι' αυτό λέει ο Χρυσορήμων, μην κατηγορείτε και μην τα βάζετε με τους παπάδες. Αν είναι άγιοι, θα καείτε σαν τα κάρβουνα. Και αν είναι αμαρτωλοί, θα μου τζωρωθείτε εσείς. Τι κάνουμε? Προσευχόμεθα για τους πατέρες μας, αδελφοί μου. Εκκλησιαστικά αντιδρούμε και όχι κοσμικά. Νηστεύουμε για τους πατέρες μας. Κλαίμε για τους πατέρες μας. Γιατί ο πατέρα μας ή η μάνα μας ή κάποιος δικός μας πάθει κάτι, βγαίνουμε και μιλάμε? Δεν βγαίνουμε, το έχουμε κρυφό πόνο. Και αν γνωρίζουμε κάποιους, τους βάλουμε μυστικά και τους παρακαλούμε να προσεύχονται. Πατέρες μας είναι. Αυτούς μας έδωσε ο Θεός. Και κάτι ωραίο πλέον ο λαός, κατά των λαών και άρχοντες. Κατηγορούμε και τους πολιτικούς άρχοντες, κατηγορούμε και τους εκκλησιαστικούς, κατηγορούμε και οποιουσδήποτε. Άνοιξαμε μέσα μας μια ματιά, βλέπουμε ότι τους μοιάζουμε και μας μοιάζουν. Είναι εκείνη το αντιπροσωπευτικό δείγμα, πώς λέμε στις δημοσκοπήσεις. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα. Και γίνεται τόσο πολεμική. Παρουσιάζονται εκεί διάφορα. Πρωτόν θυμάμαι, σας έχω πει και άλλη φορά, είχα συλλάβει στον δός όλος κάποιους δίθεν παπάδες που είχαν βγει στη μία μετά τα μεσάνυχτα και έκαναν χιδαίες χειρονομίες στους περαστικούς και στα οχήματα. Του συνέλαβε η αστυνομία, πήγα στο τμήμα να κάνουν εξακρίβωση στοιχείων. Και τι ήτανε? Χιλιαστές που φοράγανε παπαδίστικα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, και όσοι ακροατές θα μας ακούσουν αύριο, σας παρακαλώ και σας σκετεύω, μην δίνετε βάση.

Γιατί όλα αυτά στα τελευταία ανάλυση, ξέρετε τι δείχνουν? Την αξία των παπάδων, την αξία της Εκκλησίας, την αξία του Χριστού, την αξία του Παραδείσου. Και επειδή είναι σαν τις αλεπούδες, πώς δεν φτάνουν τα φύλου κρεμαστάρια, οι εχθροί της μετέρχονται τα πάντα προκειμένου να μειώσουν την Εκκλησία, να μειώσουν την πατρίδα, να μειώσουν την ιεροσύνη, να μειώσουν το Ευαγγέλιο. Και αν κανένας παπάς, δεσπότης ή χριστιανός έχει κάποια δυσκολία, γιατί αυτοί οι κύριοι δεν έχουνε. Αυτοί οι κύριοι δεν έχονται. Και κάνουν και αντιποίηση αρχής, έστω λαϊκά δικαστήρια και δικάζουν τον κοσμάκι, δικαίως και αδίκους. Πού βρέθηκαν αυτά τα πράγματα? Και τσαρεχόμεθα. Και τσαρεχόμεθα. Και πολλοί πηγαίνουν στα καράλια, είμαστε κι εμείς έτσι φιλόδοξοι. Να ειδωθούν, τι θες το καράλι που πας, τι θες βγαίνει στο παράθυρο, τι θες που σηκώνει το τηλέφωνο και αν σου πούνε την αποχή, κλείστο. Κλείστο. Κλείστο. Εμείς δίνουμε τροφή, εμείς δίνουμε αέρα και μετά καμαρώνουν και μετά δικάζουν και μετά βρίζουν θεσμούς, βρίζουν τη γλώσσα, βρίζουν τα πάντα, βρίζουν την εκκλησία, βρίζουν τη φτωχολογιά, βρίζουν τους αδύνατους. Γιατί όλα αυτά ο διάβολος έχει φριάξει. Βλέπετε, ο Ναζαρέος κάθε μέρα του κλέβει ανθρώπους, το ξέρετε αυτό? Του κλέβει ανθρώπους. Ψυχικές και ηθικές νεκραναστάσεις γίνονται. Και αυτοί ακόμα που κάνουν αυτά, έρθουν στη στιγμή μετανιώνουν και κλαίνε και γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τους τιμωρεί, λέει, τους τιμωρείς. Μα αν τους τιμωρούς και αυτούς και εμάς, δεν υπήρχε κανείς τώρα. Όλοι με θα αμαρτωλεί. Και όλοι περιπίπτουμε σε σφάλματα. Έτσι. Αλλά προσέχουμε. Κάθε άλλος και κοιτάζει τώρα. Ή κάθε άλλος παρουσιάζει εκεί πέρα φαντάσματα και ιστορίες. Μα ξέρετε φαντάσματα. Πλάσμα της φαντασίας. Πλάσμα της φαντασίας. Και οι Απόστολοι δεν είναι τον Χριστό αναστημένο, τον πέρασε για φάντασμα. Το ξέρετε. Διαβάσει 24 και βάλει του Λουκά. Τον πέρασε για φάντασμα. Και του είπε, ψηλά φυσαντέ με. Πιάστε με. Κουμπίστε με. Να είτε ότι πνεύμα σάρκα και οστέο και έχει. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστέα και οστά δηλαδή και κόκαλα, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Καθώς με βλέπετε να έχω εγώ. Που ανέστη εκ νεκρών. Παρέλαβα το σώμα μου. Και το ένασα με την ψυχή μου και τη θεότητα. Η θεότητα επιστατούσε και στο σώμα για να μην υποστεί διαφθορά, δηλαδή σύψη. Γι' αυτό έχουμε θεόσωμα τα αφή του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, μην δίνουμε βάση. Να προσευχόμεθα. Η πατρίδα μας και οι οικουμένοι διέρχονται δυσκόλου στιγμάς. Ο αρχαίκακος, τα όργανα του έχουν φριάξει και ζητούν ή δυνατόν να σβήσουν το φως του κόσμου, να καταργήσουν την Εκκλησία, να σφάξουν τους δικαίους, να ρημώσουν τη γη και να φέρουν και να κάνουν τα πάντα άνω και κάτω, κόλαση και οτιδήποτε. Άνω σχόμεν τας καρδίας και ας σηκωθούμε αντριωμένοι και όχι δειλοί και ας παρακαλέσουμε τον Θεό των Πατέρων μας, την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους να μας ενισχύσουν και ας γίνουμε κι εμείς μαχητές και αντριωμένοι, μαθητές και μαχητές του Ιησού Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας και αντριωμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χίλιες ευχαριστίες, χρόνια πολλά ο Ιωάννης και καλή αντάμωση την επόμενη φορά.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

φόβος Θεού. Ένας ευσεβής νέος ερώτησε τον Αβά Ευπρέπειον πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει τον θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, η αχτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

κατά Θεόν πένθος. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο Αβά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος, τέκνον», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αβά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφομαι μαζί τους?» ρώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου, και μην προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο Αβάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λείπεις στον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυχτικό δάκρυ στα μάτια σου». Ο Μέγας Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητέ του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος στο εργόχειρό του. Ο Όσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο». Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε: «Μακάριε, Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησες στην κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα». Ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιο νέο που τον παρακαλούσε να του πει πώς να σωθεί. «Βίασε τον εαυτό σου, τέκνον, να κάνει ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Τους ακούς να ρωτάνε διαρκώς, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους: Πού είναι ο ηγεμόν? Πότε έρχεται? Μήπως δόθηκε χάρης? Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας τη στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Λέγε και εσύ στο λογισμό σου: Οι αμαρτίες μου με κατεδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω τον δίκαιο κριτή? Τι θα απολογηθώ? Πένθησε και κλάψε για αυτές για να σωθείς». «Η νηστεία», έλεγε ο Αβάς Λογκίνος, «ταπεινώνει το σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το νου. Η ησυχία φέρνει πένθος στην καρδιά. Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει αναμάρτητο». Ο ίδιος Όσιος είχε πολύ κατάνοιξη. Όταν προσήφιε το Ιέψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε τον ρώτησε ο αρχάριος μαθητής του: «Μα πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, Αβά?» «Ναι, τέκνον», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται δοξολογώντας με καθαρή καρδιά το δημιουργό του, καθώς οι άγγελοι. Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά, και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται». «Σαν ήμουν μικρός», έλεγε κάποτε ο Όσιος Μακάριος, «έβοσκα καβόδια μαζί με άλλα παιδιά. Μια μέρα πήγαν να κλέψουν σίκα και πήραν και μένα κοντά. Όταν γυρίζαμε στο κοπάδι, έπεσε ένα σίκο από το καλάθι και εγώ το σήκωσα και το φάγα. Τώρα που άσπρισαν πια τα μαλλιά μου, θυμάμαι την αμαρτία εκείνη και θρηνώ». «Αν πέσαμε ποτέ σε σαρκική αμαρτία», έλεγε στους μαθητάς του ο Αβάς Μωυσής, «ας μετανοήσουμε και ας πενθήσουμε τώρα, προτού μας προλάβει το πένθος της φοβερής καταδίκης μας». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Με δάκρυα γεννιόνται οι αρετές και δι' αυτόν δίνεται άφεσης. Αλλά όταν κλαίμε, δεν πρέπει να υψώνουμε τη φωνή του στεναγμού μας για να μην ακουγόμαστε από άλλους. Ας μην γνωρίζει η αριστερά μας, δηλαδή η καινοδοξία, τι κάνει η δεξιά μας, η λύπη της καρδιάς». Σε κάποιον αδελφό που τον ρώτησε τι να κάνει όταν έχει πειρασμούς
ή πονηρούς λογισμούς στη διάνοια, ο ίδιος γέρον αποκρίθηκε. Τρέξε κλαίγοντας την αγαθότητα του Θεού και φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, ζητώντας βοήθεια. «Ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον επικαλούνται», μας λέγει η Αγία Γραφή.

Καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο Αβάς Ποιμήν, ο δρόμος του τον έφερε έξω από το κημητήρι της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει τη ματαιότητα του κόσμου, προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Κοντά σε ένα μαρμάρινο μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε ανασπάσει τα πλούσια μαλλιά της και θρυνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της σπάραζε την καρδιά. «Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη», συλλογίστηκε ο γέροντας, «δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρυνούμε έτσι ακατάπαυστα τις αμαρτίες μας». «Τι πρέπει να κάνω, Αβά, για να κερδίσω τον παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, του αποκρίθηκε εκείνος, όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη. «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Τόπος πένθους και δακρύων», εξήγησε ο Όσιος. «Πώς θα σωθώ, πάτερ?» ερώτησε άλλος αδελφός τον ίδιο Όσιο. «Αν μάθεις ευνηδίως τέκνον πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος, για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες μου», είπε ο αδελφός. «Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές έως ότου σε ελεήσει ο Θεός», συμβούλευσε ο Όσιος. «Καθόμαστε κάποτε με τον Αβά Ποιμένα και πλέκαμε τα πανέρια μας», έλεγε στους αδελφούς ο φίλος του Οσίου Αβάς Ισαάκ. «Ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα πολλή ώρα σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει που ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από τον σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως και εκείνη και εγώ πάντοτε. Νιώθω τον εαυτό μου διαρκώς βυθισμένο μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ως το λαιμό», έλεγε με ταπεινοσύνη ο Αβάς Παύλος, «και κλαίω φωνάζοντας τον Ιησού με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Κύριε, ελέησόν με». Ο Αβάς Σιλουανός είχε διαρκώς στην καρδιά του το πένθος και γι' αυτό δεν ήθελε να βγαίνει έξω από την ερημική καλύβα του. Όταν αναγκαζόταν να βγει, σκέπαζε το πρόσωπο με το κουκούλι του. «Δεν είμαι άξιος να βλέπω το φως, αφού ζω ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας», έλεγε σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί επέμενε να σκεπάζει τα μάτια του. «Η κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα να πως το αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του». Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. «Μήπως είναι σημάδι πως φθάνει το τέλος μου?» Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα, μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξης ζούσε μόνο για τον Θεό. «Πώς συμβαίνει, Αβά?» ρώτησαν οι αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε με να έρχονται μόνα τον τα δάκρυα στην προσευχή, άλλοτε πάλι να στερεύουν». «Τα κατανυχτικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μην πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Πολλές φορές μια ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων?» «Όταν νιώσεις κατάνοιξη στην καρδιά σου», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «άφησε κάθε άλλη απασχόληση και πες το λογισμό σου.
Μήπως πλησιάζει η μέρα του θανάτου μου και μου στέλνει πένθος και δάκρυα ο Θεός για να με σώσει? Γιατί, καθώς ο διάβολος τα τέλη του πολεμά πιο δυνατά τον άνθρωπο για να τον ρίξει στο κακό, έτσι και ο Θεός του στέλνει τρόπους και μέσα για να τον σώσει.

Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να σκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντάς τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν, κρατώντας το χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφτανε πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο κι αν κοπίαζε, όσο κι αν έκλαιγε, με πόνο, τα γράμματα, λες κι ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβησαν. Ο γέροντας ετρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως το χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήσαν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο ο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήσαν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Δυο συνασκητέ που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και με έμφωμη τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοείται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δυο θηρία διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιε και στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι τέκνων», είπε ο γέροντας τον υποτακτικό του, «κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν. Δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεν χύσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από τη νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, τέκνο», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε λεήσει».
Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη. Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας το συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως σκληρύνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με τ' αναμένο λιχνάρι που αν τα αφήσεις απροφύλαχτο σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του. Τι είδους θυσίες, ζήτησε να μάθει ο νέος. Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού, εξήγησε ο γέροντας. Βρίσκεις λόγου χάνη φρέσκο ψωμί, άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου σύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί, ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χολή επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας, αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησέ το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου, γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογή σου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Βάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: δες, εκείνον τον αδελφό αγαπούσε ο πονηρός, για τον οποίο έλεγε στον αβά Μακάριο: «Έχω έναν αδελφό που όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι. Αυτούς αγαπάει, με αυτούς πάντοτε χαίρεται, με όσους δηλαδή δεν έχουν διαπείμανση, με αυτούς που δεν παραδίνουν τον εαυτό τους σε κάποιον που να έχει τη δυνατότητα μετά το Θεό να τους βοηθήσει και να τους απλώσει χέρι να σωθούν». Γιατί μήπως δεν πήγε τότε σε όλους τους αδελφούς εκείνος ο δαίμονας που τον είδε ο Άγιος να βαστάει όλα εκείνα τα αγκία με τα παρασκευάσματα? Μήπως δεν τους πείραξε όλους? Αλλά ο καθένας από αυτούς, όταν καταλάβαινε το πλησίασμά του, έτρεχε και ανέφερε τους λογισμούς του και έβρισκε βοήθεια στον καιρό του πειρασμού, και έτσι δεν είχε δύναμη επάνω τους ο πονηρός. Μόνον αυτόν τον άθλιο έβρισκε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην έχει από κανέναν βοήθεια, και τον είχε παιχνιδάκι και έφευγε ευχαριστώντας τον και λέγοντας κατάρες για τους άλλους. Φυσικά, όταν είπε στον Άγιο Μακάριο το θέμα και το όνομα του αδελφού και πήγε γρήγορα σε αυτόν ο Άγιος, βρήκε ότι αυτή ήταν η αιτία της απολίας του. Τον βρήκε να μην θέλει να ομολογήσει, τον βρήκε να μην έχει συνηθίσει να αναφέρει όλους τους λογισμούς του, και γι' αυτό τον έστρεφε όπου ήθελε ο εχθρός. Γι' αυτό και όταν τον ρώτησε ο Άγιος: «Τι γίνεται με σένα, αδελφέ?», είπε: «Με τις ευχές σου είμαι καλά». Και όταν πάλι του είπε: «Δε σε πολεμάνε οι λογισμοί?», απάντησε: «Ειλικρινά είμαι καλά». Και δεν ήθελε τίποτα να ομολογήσει, μέχρι ότου με πολλή τέχνη τον έπεισε ο Άγιος να ομολογήσει όλα τα σχετικά με τον εαυτό του. Έτσι, αφού τον στήριξε με το λόγο του Θεού και τον ασφάλισε από τις παγίδες του πονηρού, γύρισε πίσω στον τόπο του. Ήρθε λοιπόν πάλι, σύμφωνα με τη συνήθειά του ο εχθρός, με σκοπό να τον ξαναρίξει στην αμαρτία, και βρέθηκε σε δυσάρεστη αμηχανία, γιατί τον βρήκε στηριγμένο, τον βρήκε να μην ξεγελέται πια. Έφυγε λοιπόν άπρακτος, έφυγε ντροπιασμένος και από αυτόν. Γι' αυτό, όταν τον ρώτησε πάλι ο Άγιος: «Τι γίνεται εκείνος ο αδελφός, ο φίλος σου?», δεν τον ονόμασε πια φίλο, αλλά εχθρό, και τον καταράστηκε λέγοντας: «Και αυτός χάλασε, και ούτε αυτός δεν με πιστεύει, αλλά έγινε πιο άγριος από όλους». Να γιατί μισεί ο εχθρός κάθε άκουσμα που ασφαλίζει από το κακό, επειδή πάντοτε θέλει την καταστροφή μας. Να γιατί αγαπάει όσους έχουν για οδηγό τον εαυτό τους, επειδή γίνονται συνεργάτες με τον διάβολο, προετοιμάζοντας μόνοι τους την καταστροφή τους. Εγώ δεν γνώρισα άλλη πτώση μοναχού από εκείνη που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Μερικοί λένε: «Από αυτή την αιτία πέφτει ο άνθρωπος ή από εκείνη». Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω να μπορεί να προξενηθεί σε κανέναν καμιά άλλη πτώση για κανέναν άλλο λόγο εκτός από αυτόν. Είδες κάποιον να πέσει στην αμαρτία? Μάθε ότι εμπιστεύτηκε το λογισμό του. Τίποτα δεν είναι βαρύτερο και πιο ολέθριο από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Με σκέπασε με τη χάρη του ο Θεός, και πάντοτε φοβόμουν αυτό το κίνδυνο. Όταν βρισκόμουν στο κοινόβιο, τα ανέφερα όλα στον γέροντα, τον αβά Ιωάννη, γιατί ποτέ, όπως είπα, δεν αποφάσιζα να κάνω κάτι χωρίς να έχω την ευλογία του. Και μερικές φορές μου έλεγε ο λογισμός: «Αυτό δεν θα σου πει ο γέροντας, τι θέλεις τώρα να τον ενοχλήσεις?». Και έλεγα στο λογισμό: «Ανάθεμα σε σένα και στη διάκρισή σου και στη σοφία σου και στη φρονιμάδα σου και στη γνώση σου, γιατί ό,τι ξέρεις, το ξέρεις από τους δαίμονες». Και πήγαινα και ρώταγα το γέροντα, και μερικές φορές μου απαντούσε όπως είχα προηγουμένως σκεφτεί. Και τότε μου έλεγε ο λογισμός: «Τι έγινε λοιπόν?». «Να, σου είπε αυτό που σου είχα πει κι εγώ. Δεν ενόχλησες λοιπόν χωρίς λόγο το γέροντα?». Και απαντούσα στο λογισμό: «Ναι, αλλά τώρα είναι ευλογημένο. Τώρα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, γιατί το δικό σου είναι πονηρό, είναι δαιμονικό, είναι γεμάτο εμπάθεια». Και έτσι ποτέ δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να ακολουθήσει το λογισμό του χωρίς να έχω ρωτήσει γι' αυτό σχετικά. Και πιστέψτε με, αδελφοί μου, η ψυχή μου ήταν πολύ ξεκούραστη, χωρίς καμιά μέρημνα, μέχρι σημείου που να στενοχωριέμαι γι' αυτό το θέμα, όπως ακριβώς και άλλοτε νομίζω ότι σας είπα. Γιατί άκουγα ότι πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών περνώντας μέσα από πολλές θλίψεις, και έβλεπα πως εγώ δεν είχα καμιά θλίψη και φοβόμουν και βρισκόμουν σε απορία, επειδή δεν ήξερα την αιτία της τόσης αναπαύσεως, μέχρι ότου μου είπε ο γέροντας: «Μη στενοχωριέσαι. Καθένας που μπαίνει κάτω από την υπακοή των πατέρων, τέτοια ανάπαυση και αμέριμνη ζωή έχει. Φροντίστε κι εσείς να ρωτάτε για όλα, αδελφοί μου, και να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μάθετε πόση ξεγνιασιά, πόση χαρά, πόση ανάπαυση έχει όποιος το εφαρμόζει. Αλλά επειδή σας είπα ότι ποτέ δεν δοκίμασα θλίψη, ακούστε και σχετικά με αυτό τι μου συνέβη κάποτε. Ενώ βρισκόμουν ακόμα εκεί, στο κοινόβιο, μια φορά αισθάνθηκα μεγάλη και αφόρητη λύπη και ένιωθα τόσο κόπο και στενοχώρια, σαν να επρόκειτο να παραδώσω την ψυχή μου. Προερχόταν δε εκείνη η θλίψη από δαιμονική ενέργεια. Πάντοτε βέβαια ένας τέτοιος πειρασμός προέρχεται από το φθόνο των δαιμόνων. Είναι μεν πολύ βαρύς, αλλά δεν διαρκεί πολύ. Κάνει τον άνθρωπο βαρύ, σκοτεινό, χωρίς να βρίσκει παρηγοριά πουθενά και από κανέναν, αλλά το κάθε τι να του προκαλεί στενοχώρια και πνιγμό. Πολύ γρήγορα όμως έρχεται η χάρη του Θεού στην ψυχή, γιατί διαφορετικά κανένας δεν θα μπορούσε να αντέξει. Βρισκόμουν λοιπόν, όπως είπα, σε τέτοιου είδους πειρασμό και σε τέτοια στενοχώρια. Μια μέρα λοιπόν, καθώς στεκόμουν έξω από την εκκλησία του μοναστηριού, καταθλιμμένος και παρακαλώντας για αυτό το θέμα το Θεό, ξαφνικά προσέχω μέσα στην εκκλησία και βλέπω κάποιον που έμοιαζε με επίσκοπο και που φορούσε μιλωτή να μπαίνει στο ιερό. Σε καμιά βέβαια περίπτωση δεν πλησίαζε ξένο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ή χωρίς ευλογία, αλλά σαν κάτι να με έσπρωξε τότε. Μπαίνω πίσω του. Και στάθηκε για αρκετή ώρα, έχοντας σηκωμένα τα χέρια του στον ουρανό, και εγώ στεκόμουν πίσω του, πολύ φοβισμένος και προσευχόμενος. Γιατί με φόβησε πολύ η θωριά του. Αφού δε τελείωσε την προσευχή του, γυρίζει και έρχεται σε μένα και καθώς με πλησίασε, αισθάνθηκα να φεύγει η λύπη και η δειλία από πάνω μου. Μετά στάθηκε μπροστά μου, άπλωσε το χέρι του, το ακούμπησε στο στήθος μου και με χτύπησε με τα δάκτυλά του λέγοντας: «Με εγκαρτέρηση πολύ, περίμενα τη βοήθεια και την προστασία του Κυρίου, χωρίς να πάψω να ελπίζω σε Αυτόν». Και με πρόσεξε και άκουσε τη δέηση και την παράκλησή μου. Και με έβγαλε από το λάκκο της ταλαιπωρίας και από τη λάσπη του βούρκου, που δεν μπορούσα να πατήσω στερεά. Και στήριξε όρθια τα πόδια μου, στερεώνοντάς τα σε ασάλευτη πέτρα και με οδήγησε να πορευτώ σε ευθύ και απλανή δρόμο. Και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο που ταιριάζει στο Θεό μας. Και είπε όλους τους στίχους του ψαλμού, από τρεις φορές, χτυπώντας, όπως είπα, το στήθος μου, και ύστερα βγήκε έξω. Και αμέσως ήρθε στην καρδιά μου φως, χαρά, παρηγοριά, γλυκύτητα, και έγινα άλλος άνθρωπος. Καθώς λοιπόν βγήκα τρέχοντας πίσω του, θέλοντας να τον βρω, δεν τον βρήκα, αλλά χάθηκε από εμπρός μου. Από εκείνη την ώρα, με τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν μου συνέβη πια να ενοχληθώ ούτε από λύπη ούτε από δειλία, αλλά μέχρι τώρα με σκέπασε ο Θεός με τις ευχές εκείνων των Αγίων Γερόντων. Σας τα είπα αυτά, αδελφοί μου, επειδή ήθελα να σας δείξω πώς η ανάπαυση και ξεγνιασιά και κάθε ασφάλεια έχει αυτός που δεν εμπιστεύεται στο λογισμό του, αλλά αφήνει κάθε σχετικό με τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και σε αυτούς που μετά το Θεό μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Συνηθίστε λοιπόν κι εσείς, αδελφοί μου, να ρωτάτε. Συνηθίστε να μην εμπιστεύεστε στον εαυτό σας. Είναι ωφέλιμο πράγμα. Είναι ταπείνωση. Είναι ξεκούραση. Είναι χαρά. Ποιος ο λόγος να κατατσακίζεται κανείς άδικα? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σωτηρία παρά μόνον αυτός. Ίσως όμως σκεφτεί κανείς ότι αν δεν έχει το κατάλληλο πρόσωπο για να ρωτήσει, τι πρέπει να κάνει? Πραγματικά, αν θελήσει κανείς ειλικρινά να γνωρίσει το θέλημα του Θεού με όλη του την καρδιά, ποτέ, μα ποτέ, δεν θα τον αφήσει ο Θεός, αλλά με κάθε τρόπο θα τον οδηγεί σύμφωνα με αυτό. Πραγματικά, αν στρέψει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμα και μικρό παιδί μπορεί να φωτίσει ο Θεός, να του φανερώσει το θέλημά του. Αν όμως δεν ζητάει κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, ακόμα και αν πάει να συμβουλευτεί προφήτη, σύμφωνα με την αμαρτωλή καρδιά του θα δώσει ο Θεός πληροφορία στην καρδιά του προφήτη για να το απαντήσει στην απορία του, όπως λέει η Αγία Γραφή. Αν πλανηθεί και μιλήσει ο προφήτης, εγώ ο ίδιος ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον. Γι' αυτό πρέπει με όλη μας τη δύναμη να στρέψουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας. Αλλά και αν ακόμα πρόκειται και για καλό πράγμα και πληροφορηθούμε από κάποιον Άγιο ότι πράγματι είναι καλό, έχουμε υποχρέωση να το θεωρούμε μεν καλό, να μην πιστεύουμε όμως ότι και το εφαρμόζουμε σωστά και όπως ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται, αλλά να κάνουμε μεν ό,τι μπορούμε, να συμβουλευόμαστε όμως και για τον τρόπο που θα έπρεπε να το εκτελέσουμε. Και όταν το εκτελέσουμε, πάλι να ρωτάμε αν το κάναμε σωστά. Και όταν ακόμα τα εφαρμόζουμε όλα αυτά, ούτε τότε να ξεγνιάζουμε, αλλά να περιμένουμε και την κρίση του Θεού, όπως ακριβώς και ο Άγιος εκείνος Σαββάς Αγάθων, όταν τον ρώτησαν «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?», απάντησε «Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το έργο μου άρεσε στο Θεό. Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Ο Θεός να μας φυλάξει από τον κίνδυνο που απειλεί εκείνους που έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και να μας αξιώσει να κρατηθούμε στο δρόμο των πατέρων μας.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
2: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το συναξάριον της ημέρας αναφέρει τα εξής: «Ταύτην την θείαν σύλληψην ευυγγελίσατο το προφήτη και ιερή Ζαχαρία, ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ. Εισηκούστη η δέησή σου λοιπόν, ως εκ τούτου προμηνύεστε δια το παράδοξον τούτε γύρος και της στηρώσεως της Ελισάβετ των θείων και παρθενικών της Παναχράντου Θεοτόκου τόκων». Με πολλήν σοφίαν και φωτισμόν Θεού η Αγία μας Εκκλησία όρισε να εορτάζεται και η σύλληψη του Μεγάλου Προφήτου, όχι μόνον διότι ο πρόδρομος είναι ο μέγιστος των προφητών, αλλά και διότι το γεγονός της συλλήψεώς του είναι μεγάλο θαύμα και προμήνυμα θαυμάτων. Όπως αναφέρει η υμνολογία, διαλύεται νυν της Ελισάβετ η στήρωσης. Η στήρα σήμερον καρπών ιερών συλλαμβάνει, τον μετέπειτα πάσαν ακαρπίαν των ψυχών, αξίνη την νοητή αποτέμνην μέλλοντα εν χάριτη. Γεγονός χαρμόσυνον η σύλληψης του Προδρόμου, το οποίον ο ιερός υμνοδός μας καλεί να εορτάσουμε πανηγυρικώς. Με αυτά τα θαυμάσια λόγια, εξτηρευούσις σήμερον ιδίως καρπός προσευχής ανεβλάστησεν Ιωάννης ο πρόδρομος, αγάλου ιέρημος και χόρευε η ανθρωπότης, ότις μετανοίας κήρυξ ιδού άρχεται εν κοιλία μητρική σαρκούστε, δεύτε αγαλώμενη εν τη ενδόξου αυτού συλλήψη η φιλέορτη χορεύσομεν. Η σύλληψη όμως του Προδρόμου έχει και βαθύτερον νόημα. Είναι το προήμιον της ελεύσεως του Χριστού. Το δοξαστικόν των ένων της εορτής συνδέει τα δύο υπερφυσικά γεγονότα της γεννήσεως του Προδρόμου και του Χριστού. Η Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομον της Χάριτος, η δε παρθένος των Κύριων της δόξης, εισπάσαντο αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν ο δούλος ίνι των δεσπότην. Ένας σπουδαίος λόγος δια τον οποίον τιμάται η σύλληψη του Προδρόμου είναι το ότι, όπως αναφέρει το εξαποστηλάριον της εορτής, η του Προδρόμου ένδοξο σύλληψης προμηνύει τον εκ παρθένου μέλλοντα τίκτεστε βασιλέα. Δι' αυτό και εις άλλων ύμνων διακηρύτεται: «Αγαλιάται οι κτήσεις εν τη συλλήψη σου πρόδρομε και προφήτα βαπτιστά Ιωάννη. Ο θείος γάρ σου τόκος σημαίνει ημίν του δεσπότου την γέννησιν και δια τούτο συμφώνος η επιγής επαξίως εφημούμενσε». Θα την ακούσουμε τώρα πολύ προσεκτικά και εν συνεχεία θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τα βαθιά νοήματα που κρύβει.
3: Φρανθήσετε δικαίως εν Κυρίω.
2: Πρόσχομεν.
3: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής.

αλωμένεκ της παιδίσκης, κατά σάρκα γεγέννητε, ο δέκτης ελευθέρας, δια της επαγγελίας. Άτινα εστίνα λιγορούμενα, αυτεγαρισίν εδίο διαθήκε, μία μεν απόρουσινά εις δουλείαν γενώσας.

Στη στοιχείδε την ίν Ιερουσαλήμ. Δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδέαν ο Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν.

Ο Αβραάμ, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, απέκτησε δύο ιούς, ένα ιόν από την δούλην Άγαρ και ένα ιόν από την ελευθέραν Σάραν. Ο ιός της δούλης Άγαρ γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ο ιός όμως της ελευθέρας Σάρας γεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως που έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ. «Άτινα εστίν αλληγορούμενα», σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που μελετάμε. Αυτά τα γεγονότα έχουν αλληγορική έννοια. Δηλαδή είναι μεν ιστορικά γεγονότα, συγχρόνως όμως επροτύπωναν και προεικόνιζαν γεγονότα και αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Η Άγαρ είναι τύπος της Παλιάς Διαθήκης, της επιγείου Ιερουσαλήμ, στην οποία εδόθη ο νόμος εις το Σινά όρος, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Η επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μαζί με τα τέκνα της, όπως ήταν δούλη και η Άγαρ. Αντιθέτως, η δε άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Η ερμηνεία της φράσεως αυτής κατά τους πατέρας, όπως αναφέρει ο αείμνησος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είναι η εξής. Η δε άνω επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και η επιγή στρατευωμένη αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Δια να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος ότι η άνω Ιερουσαλήμ είναι η εκκλησία, η μητέρα όλων των χριστιανών, χρησιμοποιεί μίαν θαυμασίαν προφητείαν του προφήτου Ισαΐου, η οποία λέγει τα εξής. «Εφράνθη τη στήρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνωσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άντρα. Εφράνθη τη σύ ο εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστός και προτού δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ίσον στήρα και δεν γεννούσες τέκνα. Βγάλε φωνήν και φώναξε με πολλήν χαράν, σύ που δεν κυλοπονούσες, διότι τα τέκνα τα δικά σου που ήσουν έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα από τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, δηλαδή της συναγωγής, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετιζόταν με Αυτόν και παρουσιαζόταν έτσι ότι έχει άνδρα». Βλέπετε αδελφοί μου με πόσο βάθος προχωρεί ο Απόστολος Παύλος και σε πιο μεγάλο ύψος πνευματικό μας ανεβάζει. Από την στήραν Ελισάβετ, η οποία γέννησε θαυματουργικός τον Μέγαν Πρόδρομον, μας μεταφέρει εις την πρώην στήραν εκκλησίαν, η οποία με την χάριν του Αγίου Πνεύματος απέκτησε πλήθος τέκνων, πολύ περισσότερα από τα τέκνα της συναγωγής. Πολύ ορθώς παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενίκησε την συναγωγήν τη πολυπαιδεία η στήρα. Εκείνη μεν γάρ εν έθνος έχει, τα δε της εκκλησίας τέκνα την οικουμένην άπασαν ενέπλησε. Η συναγωγή έχει ένα έθνος, το εβραϊκόν. Τα τέκνα όμως της εκκλησίας εγέμισαν ολόκληρη την οικουμένη. Ο λόγος λοιπόν σήμερα αδελφοί μου θα είναι περί της άνω Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής. Το θέμα μας είναι ευρύτατο και αποκλείεται να εξαντληθεί εις των ολίγων χρόνων της εκπομπής αυτής. Πρώτα-πρώτα ας δούμε γιατί ονομάζεται άνω Ιερουσαλήμ και τι σημαίνει το όνομα αυτό. Την συναγωγή την εβραϊκή ο Χριστός απεδοκίμασε και εξήρανε. Ίδρυσε στην θέση της την άνω Ιερουσαλήμ την εκκλησία. Η καταγωγή λοιπόν της εκκλησίας, αλλά και η κατάληξή της είναι εις των ουρανών. Από τον ουρανόν κατήλθεν η κεφαλή της εκκλησίας ο Χριστός, αλλά και εις τον ουρανόν ευρίσκεται ο ιδρυτής της Χριστός. Εις τον ουρανόν επίσης ευρίσκονται και τα Άγια μέλη της Εκκλησίας που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Από τον ουρανόν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εθεμελίωσε, ζωοποιεί και εξαγιάζει την Εκκλησία. Εις τον ουρανόν τέλος θα εκπληρωθούν όλοι οι Άγιοι υπόθητων μελών της επιγείς στρατευωμένης Εκκλησίας. Εις τον ουρανόν έχουμε όλοι οι πιστοί χριστιανοί εστραμμένα τα βλέμματα της ψυχής μας και περιμένουμε να συναντήσουμε τους προαπελθόντας αδερφούς μας. Εις την θριαμβεύουσαν ουράνιον εκκλησίαν ευρίσκονται όλοι οι Άγιοι αδελφοί μας και μας περιμένουν. Οι χριστιανοί
ζουν στη γη αλλά πολιτεύονται εις των ουρανών. Η Εκκλησία του Χριστού επίσης είναι ελευθέρα, απειλαγμένη από τα δεσμά και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Τα μέλη της είναι επίσης απειλαγμένα από την δουλεία της αμαρτίας. Μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού βασιλεύει η ελευθερία. Δηλαδή, πρωτίστως, κανείς δεν αναγκάζεται να προσέλθει στην Εκκλησία και να γίνει μέλος της. Ποτέ η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί βία και καταναγκασμών. Ως της θέλει διεκήρυξη ο ιδρυτής της. Ο Χριστός δεν αιματοκύλησε την ανθρωπότητα όπως κάνουν πολλοί επίγειοι άρχοντες. Απέναντίας έχησε το δικό του Πανάγιον αίμα δια να χαρίσει την ελευθερία και την λύτρωση εις τα τέκνα της Εκκλησίας του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ελευθέρα και τα τέκνα της είναι τέκνα ελευθερίας και ζουν μακριά από τον ζυγόν της αμαρτίας. Η Εκκλησία είναι μήτυρ πάντων ημών. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή κοινωνικής θέσεως. Οι χριστιανοί είναι όλοι ίσοι ως μέλη της Εκκλησίας και απολαμβάνουν ίσες ευλογίες και πνευματικές ευκαιρίες. Είναι άξιον πολλής προσοχής το ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία μητέρα όλων μας και περιλαμβάνει και τον εαυτόν του. Έχει μεγάλη σημασία η φράση αυτή. Όσον μεγάλος και αν είναι κανείς, όσον σπουδαίος, αν θέλετε όσον άγιος και αν είναι, δεν πάβει να είναι τέκνο της Εκκλησίας, έστω και αν έχει μεγάλο αξίωμα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, αλλά είναι τέκνο της Εκκλησίας. Και Μέγας Βασίλειος αν είσαι, και Μέγας Αθανάσιος στήλος της Ορθοδοξίας, και Χρυσόστομος, είσαι τέκνον της Εκκλησίας. Είσαι διάκονος, υπηρέτης, ταπεινών μέλος της Εκκλησίας και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα σου, είναι το σώμα του Χριστού που έχει κεφαλήν των Χριστών και εσύ είσαι μέλος. Και Παύλος εάν είσαι, και πάλι η Εκκλησία είναι η μητέρα σου και εσύ αγιασμένο παιδί της. Ήτησε στην μήτυρ πάντων ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε, και περιλαμβάνει και τον εαυτό του. Η λέξη όμως μητέρα περικλείει και άλλες σπουδαίες έννοιες. Δείχνει την στοργήν και την τρυφερότητα που αισθάνεται η μητέρα για τα παιδιά της, η Εκκλησία. Δείχνει ακόμη και την ανταπόκριση εις την αγάπη της, την οποία οφείλουν τα παιδιά της. Αυτά όμως θα τα δούμε αφού ακούσουμε κάποιους ύμνους.

Τα τέκνα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνον πολλά, αλλά και εκλεκτά. Είναι φωτεινά και αγιασμένα και με τον Χριστόν την κεφαλήν ενωμένα. Ένα θαυμάσιον τροπάριον των καταβασιών της Πεντηκοστής αναφέρει τα εξής: «Ω τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, οι χριστιανοί με το Άγιον Βάπτισμα και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία λαμβάνουν δι' αυτού, γίνονται σαν λαμπροί και φωτοειδείς αστέρες. Απειλαγμένοι από τους μολυσμούς της αμαρτίας, φορούν τον λευκόν χιτώνα του βαπτίσματος και λάμπουν εις την ζωή τους με τα έργα της αρετής και της αγιότητος». Ο δε θεσπέσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εις ένα τροπάριον των καταβασιών του Πάσχα, με τα εξής λόγια ομιλεί δια την Άνω Ιερουσαλήμ και τα τέκνα της: «Άρων κύκλου τους οφθαλμούς σου Σιών και είδε, ιδού γαρί κασίσι θεοφεγγείς ως φωστήρες, εκδισμών και βορά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα σου, εν σύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας». Εδώ, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο ιερός μελωδός χρησιμοποιεί τα προφητικά λόγια του Ισαΐου και απευθυνόμενος προς την νέαν Σιών, την καθολικήν εκκλησίαν, κατεξοχήν δε προς την εν Ιερουσαλήμ εκκλησίαν, την μητέρα των εκκλησιών, την προσφωνεί ως εξής: «Ω νέα Σιών και θεία των Ορθοδόξων εκκλησία, μη βλέπε κάτω πλέον κατά το σχήμα των πυνθούντων και λυπουμένων, αλλά σήκωσε επάνω τα ομάτια σου και θεώρησον τριγύρω, διότι να, ήρθον εισέ τα πνευματικά τέκνα σου, τον οποίον εγένω μήτυρ πνευματική δια του Αγίου Βαπτίσματος. Θεώρησον, λέγω αυτά, πόσε συνάχθησαν από τα τέσσερα μέρη της Οικουμένης, από την Δύσην, από τον Βοράν, από την Ανατολήν και από την Θάλασσαν, ήγουν από τον Νότον. Εσυνάχθησαν όλοι οι πνευματικοί ιού σου, ιοί σου, λαμπροί και φωτοφανείς, λάμποντες αληθώς ως φωστήρες θεοφεγγείς, επειδή εδικαιώθησαν δια της πίστεως του Χριστού και δια του Αγίου Βαπτίσματος». Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, ερμηνεύοντας το χωρίον του Ισαΐου που ανεφέρθη, παρατηρεί πολύ ευστόχως τα εξής: «Τέκνα δι της Ιερουσαλήμ ουχή μόνον λέγεντο αν η εξέματος Ισραήλ, αλλά αγάρ και άπαντες η εκπαντός έθνους και χώρας και κλειμένη διαπίστεως εις τον της αληθείας φως. Ουκούν ως είδε πληθείος συναγυρμένης εξ εθνών και προσκυνούσης Χριστό, άρων φυσί κύκλου τους οφθαλμούς σου. Του τέστην άπασαν περί άθροι την οικουμένην και εκ παντός μέρους αυτής όψη τρέχοντα προσέτα σα τέκνα. Ήξουσι δε και έτι μακρόθεν όντες ποτέ, μακράν δε ουτοπικός αλλά κατά γνώμην και διάθεση νου. Όθεν ο πάνσοφος Παύλος γέγραφε περί Χριστού ότι ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνην της μακράν και της εγγύς. Ποιήσον δε την άφηξην την προς Θεόν διαπίστεως δίχα πόνου παντός δυσχυρίαστε απάσεις. Επόμον γαρ αρθίσονται, πέπλαστε δε το σχήμα του λόγου ως εκ παραδείγματος του καθημάς. Τα γάρτι νεογνάτων βρεφών τυθινίστε φιλί και τις των μητέρων κόλπης και βραχίωσιν επαναπάβεστε φιλί». Όπως τα μικρά παιδιά καταφεύγουν στην αγκαλιά της μητέρας, έτσι από όλο τον κόσμο καταφεύγουν και οι πιστοί στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Ή να μην θαυμάζει κανείς, αδελφοί μου, την καταπληκτική εξάπλωση της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας εις όλων των κόσμων και να μην συγκινείται βλέποντας εις τους κόλπους της Εκκλησίας τέκνα από κάθε σημείο της γης. Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι απλωμένο εις όλη τη γη. Στην Κορέα, στις Ινδίες, στην Ινδονησία, στις Φιλίες, στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, στην Αϊτή, στην Κούβα, στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στο Ελ Σαλβατόρ, στην Κωνσταρίκα, στην Τζαμάικα, στην Καράγουα, στον Ισημερινό, στην Κανάγκα, στην Κινσάσα, στη Λουμούμπαση, στο Κολοέζι, στο Καμερούν, στην Καμπάλα, στη Ζιμπάμπουη, στην Κένια. Παντού το Ευαγγέλιο διαδίδεται. Όλα αυτά τα διασκορπισμένα τέκνα η Εκκλησία τα συγκεντρώνει και τα κρατεί ενωμένα. Ως τέκνα της Εκκλησίας έχουν την ίδια πίστη και ζουν την ίδια ζωή όπου και αν ευρίσκονται. Εργάζονται δια την επέκταση της Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο. Τα αγιασμένα τέκνα της Εκκλησίας δίδουν την μαρτυρία καθημερινώς σε όλον τον κόσμο και αν χρειαστεί είναι πρόθυμα να δώσουν την μαρτυρία και με τον υπέρ της πίστεως θάνατο. Εις τον ουρανό, αδελφοί μου,
και στην θριαμβεύουσαν εκκλησία ευρίσκεται το πλήθος των εκλεκτών τέκνων της Εκκλησίας. Άγιοι, μάρτυρες, Απόστολοι, Θεοφόροι, Πατέρες, Όσιοι και Δίκοι. Εις την γην οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι κατά των θεσπέσεων Παύλων τα άνω φρονούντες και μη τα επί της γης, αναμένουν την έξοδον και την εις ουρανούς αποκατάσταση. Όμως θα ήθελα, αδελφοί μου, να κάνω μία τολμηράν πτήση εις την ερμηνεία των λόγων του προφήτου Ισαΐου και να ερμηνεύσω ανεπιτυχώς βεβαίως κατά λέξην το νόημα των θεοπνεύστων λόγων του, πολλά τα τέκνα της ερήμου. Όχι διότι αυτό είναι το νόημα, αλλά δια να πάρουμε αφορμή να προσέξουμε και μίαν άλλη σπουδαιοτά την πλευρά του θέματός μας. Εδώ πλέον δεν θα θεωρήσουμε έρημο την πρώην στήρα την Εκκλησία, αλλά την πραγματική έρημο εις την οποία απλώθηκε η Εκκλησία και εγαλούχησε αμέτρητα εκλεκτά και άγια τέκνα. Τέκνον της ερήμου πρωτίστως ο πρόδρομος, αλλά και όλοι οι ασκητές και όσοι οι οποίοι έζησαν εις την έρημον με πολλήν άσκηση, νηστείαν, σκυραγωγίαν, δια να νεκρώσουν τα πάθη και να ενωθούν με τον Χριστόν. Πλήθη ασκητών και ερημητών διαμέσου των αιώνων συγκαταριθμούνται εις τα τέκνα της Εκκλησίας. Τέκνα της ερήμου, διότι έζησαν και διέπρεψαν εις την έρημον, αλλά και εκλεκτά τέκνα της Εκκλησίας δια την αγιότητα και την αρετήν που απέκτησαν. Πόσα είναι άραγε αυτά τα τέκνα της ερήμου. Πράγματι, και από αυτής της πλευράς αν το πάρουμε, πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άντρα, πολύ περισσότεροι οι ασκητέ και οι ερημίτε και οι όσοι, παρά τα τέκνα της συναγωγής της Παλιάς Διαθήκης. Όταν μελετά κανείς όλα αυτά τα τέκνα της ερήμου, της Εκκλησίας, ασφαλώς αναλογίζεται και λέγει δια τον εαυτόν του: εγώ πού βρίσκομαι? Άλλα τέκνα της Εκκλησίας εθυσίασαν τη ζωή τους δια την πίστην. Άλλα αγωνίστηκαν σκληρά μια ολόκληρη ζωή στην έρημο. Εγώ τι κάνω? Ω αδελφοί μου, πρέπει να αγωνιστούμε και ζωντανά τέκνα της Εκκλησίας να αναδειχθούμε. Ήθε να μας αξιώσει ο Κύριος μεταξύ των ζωντανών και φωτεινών τέκνων της Εκκλησίας να συναρρυθμιθούμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε ο ιερεύς πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου. Ο Κύριος μαζί μας.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επε με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

εστί διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου, Μόσχους.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ού και την μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκέψουμε και σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ, η σύζυξ, αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των Πρόδρομων, ον Αρχάγγελος ευγγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Αρχάγγελος χρησμοδότησε σε άνδρα προφήτη ότι θα γεννήσει προφήτη και μάλιστα κάτι περισσότερο από προφήτη. Την Θεία Σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία ο Θείος Αρχιστράτηγος Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είπε λοιπόν στο Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου. Επειδή δε η σύζυγος του αρχιερέα Ζαχαρία είχε γυράσει και επιπλέον ήταν και στήρα, προμηνιόταν από το παράδοξον αυτό γεγονός η θεία και υπερφυής σύλληψη του θεανθρώπου στην παρθενική κοιλία της Παναχράντου Θεοτόκου.

έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο από που θα έλθει ο Κύριος σε εσάς. Κάνετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει». Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριον. Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι

σαφώς φωτίζειν τον μέλλονταν πάσαν την οικουμένην αυλεψία νοσούσαν. Χόρευε Ζαχαρία εκβών Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τίκτεσθε

γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, τον εναφρική τελειοθέντορ, υπερνιγέντος πριν μία λόγχη λόγου, λόγχες νηγής είναι και διτές Ανδρέας. Ο Ανδρέας υπέμεινε τα κεντήματα δύο λογχών, για χάρη του Θεού Λόγου, που κεντήθηκε πρώτος αυτός στην πλευρά του με μια λόγχη. Έχθραν πλάνη θείς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συναυτό την πλάνη. Ο Ιωάννης έθεσε, ανέπτυξεν έχθρα προς την πλάνη και δια της σφαγής του συνέτριψε και τον εχθρό και την πλάνη του. Αντώνιος και Πέτρος, οστερέ Πέτρε, προς τα σμελιδόνε κοπάσε καρτέρουν. Ο Αντώνιος και ο Πέτρος, σαν πέτρες σκληρές, υπέμεναν καρτερικά την συντριβήν των μελών των σωμάτων τους. Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, 867-886 μετά Χριστόν, κυριαρχούσε να πάκρουσε άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών Ιμπραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, η πόλη δε αυτή ήταν πρωτεύουσα της Σικελίας, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη,

και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά ο διαβολικός Ιμπραήμ τα παρέδωσε σε αγαρινούς δασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες, την θρησκεία και τα γράμματα των αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν πολλούς κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι ο Βελίαρ, ο διαβολικός Ιμπραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Τον μεν Αντώνιον τον κατέστησε γενικών, τον δε Πέτρον τον κατέστησε σακελάριον. Βεβαίως οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό, και πράγματι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το έμαθε ο Ιμπραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελαίητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνίου τα πόδια ο τύραννος κατάφερε 400 κτυπήματα και του τα καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωσε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως ο Ιμπραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε ναόνο και αφού τον έδεσε με σχοινιά στο σαμάρι του, τον κατεξευτέλισε περιφέροντας το στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελαίητα με ράβδους στη ράχη και στην κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον Αντώνιο. Μετά όμως από λίγο χρονικό διάστημα ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάκτυλα μέχρι τους ώμους. Ακολούθως τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάκτυλα, τόσο δε πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν χυλός και ανακατεύτηκαν με αίμα. Ακολούθως ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο τύραννος τον πρόσταξε στη συνέχεια να αποκόψει με αυτή την λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στα στόματά τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιμπραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενον Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό την μάχαιρά του στον φάριγγα. Μετά δε από την θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφυρτος πάνω στα τίμια λείψανα των παιδιών του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιμπραχήμ, επειδή δε ο Άγιος διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθυρξη. Όντας στην φυλακή ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, την δίψα, την γυμνότητα και τις πολυπίκυλες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση,
και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρες. Ο Ιμπραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτόν, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος, ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή της ευχαριστίες του στο Θεό, ο αιμοχαρής τύραννος μετακινήθηκε ενώπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου και των Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίου. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν χριστιανός οικογενειάρχης του 9ου αιώνος και ζούσε στην ιστορική πόλη των Σιρακουσών της Σικελίας. Τα παιδιά του Πέτρος και Αντώνιος διδάχθηκαν την χριστιανική πίστη με λόγια και με έργα από τον ίδιο. Η άθλησή τους χρονολογείται στα χρόνια του βασιλείου του Μακεδόνα, όταν την Σικελία την πήραν οι Βυζαντινοί από τους Άραβες Σαρακινούς. Αποχωρώντας ο τύραννος του νησιού Αμπραχήμ και κατευθυνόμενος προς την Αφρική, πήρε μαζί του με την βία πολλούς χριστιανούς, τους οποίους κάτω από την πίεση των Σαρακινών μετέφερε στην χώρα του Νείλου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιωάννης και τα παιδιά του. Ο Ιμπραχήμ έβλεπε με συμπάθεια τα δυο παιδιά και έδωσε εντολή να εκπαιδευτούν στον μωαμεθανισμό και να προωθηθούν σε μεγάλα αξιώματα. Ο Πέτρος και ο Αντώνιος στην αρχή έκρυψαν την αντίδρασή τους, προσποιήθηκαν ότι επιθυμούν να αλλάξουν θρησκεία. Αργότερα όμως δεν μπόρεσαν άλλο να κρύψουν την πίστη τους στο Χριστό και φανέρωσαν ότι είναι χριστιανοί. Η απρόσμενη αυτή αποκάλυψη εξόργησε τον Ιμπραχήμ, ο οποίος διέταξε την θανάτωσή τους με άγριο τεμαχισμό των σωμάτων τους. Καθώς παρταρούσαν τα σώματα των μαρτύρων, οδηγείται ο πατέρας τους εκεί και ως ηθικός αυτουργός θανατώνεται και αυτός. Η οργή του τυράννου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά τον τεμαχισμό διέταξε να ρηχτούν τα κομμάτια στην φωτιά. Στις 17 Σεπτεμβρίου μια μάνα, η Αγία Σοφία, παρακολουθεί τον άγριο βασανισμό και μαρτυρικό θάνατο των τριών θυγατέρων της, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Πάνω δε στον τάφο τους πεθαίνει και ήδη από την οδύνη. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ένας πατέρας παρακολουθεί τον άγριο κατακερματισμό των σπλάχνων του και στο τέλος και ο ίδιος αποκεφαλίζεται. Δυο οικογένειες και ποιος ξέρει πόσες άλλες θαμμένες μέσα στη σελίδα της άγραφης ιστορίας γίνονται ολοκαύτωμα υπέρ του Χριστού, προσφέρθηκαν στο βωμό της θυσίας ως θυμίαμαν ενώπιόν του, ως οσμή ευωδίες. Η πίστη στον εσταυρωμένο λυτρωτή, αγαπητοί ακροατές, διδάσκεται μέσα στον ιερό χώρο της οικογένειας μαζί με το μητρικό γάλα, όπως και η απιστία και η αδιαφορία εμπνέονται ως επί το πλείστον πάλιν από τους γονείς. Φαίνεται και πάλι η ευθύνη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των γονέων. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, λέει η λαϊκή παροιμία που κατά κανόνα ισχύει. Πιστοί γονείς, πιστά παιδιά. Αδιάφοροι γονείς, άπιστα παιδιά. Ιδού ο κανόνας που οπωσδήποτε βέβαια έχει και τις εξαιρέσεις του. Ο μάρτυρας Ιωάννης παραγγέλει: «Γονείς, γεννήστε μάρτυρες. Γονείς, αναθρέψετε ήρωες της πίστεως».

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραγίδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραγής Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Η Ραγής επειδή ποθούσε να βλέπει του Θεού το κάλος, παρέδωσε στο ξύφος το κάλος της σαρκός της. Η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραγής καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραγής κατέβηκε με άλλες παρθένες στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτή ήταν δέσμη προς χάριν του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρακάλεσε σχετικά τον Κομενταρίσιο, τον Φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο Φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του Φρουρού. Έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβασε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο, επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Τα συγγόνους Ξανθήπιν και Πολυξένη, χωρίς συνήκους λαμβάνουν συναγγέλων, τις κατασάρκαν αδελφές Ξανθήπη και Πολυξένη, χωρί αγγέλων τις πήραν συνήκους. Οι όσιες γυναίκες και αδελφές κατασάρκα Ξανθήπη και Πολυξένη κατάγονταν από την Ισπανία και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κλαβδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 41 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, διοικητή της Ισπανίας. Διδάχθηκε την πίστη στο Χριστό μαζί με τον άνδρα της και πολλούς άλλους από τον Απόστολο Παύλο όταν αυτός πήγε στην Ισπανία και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Η Πολυξένη όντας παρθένος αρπάχτηκε βιαίως από κάποιο κακότροπο και μυαρόν άνθρωπο, πλην όμως με την χάρη του Θεού διατηρήθηκε άφθορη και αμόλυντη. Αυτή συνάντησε τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος και την βάπτισε. Μετά την βάπτισή της κήρυτε στα πλήθη το Ευαγγέλιο και προσέλκυσε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Έπειτα παίρνοντας μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο, επέστρεψε στην Ισπανία την πατρίδα της. Συμπαρέλαβε επίσης η Οσία και μια γυναίκα ονόματι Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί από τον Απόστολο Ανδρέα. Η Οσία Πολυξένη, ύστερα από τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το μακρύ εκείνο ταξίδι στη θάλασσα, συνάντησε στην Ισπανία την αδελφή της Ξανθήπη και οι δυο δε αυτές όσιες γυναίκες, αφού έζησαν θεοφιλώς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και θαυματούργησαν, εξεδίμησαν εν ειρήνη προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη από το Καρπενήσι. Εγώ χριστιανός είμαι και τον Χριστό μου πιστεύω για αληθινό Θεό. Οι τιμές και τα οφήκια που μου τάζεις δεν μου χρειάζονται. Εγώ τον Χριστό μου δεν αρνούμαι, τον Χριστό πιστεύω. Για το όνομά του θα πεθάνω, Τούρκος δεν γίνομαι. Αυτή ήταν η δυναμική απάντηση του νεαρού Νικολάου στον Κρητή, όταν με πλεκτάνη προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Ο Νικόλαος γεννήθηκε στο Καρπενήσι από γονείς ευσεβείς που φρόντισαν και για τη δική του ευσέβεια και μόρφωση. Σε ηλικία 15 χρονών βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπηρετώντας στο παντοπολείο του πατέρα του, στο Τακτά Καλέ. Κάποιος κουρέας Τούρκος όμως, που του μάθαινε την τουρκική γλώσσα, του έδωσε να διαβάσει την τουρκική ομολογία πίστης μπροστά σε μάρτυρες, χωρίς ο Νικόλαος να γνωρίζει τίποτα. Όταν του είπαν ότι γίνεται Τούρκος, ο Νικόλαος αμέσως ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Η δυναμική απάντηση που έδωσε στον Κρητή έκανε τους Τούρκους να τον βασανίσουν μέσα στη φυλακή με τον πιο άγριο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως ο Νικόλαος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 1672, τον αποκεφάλισαν. Ήταν μόλις 15 χρονών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χάλκης. Αργότερα η κάρα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.

0: Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννη του εκ μουσουλμάνων. Ο Άγιος αυτός νεομάρτυρας γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από γονείς μουσουλμάνους. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. 20 χρονών μπήκε και αυτό στο τάγμα των δερβίσιδων. Αφού έκανε αρκετά χρόνια στα Ιωάννινα, πήγε στο βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε σε ένα οίκημα που ονομαζόταν Μουσελίμ Σεράι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ζει σαν χριστιανός. Πέταξε τα ενδύματα του δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. Έπειτα πήγε στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης. Όταν επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριό Μαχαλάς και έκανε το επάγγελμα του αγροφύλακα. Ο πατέρας του όμως έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπίσουν, αλλά αυτός τους έδιωξε. Τότε συλλήφθηκε από τον μουσελίμι του βραχωρίου, στον οποίο ομολόγησε με θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στο Χριστό. Βασανίστηκε ανελέητα. Τελικά τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σε ένα αγρόκτημα στο βραχώρι. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Αλήθεια, ποιος είναι αληθινός ηγέτης? Αληθινός ηγέτης είναι ο γενναίος αλλά και ταπεινός. Όσο και αν δεν τις έχουμε συνηθίσει τις δύο αυτές αρετές τη μία πλάι στην άλλη, όμως είναι αχώριστες στους πραγματικά μεγάλους. Ο αληθινά γενναίος είναι και ταπεινός. Διαθέτει τη γενναιότητα που δεν εξαντλείται στη σωματική ρώμη και στις ρυψοκίνδυνες περιπέτειες. Έχει ψυχική δύναμη μεγάλη και όχι συνηθισμένη. Αυτές τις δύο αρετές συναντάμε σε ένα αρμονικό συνδυασμό στη σπάνια μορφή που βρίσκουμε στο μετέχμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Βαθιά ταπεινός και αληθινά γενναίος. Τη γενναιότητά του δεν την έδειξε μονάχα στο τολμηρό και ριζοσπαστικό του κήρυγμα. Ούτε μόνο όταν αντιμετώπισε θαραλέα την αυθαιρεσία και παρανομία του διεφθαρμένου άρχοντα και της πονηρής γυναίκας του. Ήταν καθημερινό του βίωμα. Και τη βλέπουμε να στράφτει σε όλο το μεγαλείο της όταν χρειάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση για να παραχωρήσει τη θέση του στον αξιότερό του, τον αναμενόμενο Μεσσία. Παρά τις εξαιρετικές τιμές που δεχόταν από τα αφοσιωμένα σε αυτόν πλήθη, είχε βαθιά τη συνέστηση πως δεν ήταν παραφωνή βόντος εν τη ερήμο, με αποκλειστικό σκοπό να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Δεν ήταν το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήταν ένα ταπεινό λιχνάρι για να δείχνει το δρόμο μέσα στην ασέλινη νύχτα στους κουρασμένους οδηπόρους της ζωής. Από τη στιγμή όμως που έλαμψε στη γη ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, το λιχνάρι παρεχώρησε ευχαρίστως τη θέση του στο ανέσπερο φως, στο μέγα φως που είδε ο λαός ο καθήμενος εν σκότη. Εύκολη υπόθεση? Καθόλου. Μα δεν ήταν αυτονόητο, μας λέει η κοινή λογική. Ναι, αλλά τα αυτονόητα δεν είναι πάντα αυτονόητα. Για τους εγωπαθείς τα αυτονόητα γίνονται δυσνόητα και ακατανόητα. Μόνο για τους αληθινά ταπεινούς και γενναίους τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Όπως συνέβη και με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είχε τους μαθητές του, είχε τα πλήθη που τον ακολουθούσαν. Ένας πολυδοκιμασμένος λαός που έτρεχε κοντά του να ξεκουραστεί από τις δυσκολίες και το βάρος της αμαρτίας. Η αρετή του ήταν μαγνήτης. Η ταπείνωσή του το ίδιο ελκυστική. Αυθόρμητος ο θαυμασμός όλων. Τι πιο φυσικό μια τέτοια επιτυχία να επηρεάσει έναν ηγέτη, και μάλιστα όταν είναι πραγματική και όχι παραπλανητική. Φυσικό για ένα κοινό ηγέτη, όχι όμως για τη μεγάλη πνευματική μορφή του Προδρόμου. Ο Πρόδρομος και στις πιο μεγάλες του επιτυχίες δεν λησμόνησε ούτε μια στιγμή πως ήταν ο Πρόδρομος. Έργο του να ετοιμάσει την οδό Κυρίου. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να σου προσφέρονται δόξες και τιμές και να τις αξίζεις και εσύ να τις αποκρούεις. Και να τις αποκρούεις όχι σχηματικά αλλά πραγματικά. Να μην βρίσκουν θέση στη θωρακισμένη από βαθιά ταπείνωση ψυχή σου. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει αληθινή γενναιότητα. Μόλις αντιλαμβάνεται τι φρονεί ο λαός γι' αυτόν και ότι το αποδίδει μεσιανικές ιδιότητες, κατηγορηματικά διαψεύδει τις προσδοκίες τους. Με θαυμασμό σημειώνει γι' αυτόν ο Ιερός Χρυσόστομος. Τούτο οικέτου ευγνώμονος μη μόνον μη αρπάζειν δόξαν δεσποτικήν, αλλά και διακρούεστε διδομένην παρά των πολλών. Να το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού διακόνου του Θεού, όχι μόνο να μην αρπάζει και να μην σφετερίζεται τη δόξα που ανήκει στον Κύριο, αλλά και όταν του προσφέρεται από τους πολλούς να την αποκρούει. Έτσι ο Ιωάννης γίνεται ένα θαυμαστό υπόδειγμα αληθινού εργάτη του Ευαγγελίου, υπόδειγμα πνευματικού ηγέτη. Ο αληθινός ηγέτης δεν εργάζεται για τον εαυτό του, αποβλέπει μόνο στο καλό των άλλων. Στις επιδιώξεις του είναι η πρόοδος των πολλών και όχι η δική του δόξα. Δεν θυσιάζει τους άλλους για να ανεβεί αυτός. Θυσιάζεται ο ίδιος για να ανεβούν οι άλλοι. Γι' αυτό και είναι ελεύθερος από τις κολακίες και την κούφια δόξα. Ελεύθερος από τους επένους και τα χειροκροτήματα. Δεν δημιουργεί οπαδούς εφήμερους, προσκολλημένους στο άτομό του.

τη μεγάλη εορτή των φώτων, αγαπητοί ακροατές, και τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η Εκκλησία μας μίλησε για φως και για σκιά θανάτου, για σκοτάδι. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, ελθόν, κατόκισεν εις Καπερναούμ, την Παραθαλασσίαν, εν ορίς Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Ο Ιερός Ευαγγελιστής λέει ότι μόλις άκουσε ο Κύριος ότι ο πρόδρομος παρεδόθη στη φυλακή, έφυγε για τη Γαλιλαία. Αφήνει τη Ναζαρέτ και κατοικεί στην Καπερναούμ, που ήταν κτισμένη κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ, στα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Με την ενέργεια αυτή του Κυρίου εκπληρώνεται ό,τι είχε πει ο προφήτης Ισαΐας πριν 800 χρόνια. Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης Γενισαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία που είναι γεμάτη από εθνικούς, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της αγνίας και της πλάνης, είδε φως μέγα, το Χριστό. Κι άλλες φορές η Αγία Γραφή ονομάζει το Χριστό με παρόμοιες εκφράσεις, όπως «ο Κύριος Ιησούς φως αληθινό», «φως του κόσμου» ή «φως της αποκάλυψης εθνών». Τι εννοεί όμως με όλα αυτά? Πρόκειται για το θείο φως. Όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε πόσο αξίζει στη δημιουργία και στη ζωή μας το φως του ήλιου. Εμείς που αξιωνόμαστε να ζούμε μέσα σε μια χώρα που έχει το πλούσιο φως του ηλίου, στεναχωριόμαστε όταν έρχονται και μέρες που είναι λιγοστό το φως. Και σκεπτόμαστε με ίκτο τους άλλους λαούς που δεν έχουν το προνόμιο το δικό μας. Πράγματι, όπου λείπει το φως, η ζωή είναι άχαρη, μονότονη και αποκαρδιωτική. Όπου αντίθετα υπάρχει φως, η ζωή είναι χαρούμενη, ευχάριστη και ελκυστική. Η Αγία Γραφή λοιπόν, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν τι είναι ο Κύριος Ιησούς, καταφεύγει σε εικόνες και παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι το φως. Το φως το υλικό, αυτό που βλέπουμε με τα υλικά μάτια μας, είναι ένα σύμβολο του υπερφυσικού φωτός που είναι ο Κύριός μας. Ονομάζει τον εαυτό του ο Χριστός μας φως. Τον αποκαλούν δε και οι άλλοι φως, για να δείξει ότι όπου λείπει αυτός, εκεί βασιλεύει το σκοτάδι, κυριαρχεί η σύγχυση και κατά τυραννή τους πάντες η τύφλωση. Όπου όμως βρίσκεται ο Χριστός, εκεί υπάρχει και ζωή αληθινή και χαρά πραγματική και αλήθεια κρυστάλλινη. Όπου υπάρχει ο Χριστός, εκεί δεν μπορεί να σταθεί ούτε το ελάχιστο ίχνος συννεφιάς, αλλά τα πάντα είναι καθαρά και διαυγή.

Η άγνοια φυγαδεύεται, όπως η νύχτα φεύγει στον ερχομό της μέρας. Εξαφανίζονται ή μάλλον αχρηστεύονται όλες οι παγίδες και τα δόκανα του εχθρού, γιατί εκείνος που περπατεί μέσα στο φως γνωρίζει που βαδίζει. Ο Κύριος είναι το θείο φως που δεν έχει ανάγκη να πάρει από αλλού το φωτισμό του, γιατί είναι φως ανενδέες κατά τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο. Είναι το φως όλης της δημιουργίας, υλικής και πνευματικής. Γι' αυτό η κτήσις φωτίζεται ολόκληρη, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, δοξάζουσα το Σωτήρα, ο οποίος είναι ο φωτισμός ημών. Ο άνθρωπος ζήτησε να φωτιστεί με πολλά και ποικίλα φώτα. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα, πως όλα ήταν χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως. Το μέγα φως μόνο ο Κύριός μας είναι. Αυτός μόνο μπορεί να δώσει ορθές λύσεις στα προβλήματά μας και να ικανοποιήσει την καρδιά μας. Κοντά του γινόμαστε ή φωτός, ή πριν σκοτισμένοι. Βλέπουμε σωστά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο συνάνθρωπός μας, τι είναι ο Θεός μας. Με το φως του Ευαγγελίου, ο εαυτός μας δεν είναι μόνο ύλη, μόνο μερικά κιλά. Τι έστειν άνθρωπος, κοντά στο Χριστό το κατανοούμε. Είναι το παιδί του Θεού, που σκοπό του έχει να ομοιωθεί με το Θεό, να γίνει φως και αυτός και Υιός φωτός. Και ο συνάνθρωπός μας, όποιος κι αν είναι, και οποιοδήποτε χρώμα κι αν έχει, δεν είναι κάτι το τυχαίο. Είναι και αυτός εικόνα του Αγίου Θεού. Δεν μπορούμε να τον βλέπουμε σαν εξάρτημα μιας μηχανής ή σαν νούμερο και ανταλλάξιμο προϊόν. Με σεβασμό πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Χριστό μας. Και ο Θεός μας με το φως της Θείας Αποκαλύψεως δεν είναι ένας Θεός μακρινός που δεν ενδιαφέρεται για μας τα πλάσματά Του. Όχι, είναι φως απρόσιτον βεβαίως, αλλά είναι και φως του κόσμου. Είναι Πατέρας στοργικός που μας αγαπά. Είναι Πατέρας παντοκράτορ και παντοδύναμος. Πατέρας που περιμένει την επιστροφή μας στην Εκκλησία Του, όπως περίμενε ο Πατέρας της Παραβολής το άσωτο παιδί Του. Αυτά όλα δεν θα τα γνωρίζαμε αν δεν ήταν ο Κύριος φωτισμός μας, αν το φως Του δεν μας άνοιγε τα μάτια της ψυχής για να κράζουμε «Αβά ο Πατήρ». Το φως στον κόσμο ελήλυθε, αστράφτη γύρω μας, όπως άστραψε κάποτε στο δρόμο της Δαμασκού. Το παράξενο όμως είναι τούτο. Όπως τότε δεν το είδαν όλοι, έτσι και σήμερα γίνεται. Γι' αυτό οι λέξεις του Ιερού Ευαγγελίου παίρνουν ένα ιδιαίτερο νόημα και μάλιστα στην αρχή της χρονιάς. «Μετανοείτε, Κύριε το Κύριος, στους εν σκότη και σκιά καθημένους». «Μετανοείτε», λέει και σήμερα, γιατί η μετάνοια είναι η μόνη θύρα εξάγουσα από τους σκότους και εισάγουσα εις το φως.

φωτός, αγαπητοί ακροατές, είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Υιός φωτός είναι και ο Άγιος Μαρκιανός, που η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε χρόνο τη μνήμη του στις 10 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Μαρκιανός είναι ευγενής, όντως Αγία Ψυχή, και ανήκει στη μεγάλη παράταξη των Αγίων της Αγαθοεργίας. Έζησε και ήκμασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας και Λέοντος του Θρακός. Καταγόταν από τη Ρώμη. Νωρίς όμως με τους γονείς του ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πόθος του, και μάλιστα έντονος, ήταν αμορφωθή. Πόθος ο οποίος εκπληρώθηκε και με το παραπάνω στη φωτεινή πρωτεύουσα του Βυζαντίου, όπου υπήρχαν όλα τα απαραίτητα μέσα και εφόδια. Εδώ γνώρισε πολύ καλύτερα το χριστιανισμό και φωτίστηκε καλύτερα στην ορθόδοξη πίστη. Υποστηρίζεται από ορισμένους ότι προηγουμένως ανήκε σε μία αίρεση, στην αίρεση των Νοβατιανών. Και ήταν οι Νοβατιανοί, χριστιανοί, οι οποίοι δεν δέχονταν για τους Πεπτοκώτας καμία δυνατότητα σωτηρίας. Ούτε στην Εκκλησία έδιναν το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Κακόδοξος δηλαδή και αιρετική δοξασία. Όμως όταν ο Μαρκιανός ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, ενδιαφέρθηκε με ζήλο, μελέτησε, φωτίστηκε και του δόθηκε ευκαιρία να αποβάλει τις κακόδοξες πεποιθήσεις του και να γίνει ορθόδοξος πιστός με πλήρη γνώση και επίγνωση. Φωτισμένος πλέον στα δόγματα της Εκκλησίας, με μόρφωση πλατιά, γνωστός στους εκκλησιαστικούς κύκλους της βασιλεύουσας, χειροτονείται ιερέας και παίρνει την τιμητική και υπεύθυνη θέση και τον τίτλο του οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας. Ακριβώς αυτή την εποχή αποθνίσκουν οι ευγενείς και πλούσιοι γονείς του και άφησαν στη δική του απόλυτη εξουσία μια περιουσία τεράστια. Η αναγεννημένη ψυχή του τώρα στρέφεται με πόθος στη φιλανθρωπία. Θεωρεί ότι η μεγάλη αυτή περιουσία δεν ανήκει σε αυτόν. Θεωρεί τον εαυτό του ως ιερέας και οικονόμος της Εκκλησίας που είναι, διαχειριστή των αγαθών του Θεού που έφτασαν στα χέρια του. Των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, οι σχετικοί λόγοι και τα έργα του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και άλλων, τον συγκινούν και τον εμπνέουν. Γι' αυτό αναζητεί τους πραγματικά φτωχούς, που δεν ήταν λίγοι, και δίνει. Και τον θεωρούσαν και τον αισθάνονταν όλοι αυτοί ως πατέρα και αδελφό, με αγάπη πλούσια και γνήσια. Αναφέρεται μάλιστα από τον Ιερό Συναξαριστή ότι κάποτε, κατά τα επίσημα εγγένεια του Ναού της Αγίας Αναστασίας, τον πλησίαζε κάποιος επέτης και όταν ο Άγιος διαπίστωσε την πραγματική του ανάγκη, συγκινήθηκε βαθιά. Αλλά επειδή μαζί του δεν είχε χρήματα, του έδωσε κρυφά τα ρούχα του και αυτός φόρεσε βιαστικά τα άμφια του για να μην γίνει αντιληπτός από τους γύρω. Εκείνο όμως το οποίο διακρίνει περισσότερο το Μαρκιανό είναι ο θερμουργός και ασίγαστος ζήλος και η φροντίδα του να κτίζει, να ανακαινίζει και να εξοραίζει ναούς τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Ανατολική Θράκη. Πρωτίστως έκτισε στην Κωνσταντινούπολη το Ναό της Αγίας Αναστασίας. Εκεί πολύ πλησίον στο μικρό ιστορικό Ναΐσκο, όπου προετών ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εκφώνησε τους περίφημους θεολογικούς του λόγους και ντρόπιασε τους αιρετικούς, τώρα ο Μαρκιανός με δικά του έξοδα κτίζει νέο ναό. Αυτό τον περικαλή ναό εγκαινίασε παρουσία και των βασιλέων και άλλων αρχόντων και πλήθους λαού ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Πρώτος. Αντιλαμβανόμαστε τη χαρά και την ευφροσύνη των Ορθοδόξων πιστών, αλλά περισσότερο του δωρητή, του κτήτορος Μαρκιανού. Εδώ λέγεται την ημέρα εκείνη τη λαμπρά, έλαβε χώρα και το περιστατικό με τον επέτη. Ιστορείται ακόμα ότι το ναό αυτό Άγιος διέσωσε αργότερα από μεγάλη πυρκαγιά. Κάποτε μεγάλη φωτιά είχε περιζώσει το ναό και αυτός με πίστη πολύ κατέφυγε στο Θεό να κάνει το θαύμα του. Ανέβηκε στην οροφή του ναού και με το Ιερό Ευαγγέλιο στα χέρια προσευχόταν συνέχεια. Και πράγματι η φωτιά έσβησε αμέσως κατά τρόπο θαυμαστό και έτσι ο ναός διεσώθη. Εκτός από τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας, οικοδόμησε ο Άγιος και τον Ναό της Αγίας Ειρήνης κοντά στη θάλασσα
και κάτω από αυτόν το ναό του μάρτυρος Ισιδώρου και του Αγίου Στρατονίκου. Παράλληλα προς τη φιλανθρωπία και την ανοικοδόμηση των ναών, ο πρεσβύτερος και οικονόμος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Μαρκιανός φρόντισε και για την πνευματική οικοδομή των πιστών. Το οικοδομητικό του κήρυγμα και οι κατηδίανου θεσίες προς ένα έκαστον των χριστιανών τον έκαναν και διδακτικό και αγαπητό, τον ανέδειξαν τύπο των πιστών, άξιο και άγιο λειτουργό των ιερών μυστηρίων και του Θείου Κηρύγματος. Για τον Άγιο Μαρκιανό ισχύει ο ψαλμικός λόγος «Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα». Αλλά και υπόσχεση του Θεού «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί, μετέστη εκ της γης στα ουράνια σε εποχή που δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Γνωρίζουμε όμως ότι η Αγία του ζωή και το πολύπτυχο έργο του ενέπνευσε τους πατέρες να τον ανακηρύξουν Άγιο της Εκκλησίας μας και να τον προβάλλουν ως υπόδειγμα εναρέτου και Αγίου Κληρικού, δέντρο πλήρες καρπών πίστεως και αγάπης. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Βαγγέλη τον Σφακιανάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίδη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ως την Σπάρτη, την πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας, θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε μία από τις αρχαιότερες πόλεις του ελλαδικού χώρου. Η Σπάρτη απέχει 215 χιλιόμετρα από την Αθήνα, έχει πληθυσμό 17.000 περίπου κατοίκους και το όνομά της το οφείλει στην πριγκίπισσα Σπάρτη, κόρη του βασιλιά Ευρώτα. Η σημερινή πόλη είναι κτισμένη νότια από το κέντρο της αρχαίας ομώνυμης πόλης, κοντά στη δεξιά όχθη του ποταμού Ευρώτα, σε μια τοποθεσία που περιβάλλεται από φυσικό κάλος. Με τη μεν πεδιάδα που απλώνεται γύρω της να είναι καταπράσινη από ελιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, μουριές και άλλα δέντρα και τον δε ταΐγετο να υψώνεται στα νοτιοδυτικά με τις υψηλές κορυφές και την άγρια ομορφιά του. Στα ανατολικά επίσης της πόλης βρίσκεται και η οροσειρά του Πάρνωνα που είναι κατάφυτη από έλατα και άλλα δέντρα. Η Σπάρτη έχει μακραίωνη ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι την νεότερη εποχή. Αναφέρεται από τον Όμηρο, στα έπι του την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ως ένα από τα ισχυρότερα μυκηναϊκά βασίλεια και έδρα του Μενελάου την περίοδο πριν τον Τροϊκό Πόλεμο. Περίπου το 1100 π.Χ. και μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, στην περιοχή εγκαθίστανται Δωρείοι. Σταδιακά, οι Σπαρτιάτες ενώνονται κάτω από δύο βασιλικές οικογένειες, τους Αγιάδες και τους Ευρυποντίδες, και αρχίζουν να επεκτείνονται στις γύρω περιοχές δημιουργώντας κοινωνικές τάξεις και κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. συγκροτούν τη γνωστή, σύμφωνα με τους νόμους του Λυκούργου, κοινωνία τους. Αφού υποτάξουν το μεγαλύτερο μέρος της Λακωνίας, θα επεκταθούν στη Μεσσηνία και την Αρκαδία και θα κατακτήσουν και το Άργος. Στους Περσικούς πολέμους οι Σπαρτιάτες δεν θα πάρουν μέρος στη μάχη του Μαραθώνα, αλλά η θυσία των 300 του Λεωνίδα και των 700 θεσπιαίων στο στενό των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. αναγκάζει τους Σπαρτιάτες να πέσουν υπακούοντας τον άγραφο νόμο που όριζε ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν το πεδίο της μάχης. Μετά τη δημιουργία της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας, η Αθήνα ισχυροποιείται τόσο πολύ κάτω από την ηγεσία του Περικλή, που η Σπάρτη φοβήθηκε και αποφάσισε με την Πελοποννησιακή Συμμαχία να της κηρύξει τον πόλεμο. Αυτός ονομάστηκε Πελοποννησιακός Πόλεμος από τον ιστορικό Θουκυδίδη και ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Διήρκησε από το 431 έως το 404 και τελείωσε με συντριπτική νίκη των Πελοποννησίων. Μετά από αυτό τον πόλεμο υπήρξε η ελπίδα ότι η Σπάρτη θα κυβερνούσε δίκαια την Ελλάδα, αλλά εγκατέστησε ηγεμονία που δυσαρέστησε όλους και οδήγησε σε δύο πολέμους, τον Βιωτικό Πόλεμο ή Κορινθιακό το 396 και τον πόλεμο με τη Θήβα. Στη μάχη των Λεύκτρων το 371 ο Σπαρτιάτικος στρατός ιτήθηκε κατά κράτος από τους Θηβαίους που είχαν επικεφαλής τους Επαμινόνδα και Πελοπίδα. Τα επόμενα χρόνια και ενώ η Μακεδονία κυριαρχεί, η Σπάρτη βυθίζεται στην εσωτερική της κρίση και μετά τη μάχη της Μεγαλόπολης και της Σελασσίας, η Σπάρτη θα καταρρεύσει τελείως μέχρι και τη Ρωμαϊκή κατάκτηση το 146 π.Χ. Σε αντίθεση με άλλες πόλεις της Λακωνίας, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, τόσο η Σπάρτη όσο και το Γήθιο συνέχιζαν να κατοικούνται παρά τους σεισμούς όπως αυτός το 365, τις επιδρομές Γόρθων το 395 υπό τον Αλάριχο και Βανδάλων το 468 από τον Γιζέριχο και την επιδημία Πανόλης που έπληξε την περιοχή το 541. Προς το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού όμως, η πόλη ερημώνει, αν και είναι πιθανό η Ακρόπολη να συνέχισε να χρησιμοποιείται. Το 1205, με την άφιξη στην περιοχή των Σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας, πολλοί τοπικοί άρχοντες που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί από την Κωνσταντινούπολη, καιρό πριν συντάχθηκαν με τους Φράγκους, ενώ άλλοι τους αντιστάθηκαν. Το 1249 ο Γουλιέλμος Δεύτερος Βιλαρδουίνος έκτισε ένα κάστρο σε μια βουνοκορφή του Ταΐγετου, τον Μιστρά ή Μιζιθρά. Ο Βιλαρδουίνος εχμαλωτίστηκε το 1259 στη μάχη της Πελαγωνίας από τους Βυζαντινούς και για να αφαιθεί ελεύθερος αναγκάστηκε να τους παραδώσει τρία κάστρα, μέσα σε αυτό και το Μιστρά.
Μέχρι το 1265 οι κάτοικοι της Λακεδαιμονίας την είχαν εγκαταλείψει και είχαν εγκατασταθεί ομαδικά στο Μιστρά για περισσότερη ασφάλεια. Οι Βυζαντινοί ίδρυσαν το δεσποτάτο του Μοραίος με έδρα το Μιστρά και χρησιμοποίησαν τη Λακωνία ως βάση για την ανακατάληψη της Πελοποννήσου. Το 1821 η περιοχή εξεγέρθηκε με τη βοήθεια των πάντα ανυπότακτων Μανιατών. Ως το 1828 κατάφεραν να καταλάβουν τα κάστρα της περιοχής και να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Το 1834 αποφασίζεται από την αντιβασιλεία του Όθωνα η οικοδόμηση της πόλης της Σπάρτης στην αρχαία της θέση. Η Σπάρτη και γενικότερα η Λακωνία από εκείνο το σημείο ακολουθούν τις τύχες της υπόλοιπης Ελλάδας μέσα από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Η πόλη επανιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση της χώρας το 1834, ύστερα από απόφαση του βασιλιά Όθωνα και σε επίσημη τελετή την 1η Ιανουαρίου 1857 έγινε η εγκαθίδρυση των αρχών από το Μιστρά στη Νέα Πόλη, που ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που χαράχθηκε με πολεοδομικό σχέδιο. Στο σημείο όμως αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν καλαματιανό της Λακωνίας. Ένα πουλάκι ξέβγαινε, μας τραγουδάει ο πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος. Πρόκειται για ένα μετεπαναστατικό τραγούδι των χωριών του Δυτικού Πάρνωνα, το οποίο εξαπλώθηκε σε όλη τη Λακεδαίμονα. Αναφέρεται στη συντριπτική ήττα των ταγμάτων στρατού του Ρουμελιώτη αξιωματικού Φαγγέλη Μητσοκοντογιάννη από τους Αραχοβίτες, Μπαρμπατσιώτες και λοιπούς Ινούντιους το 1832. Ο Μητσοκοντογιάννης, στην προσπάθειά του να συλλέξει φόρους για την πληρωμή των μισθών των στρατιωτών, κατευθύνθηκε προς τα χωριά του Πάρνουνα. Πέρασε τα Καστριτοχώρια και τον Άγιο Πέτρο και πλατσικολόγησε χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Όμως διεκόπη η πορεία του στην Αράχοβα, όπου ιτήθηκε κατά κράτος και έχασε τη ζωή του από τη στεναρή αντίσταση των Ινουντίων υπό την αρχηγία του καπετάν Ματάλα και του Πέτρου Μπαρμπατσιώτη.

Πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη της Σπάρτης. Αυτό που αντιλαμβάνεται αμέσως ο επισκέπτης είναι η πολύ καλή ρημοτομία της πόλης, με πλατιούς και δεντροφυτεμένους δρόμους, με μεγάλες πλατείες και νεοκλασικές οικοδομές, σχέδιο του πολεοδόμου Στάουφερτ την περίοδο του Όθωνα. Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη πλατεία στην οποία δεσπόζει το επιβλητικότερο νεοκλασικό της Σπάρτης, το Δημαρχείο. Το κτίριο αυτό εγκαινιάστηκε το 1909 και φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Κατσαρού. Γύρω από την πλατεία υπάρχουν καφετέρειες και ζαχαροπλαστεία, ενώ στις χαρακτηριστικές καμάρες των δρόμων που περιβάλλουν στεγάζονται αρκετά εμπορικά καταστήματα. Το σχέδιο για την κατασκευή αυτών των καταστημάτων εγκρίθηκε το 1860 και έχει ως χαρακτηριστικά του τις δίριχτες στέγες των καταστημάτων και την τοξοστοιχεία με τις ημικυκλικές καμάρες που διαμόρφωναν τις στοές περιμετρικά της πλατείας. Δύο μεγάλοι λεωφόροι διασταυρώνονται στο κέντρο της πόλης. Η λεωφόρος Λικούργου, από Ανατολάς προς Δυσμάς, είναι ο μοναδικός από τους δρόμους που περιβάλλουν την πλατεία, στον οποίο κινούνται αυτοκίνητα. Σε αυτήν συναντάμε δύο όμορφα νεοκλασικά, την οικία Ματάλα, Λικούργου και Λεωνίδου, που στεγάζει σήμερα τη στρατιωτική σχολή, και το κτίριο του παλαιού δικαστικού μεγάρου του έτους 1837, στο οποίο στεγάστηκε το πρώτο διοικητήριο της Σπάρτης. Πρόκειται για το αρχαιότερο δημόσιο κτίριο της πόλης και ένα από τα ελάχιστα κτίρια της περίοδου του Όθωνα που σώζονται στην Ελλάδα. Δίπλα του βρίσκεται το άγαλμα του Λικούργου, έργο του Αμερικανού γλύπτη Άβαρντ Φρέινκμπανκς. Το νέο δικαστικό μέγαρο βρίσκεται επίσης επί της Λικούργου, απέναντι από το παλαιό. Απέναντι από την Ευαγγελίστρια βρίσκεται το μέγαρο της Μητρόπολης, το οποίο μπορούμε να επισκεφθούμε εκεί το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης. Αν από την κεντρική πλατεία κατεβούμε την οδό Λικούργου, θα συναντήσουμε μετά την οδό Παλαιολόγου δεξιά το Αρχαιολογικό Μουσείο και αριστερά το ναό του Πολιούγου της Σπάρτης, οσίου Νίκονος του Μετανοείται. Η ανοικοδόμηση του ναού άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 40, διακόπηκε για μερικά χρόνια και συνεχίστηκε το 1953 με βάση νέο σχέδιο του Ακαδημαϊκού Ορλάνδου. Το 1954 κατεδαφίστηκε το μικρό εκκλησάκι του Αγίου που είχε εκτιστεί το 1900 και βρισκόταν δίπλα στο ναό. Η μνήμη του Οσίου Νίκονος στις 26 Νοεμβρίου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα στην πόλη. Απέναντι από το ναό βρίσκεται πάρκο με συντριβάνι και δίπλα η πεζοδρομημένη οδός Κλεομβρότου με την όμορφη πετρόκτιστη κρίνη. Οι λεωφόρες Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από βορρά προς νότο με τους Φοίνικες που φυτεύτηκαν τη δεκαετία του 30 είναι ο πιο χαρακτηριστικός δρόμος της Σπάρτης. Διασχίζει όλη την πόλη, αρχίζοντας από το άγαλμα του Λεωνίδα και καταλήγοντας στην οδό Γηφίου, η οποία οδηγεί μετά από 44 χιλιόμετρα στην ομώνυμη πόλη. Κατά μήκος της οδού Παλαιολόγου βλέπουμε ορισμένα από τα πιο όμορφα νεοκλασικά σπίτια της Σπάρτης, καθώς και πέτρινα κτίρια εξαιρετικής ομορφιάς. Τα τελευταία κτίστηκαν γύρω στο 1930 από υπηρώτες και λαγκαδιανούς μαστόρους και έχουν στις προσώψεις τους πέτρες πελεκημένες με εξαιρετική επιμέλεια. Ένα από τα νεοκλασικά της λεωφόρου Παλαιολόγου φιλοξενεί την Κουμαντάριο Πινακοθήκη. Να ακούσουμε όμως τώρα έναν συρτό χορό Πελοποννήσου. Είχα ένα περιβολάκι, τραγούδι που απαντάται στη Νότια Πελοπόννησο.

Και το ταξίδι μας στην όμορφη πόλη της Σπάρτης θα κλείσει με την επίσκεψή μας στο Μιστρά, που βρίσκεται κτισμένος σε λόφο του Ταΐγετου, μόλις 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης. Ο Φράγκος ηγεμόνας Γουλιέλμος Δεύτερος Βίλα Αρδουίνος ιδρύει στην κορυφή του λόφου, όπως είπαμε, το κάστρο το 1249 και οι Βυζαντινοί γίνονται κύριοι του μετά το 1262. Στα μέσα του 14ου αιώνα ο Μιστράς γίνεται έδρα του Δεσποτάτου του Μοραίος, ενώ το 1448 εδώ στέφεται τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Δεσπότης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Το 1460 ο Μιστράς παραδίδεται στους Τούρκους και το 1464 ο Σιγισμούδος Μαλατέστα του Ρίμινη κυριεύει την πόλη, όχι όμως το κάστρο. Ο Μιστράς περιέρχεται για μικρό διάστημα στους Ενετούς. Η τουρκική κυριαρχία επαναλαμβάνεται και το 1821 ο Μιστράς γίνεται από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδος που απελευθερώνεται. Το τοπίο είναι καθολικό. Μια ολόκληρη καστροπολιτεία στην πλαγιά ενός λόφου που στέκεται επιβλητική καθώς πλησιάζουμε. Ένας τόπος που μας ταξιδεύει στα βυζαντινά χρόνια. Τα μνημεία που μπορεί να δει ο επισκέπτης πολλά. Πρώτα απ' όλα το φράγκικο κάστρο με τις επάλξεις και τους πύργους που είναι έργο του Γουλιέλμου Δευτέρου Βίλα Αρδουίνου. Τα τείχη εντυπωσιακά διατάσσονται σε δύο ισχυρά οχυρωμένους περιβόλους που ενισχύονται από ψηλούς τετράγωνους πύργους. Και βέβαια η Μητρόπολη ή Άγιος Δημήτριος, ένας ναός μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου, δηλαδή τρίκλητη βασιλική, στο ισόγειο με Νάρθηκα και Κοδωνοστάσιο και σταυροειδής εγεγραμμένο στον όροφο. Πιο πέρα συναντάμε τον Ναό των Αγίων Θεοδόρων, έργο των μοναχών Δανιήλ και Παχωμίου, οκταγωνικού τύπου, με πλευρικά παρεκκλήσια, κτισμένος μεταξύ των εκτών 1290 και 1295, με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αιώνα. Ο Ναός της Οδηγήτριας, που κτίστηκε επί ηγουμένου Παχωμίου το 1310 και είναι μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου, με εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες της περίοδου 1312. Ακόμα, η Αγία Σοφία, ένα σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, κτίσμα των μέσων του 14ου αιώνα, με παρεκκλήσια και κοδωνοστάσιο. Η Ευαγγελίστρια, σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Και βέβαια, οι μονές Περιβλέπτου, το καθολικό της οποίας είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο και τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, Παντάνασας με εξαιρετικές τοιχογραφίες στον όροφο και στο ιερό με τοιχογραφίες του 1430. Τέλος, τα εντυπωσιακά παλάτια των δεσποτών του Μιστρά, κατά κουζινών και παλαιολόγων, ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα σε σχήμα γάμα με διαφορετικής χρήσης κτίρια, κτισμένα σε διάφορες χρονικές περιόδους από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα. Ένα πραγματικό θαύμα του Βυζαντίου ο Μιστράς, φίλες και φίλοι, που αξίζει ο περιηγητής της Λακωνίας να επισκεφτεί.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευλογημένος μας τόπος για σήμερα η Σπάρτη και ο Μιστράς. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: χτυπούν όλοι απάνω κάτω. Κάθε κτύπημα που ευγεί είναι κτύπημα θανάτου, χωρίς να δευτερωθεί. Της αυγής δροσά το αέρι, δε φυσάς τώρα εσύ πλιό. Στον ψευδόπιστον το αστέρι, φύσα, φύσα εις το σταυρό. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για την άλωση της Τριπολιτσάς. Σαν σήμερα, το 1821, στις 23 Σεπτεμβρίου, η πρώτη μεγάλη νίκη για τους Έλληνες, το κάστρο αυτό το άπαρτο, το σημείο εκείνο και η πόλη εκείνη όπου ήταν ο Τούρκος Πασάς και όλοι οι προύχοντες των Τούρκων, αλλά και οι προύχοντες των Ελλήνων, εκεί συγκεντρωμένοι στην Τροπολιτσά. Και συγκινητική η σημερινή ημέρα, και πραγματικά μας δίνεται μια πολύ λαμπρή ευκαιρία να θυμηθούμε αυτά τα γεγονότα και πολλά άλλα γεγονότα που συνέβησαν τον μήνα Σεπτέμβριο. Και βέβαια ο Διονύσιος Σολωμός με τον καλύτερο τρόπο μας περιγράφει τι συνέβη στην Τριπολιτσά σαν σήμερα.
1: Όπως τα λέτε κι εσείς, είναι μεγάλη η σημερινή ημέρα και πολύ σήμαντη, διότι εχάρισε ο Θεός την πρώτη νίκη, τη μεγάλη νίκη στους επαναστατημένους Έλληνες, και ο γέρος του Μοριά με όλους τους υπόλοιπους έβαλαν το πρώτο ριζιμιό λιθάρι στη μεγάλη οικία, θα λέγαμε, της Επαναστάσεως, της ελευθερίας του γένους και έθνους των Ελλήνων. Γι' αυτό και σήμερα ιστάμεθα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη μπροστά σε εκείνους όλους οι οποίοι πολέμησαν και έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, και κατόρθωσαν και πήραν την καρδιά του Μοριά, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την Τριπολιτσά. Ήταν τόσο σπουδαία αυτή η νίκη που οι Έλληνες χάρηκαν. Επήραν βέβαια και εκδίκηση για τα 400 χρόνια της δουλείας. Αυτό ήταν φυσικό και δίκαιο, όπως και αν το δούμε, όπως και να το πούμε. Και η νίκη αυτή ανήκει κυρίως στον Κολοκοτρώνη, διότι μόλις ήρχισε η Επανάσταση, ο καθένας θέλει να εφρώσει τον τόπο του. Και είχε δίκιο βέβαια. Ο Κολοκοτρώνης λέει, βέβαια, παιδιά, την καρδιά πρώτα, το κέντρο πρώτα, την πρωτεύουσα πρώτα, και μετά έχουμε καιρό για τα υπόλοιπα. Τον ακολούθησαν μερικοί, οι άλλοι πήγαν προς τα μέρη τους, αλλά σε λίγο κατάλαβαν πια ότι ο Κολοκοτρώνης είχε συλλάβει το πράγμα σωστά και τον ακολούθησαν. Έγιναν οι μάχες στο Βαλτέτς, έχω μιλήσει για αυτά, στα Βέρβεν, στα Δολιανά. Και ύστερα απέκλεισαν επί τρεις ολοκλήρους μήνες την Τριπολιτσά η δική μας. Βέβαια, ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστρια, για τον οποίο στη συνέχεια θα μιλήσουμε, είχε κατορθώσει να εμπλέξει τον Αλή Πασά σε πόλεμο με την Υψηλή Πύλη. Ο Χουρσίτ Πασάς, ο Πασάς της Πελοποννήσου, που είχε κέντρο την Τριπολιτσά, έφυγε. Δεν πίστευε ότι μπορούσαν οι Έλληνες να ξεσηκωθούν, και μάλιστα στην Πελοπόννησο, και να είναι τόσο αποτελεσματική η επανάστασή τους. Και λοιπόν βοήθησε τα μέγιστα ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας και όλοι οι υπόλοιποι, και περισσότερο ο Χριστός και η Παναγιά, ο Θεός μας, που έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και την παίρνει πίσω. Γιατί αυτό ήταν τότε ένα θαύμα, ένα μεγάλο θαύμα. Ξέρετε πόσο θάρρος πήραν οι Έλληνες, πόση δύναμη, πόσο το ηθικό τους ανέβη.
0: Ήταν απ' τα ανέλπιστα το γεγονός αυτό και η νίκη και η μεγάλη αυτή επιτυχία, γιατί αν θυμηθούμε από τις προηγούμενες μάχες, οι Έλληνες μόλις έβλεπαν τους Τούρκους το έβαζαν στα πόδια.
1: Γι' αυτό και παρακαλούσε την Παναγιά ο μεγάλος Κολοκοτρώνης να εμψυχώσει τους Έλληνες, να τους ενθαρρύνει και να τους δώσει θάρρος και δύναμη, να μην πετάνε τα όπλα και να φεύγουν και να τρέχουν.

0: άπαρτο κάστρο φάνταζε η Τριπολιτσιά στα μάτια των Ελλήνων, που όμως κατόρθωσαν σαν σήμερα το 1821 να το καταλάβουν, με πρωταγωνιστή και πρωτοστάτη το Θοδωρή τον Κολοκοτρώνη, αλλά και με όλους τους άλλους οπλαρχηγούς, ενωμένους πια μετά από πολλές περιπέτειες, αφού κατάλαβαν το πόσο σημαντικό ήταν να βρεθούν εκεί, αλλά και με βοηθό του Κολοκοτρώνη τον Ανιψιό τον Νικηταρά, τον άλλον σπουδαίο της Επαναστάσεως.
1: Τον άλλον σπουδαίο της Επαναστάσεως, σίγουρα. Ο Νικηταράς είναι από τις μεγάλες μορφές. Είναι ο νέος Αχιλλέας της Ελλάδος, ο νέος Αριστίδης, όπως τον είχαν ονομάσει. Ήταν τόσο δίκαιος, πεταυτίζεται με τη δικαιοσύνη, και τόσο γοργοπόδαρος, πεταυτίζεται με τον Οκύπουν Αχιλλέα, ο οποίος έτρεχε και εκείνο στην Τρία, έτσι και ο Νικηταράς έτρεχε, θα πούμε και παρακάτω βέβαια, και πολέμησε τόσο πολύ στην Τριπολιτσά που έμεινε στο τέλος να φοράει ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι, τα οποία ήταν και στον δρόμο αντάβληση, δεν τα έπαιρνε. Και δεν πήρε τίποτα από το έχει των Τούρκων, ενώ οι άλλοι προσπάθησαν περισσότεροι να πάρουν πάρα πολλά. Και ο Δημήτρης Υψηλάνης, ο άλλος πρίγκιπας, αγοράζει δύο πιστόλια και του τα δίνει, πάρε, λέει, στα χαρίζει πατρίς. Γιατί ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς, ήταν άδωλος τελείως. Δεν έπαιρνε τίποτα από τη Λία, ή να μην πούνε ότι πολεμάει για να πάρει. Λέει, πολεμάω για να ελευθερώσω την πατρίδα μου. Να είναι ανοιχτή η εκκλησία μου. Να είναι η οικογένειά μου ελεύθερη. Να μπορώ να αναπνέω. Και να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τα ειρηνικά τους τα έργα. Πού τους βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους? Ο Νικηταράς σε σπάνια προσωπικότητα που διώνει ο ελληνισμό, όχι μόνο της Επαναστάσεως και πριν και μετά.
0: Έχουμε όμως σπουδαία γεγονότα να συμβαίνουν κατά την άλωση της Τριπολιτσάς. Βέβαια έχουμε πολλούς νεκρούς και σκοτωμένους και κάποιες βιοπραγίες, και λογικό είναι να συμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις και μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Άλλωστε πόλεμος ήταν και όλα αυτά γίνονται και συμβαίνουν.
1: Πάρουμε και ευαίσθηση σήμερα που τα κατακρίνουν. Αλλά γύρω μας που γίνονται τόσο δεν τα βλέπουν.
0: Όμως έχουμε και σπουδαία πράξη του Κολοκοτρώνη.
1: Απέναντι στους Καλβανούς. Είχε κάνει συμφωνία μαζί τους να πάρουν το έχει τους και τα πάντα, τις γυναίκες, τα παιδιά τους, και να φύγουν. Και έτσι είπε, εγώ θα πω μπροστά. Και όταν έπρεπε να πραγματοποιηθεί, μερικοί από τους δικούς μας, Δελιανέ και οι άλλοι, όρμησαν να τους σκοτώσουν. Λέει ο Κολοκοτρώνης, σκοτώστε μένα. Σκοτώστε μένα. Έχω συμφωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσω να φύγουν. Τους Τούρκους κάντε ό,τι θέλετε. Το έκανα αυτό από σκοπιμότητα για να τους αποδυναμώσει όταν η πολιορκία διαρκούσε. Τότε ό,τι υποσχέθηκε οι Τουρκαλβανοί διαχώρισαν τη θέση από τους Τούρκους. Και σου λέει, εμείς θα σωθούμε, θα γλιτώσουμε. Ο καθένας το μάρο του κοιτάει να γλιτώσει δύσκολες ώρες.
0: Σοφή ενέργεια.
1: Σοφή ενέργεια.
0: Και στρατηγική ενέργεια.
1: Στρατηγική ενέργεια. Σοφός ήταν γέρος. Γέροντας λέμε τους ανθρώπους της ερήμου, τους ασκητάς. Λέει το γέρος του Μωριά. Έχει σημασία αυτό. Και μπήκε μπροστά, όχι. Και μετά του έστειλε και συνοδούς και του πήγα μέχρι τη Βοστίτσα, μέχρι το Αίγιο. Και από εκεί του λένε γράμμα και τον ευχαριστούσαν τον Κολοκοτρώνη οι Τουρκαλβανοί. Υπογραμμένο από τους πιο επίσημους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ την ίδια μέρα έχουμε σήμερα πάλι μια επέτειο στη Μονή Σέκου, στη Μολδοβλαχία, που είχαν κλειστεί εκεί στο μοναστήρι και έγινε το αναδείξαν στον αέρα ο Γιωργάκης, ο Λίμπιος και ο Φαρμάκης, γλίτσαν 160 γυναικόπαιδα. Και ο Πασάς τους είπε, παραδοθείτε και δεν έχετε να πάθετε τίποτα. Σας υπόσχομαι. Μόλις παραδόθηκαν, τους έσφαξε όλους. Να η διαφορά ύφους και ύφους.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρουμε ότι σχεδόν ποτέ μέσα από την ιστορία φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν τηρούσαν τις υποσχέσεις τους.
1: Και ο Τούρκος πάντα μένει Τούρκος, λέει στο Μοσχό Σελίμ ο Γεώργιος Βυζινός. Και τώρα απέναντι τους έχουμε. Και είδα τι κάνουν με τον ίσιο και τον μεγάλο, όπως κάνουν και τότε. Με τον ίσιο και τον μεγάλο. Τι κάνουν και οι μεγάλοι, τι κάνουν και αυτοί. Εμείς ευτυχώς έχουμε τον Κύριο Θεό, την Κυραπαναγιά, τους Αγίους και όλους αυτούς που πήγαν στην άλλη πλάση. Τους μάρτυρες, περπίστος και πατρίδος έπεσαν. Που ασφαλώς σημερινή μέρα οι ψυχές τους θα αγάλλονται. Και επειδή τους μνημονεύουμε και εμείς και παντού όπου έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις και στην Τριπολιτσά και παντού, χαίρονται. Και χαίρονται περισσότερο όχι για τον εαυτό τους, αυτοί έκαναν το χρέος. Για μας. Που τους ενθυμούμεθα. Και άμα τους ενθυμούμεθα, συνδεόμεθα. Και άμα συνδεόμεθα, κάνουμε και εμείς τα ίδια. Η πατρίδα μας χρειάζεται, η εκκλησία μας χρειάζεται, η κοινωνία μας χρειάζεται, η νεολαία μας χρειάζεται. Πρέπει να συμπαρασταθούμε, πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να αντισταθούμε. Σε όλη αυτή τη φθορά, σε όλο αυτό το ελευθερισμό, σε όλη αυτή τη σύψη, σε όλο αυτό το κακό. Αμάν πια. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση. Ψυχική αντίσταση. Και όποια αντίσταση. Γιατί θα μας πάρει το ποτάμι και θα μας στείλει στον αφανισμό. Και είναι κρίμα, όπως έλεγε την άλλη φορά που είμαι Τούρκος, ποιητής. Εμείς οι Έλληνες να χαλόμαστε τζάπα. Ένας τόσο ωραίος λαός, να είναι τόσο λίγος πληθυσμός, λέει. Πάρουν και Τούρκοι αγαθοί. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αλλημόνο. Λοιπόν, έτσι είναι μέρα δίδαγμα σήμερα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς αντίσταση. Να γλιτώσουμε την πίστη μας, την πατρίδα μας, την ψυχή μας, την ιστορία μας, να δικαιώσουμε. Και αυτοί έγραφαν ιστορία οι άνθρωποι. Οι γνωστοί και οι άγνωστοι. Γι' αυτό και κάνουμε τις επαιτίους και κάνουμε τις αναμνήσεις αυτές, για να παίρνουμε κι εμείς θάρρος και δύναμη να παραδειγματιζόμεθα και να τους μιμούμεθα. Τότε εκεί στην άλλη πλάση οι ψυχές τους θα χαίρονται και θα αγάλλονται περισσότερο. Γιατί όπως λέει ο Μεγάλος Παλαμάς, θα μας δικάσουν οι νεκροί και οι αγέννητοι. Αν πάμε πάνω σε αυτούς, θα μας πούνε εσείς τι κάνατε. Εμείς δώσαμε την ψυχή μας, το αίμα μας, τα πάντα μας. Και τα παιδιά που θα έρθουν, θα τους παραδώσουμε. Ιδού το ερώτημα.

0: έμπνευση μας δίνουν οι ήρωες αυτοί, οι Έλληνες που τόσο πολύ θυσίασαν τα πάντα, το είναι τους, την ψυχή τους, για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Όμως την έμπνευση αυτή την έπαιρναν από την πίστη. Ο Κολοκοτρώνης, όπως αρκετές φορές μας έχετε πει, είχε ιδιαίτερα του την Παναγιά, την υπεραγαπούσε και πριν από κάθε μάχη προσευχόταν, ήθελε κάποιες στιγμές δικές του και μόνος του παρακαλούσε την Παναγία να βοηθήσει στον αγώνα και έτσι ξεκινούσε πριν από κάθε μάχη. Η Παναγιά μας λοιπόν, η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, εορτάζει αύριο και γιορτάζουν και τα Κύθυρα, όπου βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο το εικόνισμα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε δύο λόγια και γι' αυτό.
1: Σίγουρα. Βρέθηκε το εικόνισμα της Παναγίας, που κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, στο Τσιρίου, στα Κύθυρα, το 14ο αιώνα, από ένα τζοπάνι εκεί στα βουνά, που έβοσκε τα πρόβατά του και μέσα στις μυρτιές είδε φως να βγαίνει από τις μυρτιές και έτρεξε να δει και βρήκε την Παναγιά. Την πήρε από εκεί, την κατέβασε στο σπίτι του, στη στάνη του, τη φρόντισε, είχε χαρά το βράδυ. Το πρωί πήγε να την προσκυνήσει πάλι, είδε ότι έλειπε και ξαναπήγε στο μέρος που τη βρήκε και εκεί έχτισε μια εκκλησούλα και φρόντιζε την Παναγίτσα. Έμαθαν και οι άνθρωποι, πήγαιναν, έπαιρναν δύναμη, έπαιρναν ευλογία, είχαν χαρά, γινόντουσαν θαύματα. Εκοιμήθη ο τσοπάνης και ένας μοναχός Λεόντιος ανέλαβε εκεί την Παναγία, αφιερώθηκε και έκαμε μεγαλύτερο ναό και επεδόθη στη λατρεία, θα λέγαμε, της Παναγίας και στη διακονία της και άρχισαν σιγά σιγά να το μαθαίνουν παντού, να τρέχουν, να γίνονται, όπως προείπαμε, και θαύματα. Και κάποτε που ήταν εκεί και ένας παράλυτος με τις πατερίτσες και πάντα γιατρέψει Παναγιά, έφτασαν πειρατές, σύνηθες φαινόμενο και γεγονός τα χρόνια εκείνα. Σήμερα έχουμε άλλους πειρατάς και εμπόρους των εθνών και έφυγαν όλοι προσκυνητές, φαίνεται η χάρη της, και έμεινε εκείνος. Και λέει: Παναγίτσα μου, εγώ θα χαθώ. Και φαίνεται η Παναγία βγαίνει από την εικόνα, τον σηκώνει και τον σπρώχνει. Φύγε, του λέει, πήγαινε κοντά στους άλλους. Και έγινε καλά. Χαίρεται το παραλίτο, την ία συμβραβεύσασα, όπως λέει και το απολυτίκιο. Χαιρετάμε την Παναγία που ευράβευσε, τη έδωσε την ία ως βραβείο, ένεκα της πίστεώς του, στον παράλυτο. Και στον 19ο αιώνα έφτιαξαν πια τη μεγάλη γνωστή μας εκκλησία. Τα πολλά στολίδια και τις ομορφιές, έγινε πανελλήνιο και παγκόσμιο προσκύνημα και έκαμε και θαύματα. Στα 1929 21 προς 22 Ιανουαρίου ήταν απατώμε, έσωσε την πόλη από ένα φοβερό κεραυνό που έπεσε και τράνταξε τα πάντα και η Παναγιά βοήθησε άμεσα και είναι εκεί τώρα η χάρη της. Πανελλήνιο και παγκόσμιο προσκύνημα, τρέχουν κάθε χρόνο χριστιανοί στο 15 Αύγουστο, αλλά και στη μνήμη της 24 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, που είναι ακριβώς στα 40 της Παναγίας. Έχει σημασία αυτό, 40 μέρες από τη Θεία Κοιμησή της, και είναι και αυτό πολύ συγκινητικό. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και λέμε στη συνέχεια.

0: πανηγυρίζουν τα κύφυρα, την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα, τη Θαυματουργή, την Παναγία την Προστάτηδα του έθνους μας και του λαού μας, την τόσο αγαπητή, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στα κύθυρα σαν σήμερα στη χάρη της Παναγίας για να προσκυνήσουν.
1: Και προσκυνούμε και εμείς νοερά. Η γιορτή αυτή πέρασε και στα άλλα νησιά του Ιωνίου, στη Ζάκυνθο, στο Αργοστόλι που γίνεται πολύ με λιτανία, της Δραπανιώτισσα, στην Κέρκυρα και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και εκκλησία στο Νέο Φάληρο και μοναστήρι στην Πάρο και αλλού. Και αυτό είναι συνειδητικό. Μάλιστα τώρα το Σεπτέμβριο που γιορτάζουν αυτές οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, αρχίζουν και οι μυρτιές, λέει εδώ η λαογραφία μας, και χαιρετά την Παναγίτσα και εκείνες. Και ξανανιώνει και η γης με το φθινόπωρο, με την ευλογία της Παναγίας. Και μικραίνει και η μελαγχολία, τώρα μπαίνουμε και στη μελαγχολία. Βλέπουμε να φθίνουν τα πάντα, να φεύγουν οι οπόρες, και παλαιότεροι οι άνθρωποι τον είχαν φάνει, φτωχοί. Έβλεπα να σώναν τα φρούτα και τα υπόλοιπα, σου λέει τώρα θα πεθάνουμε. Και έτσι βάζει αυτές τις όμορφες γιορτές η εκκλησία μας, και βάζει και τον Άγιο Δημήτριο εκεί στο έμπα του χειμώνα για να μας παρηγορεί, και τον Άγιο Γεώργιο στο έβγα του χειμώνα και στην αρχή της άνοιξης. Είναι όλα σοφά αυτά, όλα σοφά. Και δεν έχουμε άλλο σήμερα στην πατρίδα μας, τον Χριστό και την Παναγιά μας έχουμε πρώτα και Κύριε. Και αυτοί μας κρατάνε. Μας κρατάνε όλους εμάς τους τρελούς και δυσκολεμένους. Μας κρατάνε και θα μας κρατήσουν. Γιατί η πίστη πάντα νικά. Και το σφαγμένο αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Γι' αυτό και εμείς ας μην τους αφήνουμε. Και αυτοί ας μας ευλογούν.

0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τους ακροατές μας για τα μηνύματά τους. Υπάρχουν πολλοί ακροατές μας που μας λένε ότι έχουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα προστάτηδά τους και έχουν, η Παναγία έχει κάνει πολλά θαύματα στην οικογένειά τους. Άλλοι ακροατές μας λένε ότι όσοι κατάγονται από τα Κύθυρα πανηγυρίζουν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα σε εκκλησία που υπάρχει στον Άλυμο. Το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Όμως έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, από τα Ιωάννινα, από τα Μεσόγεια, από τη Γορτινία, από την Ολυμπία, από την Κρήτη, από το Περιστέρι, από τα Ηλίσια, από τα Γενναίκα Αρκαδίας, από την Τρίπολη, αλλά και από το πύργο της Ηλίας και από το Μενίδη και από την Αχαΐα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματά τους, να ευχαριστήσουμε όμως και τον Γιώργο το Στολίκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, μιας και από
1: πάμε
0: εδώ
1: ημερολογιακά,
0: και
1: ημερολογιακά, πάμε 23 ή άλλους, 24 με 2, 25 η επέτειος του θανάτου του...
0: του μεγάλου Νικηταρά, του Νικήτα του Σταματελόπουλου, του Νικήτα του Τουρκοφάγου, που το 1849... άφησε την τελευταία του πνοή, εξεδίμησε προς Κύριον. Αυτός ο τόσο σπουδαίος αγωνιστής, ο ανιδιοτελής άνθρωπος, ο ευγενής, που πέθανε ζητιάνος, πάνφτωχος και...
1: τυφλός και ανδιαίωτος.
0: Περιφρονημένος, να πούμε.
1: Αλλά και ένδοξος.
0: Σπουδαία προσωπικότητα από τους λίγους της Επαναστάσεως.
1: Σίγουρα. Πολύ μεγάλη μορφή ο Νικηταράς. Ας συνδέσουμε όμως τον πατέρα του Νικηταρά με τα Κύθυρα, του Τσιρίγου. Ο πατέρας ήταν το 1817 στη Ζάκυνθο και από εκεί πήρε ένα καράβι και πήγαινε στα Κύθυρα. Τα Κύθυρα, όπως γνωρίζουμε, ανήκουν στα Επτάνησα και τότε τα είχαν οι Άγγλοι και λοιπά. Λοιπόν, και πήγε εκεί για κάποιες δουλειές. Όταν κόντευε να φτάσει στα Κύθυρα, συνέβη μεγάλη τρικυμία και τους έριξε στη στεριά της Πελοποννήσου. Στο μέρος εκείνου, στη Μονεμβασιά, και τους συνέλαβαν οι Τούρκοι και όταν μάθαν ότι είναι ο Σταματελόπουλος Σταματέλος, πατέρας του Νικηταρά, τον πέρασαν στο με τη μαχαίρες. Ούτε λεφτά θέλαν, τίποτα δεν θέλανε, καθώς και το μικρό γιο του που είχε μαζί, και μάλιστα έσφαξαν πρώτο τον πατέρα μπροστά στο παιδί και ύστερα είπαν στο παιδί, εσύ άμα αρνηθείς την πίστη και την πατρίδα, δεν θα σφαγείς. Τι θες να σε κάνουμε? Εγώ λέει θέλω να πάω εκεί που είναι και ο πατέρας μου. Και όταν το έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και έτρεχε το αίμα, έκανε το σταυρό του. Και μετά έπεσε το αίμα κάτω και έφτιαξε σταυρό. Το γράφει στα απομονωματά του ο ίδιος ο καπετάν Νικήτας, διαχειρός Τερτσέτη. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και ήταν μαζί και ο κουνιάδος του Νικηταρά, ο γιος του Ζαχαριά. Και από τότε ο Νικηταράς ορκίστηκε εκδίκηση. Και όταν ήταν στον πόλεμο ήταν ο αρχάγγελος της θείας δίκης, ο Νικηταράς. Και όταν ήταν στην ειρήνη ήταν μια αγκαλιά για όλους. Για Έλληνες, για Τούρκους, για Αλβανίδες. Θα μας τα πει ωραία το τραγουδάκι που θα πέσει.

0: Έντιμος ιδιαιτέρως και ο Νικηταράς, και αυτός κρατούσε το λόγο του και οι εχθροί το ήξεραν και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που διαπραγματεύονταν την ασφαλή μεταφορά τους από κάποιο κάστρο που πολιορκείται διαμέσω του Νικηταρά.
1: Βεβαίως, και ο περίφημος Χατζηχρήστος που ήταν στην Τριπολιτσά, το λένε Βούλγαρο και δεν έχει καμία σχέση με τους Βουλγάρους, ούτε και με τους Σέρβους, ήταν Έλληνας της Βαλκανικής. Δεν ήξερε καλά ελληνικά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Θα δούμε μετά και για τον καπετάν Κότα. Ήταν βέρος Έλληνας ο Χατζηχρήστος, ο σπουδαίος αυτός. Αλλά ήταν στην υπηρεσία των Τούρκων. Και όταν έγινε, οι άλλοι φώναζε: Χριστιανός είμαι, Χριστιανός είμαι, και ζήταγε τον Νικηταρά. Ήταν εγγύηση ο Νικηταράς. Γι' αυτό και έμεινε κοντά στον Νικηταρά πάντοτε ο σπουδαίος αυτός Χατζηχρήστος και τόσοι άλλοι. Έμεινε με τα σκέρια του κοντά στον καπετάν Νικήτα. Και στα Δερβενάκια πολέμησε και παντού πολέμησε. Τι ωραίος ήταν και ο Νικηταράς, αλλά και όλοι αυτοί οι άλλοι σπουδαίοι. Ήταν, όπως είπατε και εσείς, εγγύηση ο Νικηταράς. Και όταν μερικοί πήγανε στα μεγάλα Δερβένια να καρτερέσουν τους Τούρκους να μην έρθουν για την άλωση και βοηθήσουν τους πολιορκουμένους, δεν ήθελαν αρκετοί να πάνε, γιατί σου λέει, αν πάρουν οι άλλοι την Τριπολιτσά, εμείς από τη Λία δεν αλάβουμε τίποτα. Θα μείνουμε έτσι. Και είχαν και δίκιο οι άνθρωποι, δεν είχαν και να φάνε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, και εγγυήθηκε ο Νικηταράς. Και εφόσον του εγγυήθηκε ο Νικηταράς, το μερδικό σε όλο το φυλάξω. Πώς λέγανε παλιά, μας έστειλε η μάνα μας σε μια δουλειά και λέγανε, μην το φάτε σε όλο το φυλί, και μας έλεγε καμένη, το δικό σας μερδικό θα μείνει φυλαγμένο. Έτσι λέει ο Νικηταράς, το δικό σας μερδικό, εγώ θα το φυλάξω.
0: Ήταν όμως αξιόπιστος, ο λόγος του ήταν συμβόλαιο και όλοι το ήξεραν.
1: Βεβαίως, και προπαντός πήγε σε όλες τις μάχες και σε όλους τους πολέμους της Επαναστάσεως. Και πού δεν πήγε η ψυχούλα. Με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ενωτικός, συμφιλιωτικός, παλικαράς, έμενε μπροστά, προστάτευε, χείρες, ορφανά, συμφιλίωνε. Τι να πούμε για τον Νικηταρά, μέρες να μιλάμε, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Και στον εμφύλιο ο Νικηταράς στάθηκε ουδέτερος. Τον πονούσε που οι Έλληνες μάλλον μεταξύ τους και χύνε το ελληνικό αίμα διαρκούσης της Επαναστάσεως. Και έστελνε επιστολές στους κουντουριώτες και στους άλλους και έκαμε ψυχή ό,τι μπορούσε και σέβεται απολύτως το θείο του τον Κολοκοτρώνη. Εκεί μόνο έβρισκαν να τον κατηγορούσε, να τον κατηγορήσουν ότι τάχα ποτέ δεν αντιστάθηκε και δεν αντέδρασε απέναντι στο θείο του. Τον αγαπούσε το θείο του. Και ο Κολοκοτρώνης όμως τον αγαπούσε το μεγάλο Νικηταρά.
0: Φερόταν όμως με απόλυτο σεβασμό προς τον Κολοκοτρώνη, βεβαίως, ακόμα και σε στιγμές που ίσως μέσα του είχε διαφορετική άποψη και γνώμη.
1: Τι σχέση είναι αυτή, αυτή είναι η πραγματική συγγένεια. Δεν είναι συγγένεια αίματος πλέον, είναι συγγένεια πνεύματος. Και η πνευματική συγγένεια κατά τον Γιάννη τον Σιναή ήταν ανώτερη από τη σαρκική συγγένεια. Εκείνος είχε και τις δυο με τον Κολοκοτρώνη, και τη σαρκική και την πνευματική. Σπουδαία προσωπικότητα.
0: Και τις τιμούσε και τις δύο με τον καλύτερο τρόπο.
1: Βεβαίως. Και βοήθησε μετά την απελευθέρωση και το μεγάλο Καποδίστρια. Πόνεσε τόσο πολύ με τον άδικο χαμό, το μαρτυρικό του θάνατο. Πλήρωσε και αυτός μετά, τον πήγα στα δικαστήρια, τον έστειλαν. Τα είπαμε πέρσι αυτά, βέ, εξορία στην Αίγινα, γύρισε μετά σαν κατεμένος και εκεί στον Πειραιά σε ένα υπόγειο, πονεμένος, σχεδόν τυφλός, τυφλώθηκε μετέπειτα τελείως, αδικημένος, επέρναγε μέρες μαρτυρικές και σε ένα μπακάλικο εκεί δίπλα που χρεωνότανε για να περάσει, τον πήγε ο μπακάλι στο δικαστήριο. Ποιον τον Νικηταρά μπορούσε να έχει, τα πάντα, να ήταν ψηφλικάς. Όπως έγινε οι άλλοι μετά και σκότωσαν τον Καποδίστρια, διότι θα έδινε στους φτωχούς μερίδιο. Και τι να κάνει, πήγε στο δικαστήριο και είχε το όπλο και τον βάζει απάνω στην έδρα του δικαστή και λέει, εγώ αυτό έχω, πάρτε το. Αυτό με το οποίο ελευθέρωσε στην Ελλάδα, αυτό έχω, πάρτε το. Αυτό ήταν ο Νικηταράς, ούτε ο τάφος του δεν βρέθηκε. Και ο Δημήτρης Καμπούρογλου εκεί του λέει, Νικηταρά, μη στενοχωρίες, γιατί για σένα τάφος είναι όλη η Ελλάς. Για την οποία πολέμησες και στην οποία πρόσφερες τόσα και τόσα. Και λέμε, ένα θεολογικό ζήτημα προκύπτει. Γιατί τόση αδικία στον Νικηταρά, γιατί τόση παραγνώριση. Που οι άλλοι άκαπνοι, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, πήραν τις θέσεις και τόνα και τ' άλλο. Γιατί η Θεία Πρόνοια τον φρόντισε. Γιατί ήθελε να μην χάσει το μεγάλο μισθό του. Να μην πάρει τίποτα από τους ανθρώπους, για να τα πάρει όλα από το Θεό.

0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο Γιώργος το Λίγκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βίκη Τριβιζά απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα και εμείς είμαστε ήδη στην Πάτμο με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι για να μιλήσουμε λίγο για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή, μια και στις 26 του μηνός η Εκκλησία μας εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου.
1: Ο Ιωάννης ήταν αγαπημένος μαθητής και συνοδός του Χριστού ως το θάνατο και κηδεμόνας έπειτα της μητέρας του. Μετά το θάνατο της Παναγίας πήγε με το μαθή του Πρόχωρο στην Έφεσο, όπου εκήρυξε τον χριστιανισμό στην εστία λατρείας της Αρτέμιδος και πιθανώς έγραψε το Ευαγγέλιο και τις επιστολές του. Οι ρωμαϊκές αρχές τον εξόρισαν στην Πάτμο, όπου εκήρυξε επίσης και κατάργησε τη λατρεία των Αιγιακών θεών Απόλλωνα και Αρτέμιδος. Εκεί, στο σπήλαιο που δείχνουμε σήμερα, έγραψε με τον Πρόχωρο πάλι μαζί του την Αποκάλυψη. Όταν έληξε η ποινή της εξορίας του, ο Ιωάννης επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πέθανε υπέργυρος. Διατυπώθηκε η παράδοση ότι χάθηκε το σώμα του από τον τάφο και ότι επομένως ο Άγιος μετέστη εις ουρανούς όπως η Παναγία. Έδειχναν όμως πάντα στους Βυζαντινούς χρόνους τον τάφο του στην Έφεσο, από όπου κάθε 8 Μαΐου στην καλοκαιρινή του γιορτή έβγαινε αγιασματική σκόνη το μάνα. Την Έφεσο οι Τούρκοι την ονόμασαν Αγιά Σουλούκ, Άγιο Θεολόγο. Εμείς οι Έλληνες λέμε Έφεσο, εκεί οι Τούρκοι ευλαβέστε, ποιος ξέρει τι έχουν δει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και λένε Άγιο Θεολόγο, Αγιά Σουλούκ. Το μοναστήρι της Πάτμου ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Όσιο Χριστόδουλο με αυτοκρατορική βούλα του Αλεξίου Κομνηνού, ενισχυμένη έπειτα από σουλτανικά φυρμάνια, και είναι πάντα το μεγαλύτερο κέντρο λατρείας του Θεολόγου. Κοινόβιο μοναστήρι με ζωντανή βυζαντινή παράδοση, όσο και περιπετειώδη ιστορία, με κοιμήλια και χειρόγραφα, με πλούσια βιβλιοθήκη όπου έχουν αναπτυχθεί πατμιακές σπουδές και με εκκλησιαστική σχολή, αποτελεί ορθόδοξο καύχημα του Αιγαίου. Οι παραδοσιακές ακολουθίες του με ηγούμενο πατριαρχικό έξαρχο που είναι και ο δεσπότης του νησιού είναι από τις γραφικότερες, ιδιαίτερα το Πάσχα με την ωραία αναπαραστατική τελετή του Νυπτήρος μεσημέρι Μεγάλης Πέμπτης. Στη γιορτή της 26 Σεπτεμβρίου γίνεται μεγάλο προσκύνημα στο κεντρικό μοναστήρι, καθώς και στο μικρότερο, όπου το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί διηγούνται ότι ο μαθής του Αγίου Πρόχωρος έβλεπε τον άγγελο που υπαγόρευε στον Ιωάννη την Αποκάλυψη και δείχνουν τη σχισμή του βράχου που άνοιξε η σάλπιγγα του Θεού, καθώς και τα βαθουλώματα του βράχου όπου ακουμπούσε ο γέρον Ιωάννης το κεφάλι του ή τον αγκώνα του. Σώζεται επίσης, λαϊκά διασκευασμένη, μια συναξαρική παράδοση ότι ο Άγιος Θεολόγος έριξε με θαύμα του στη θάλασσα της Πάτμου έναν ενοχλητικό και αντίθεο μάγο, τον Κίνοπα, που σημαίνει και σκυλομούρι. Η νεότερη παράδοση δείχνει έναν ανθρωπόμορφο βράχο στη θάλασσα που λένε πως είναι δαίμονας μαρμαρωμένος, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά, επειδή πήγε να πειράξει τον ηγούμενο του μοναστηριού. Είναι από τις ωραιότερες ώρες του Αιγαίου η ημέρα αυτή για προσκύνημα στην Πάτμο. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα μεγάλες και μικρές εκκλησίες και τοπονύμια στο όνομα του Θεολόγου σε πόλεις και σε χωριά. Καθεδρικός ναός στη Λευκωσία της Κύπρου. Ο Άγιος Ιωάννης της Λευκωσίας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα εξοκλήσια γιορτάζουν τον Μάη με χωροστάσια. Μοναστήρια γνωστά εκτός από το Πατμιακό είναι της Πρέβελης στην Κρήτη, του Υψηλού στη Λέσβο, στην Ανώπολη επίσης της Κρήτης, στο Ζάρκο Τρικάλων, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, στη Σύφνο, στο Χολαργό Αττικής και αλλού. Τον Άγιο Θεολόγο τον επικαλούνται παρετιμολογικά για το λόγο των παιδιών. Στην Κύπρο οδηγούν τα βραδίγλωσσα στην εκκλησιά του ή του αφιερώνουν ομοιώματα τάματα που παριστάνουν ανθρώπινη γλώσσα. Τον επικαλούνται τώρα το Σεπτέμβρη για τον καλό τρίγο.
0: Σπουδαία η μορφή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το νησί της Πάτμου, αυτό το νησί του Αιγαίου μας που είναι συνδεδεμένο με το όνομά του, είναι το ιερό νησί και έτσι έχει περάσει όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και σε όλους τους επισκέπτες του νησιού.
1: Σε όλους τους Ορθοδόξους και παγκοσμίως. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι και εμείς να δώσουμε κάποιες από τις περιοχές από που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από του Ζωγράφου, από τη Μεγαλόπολη, του νομού Αρκαδίας, από το Άστρος της Κινουρίας, από την Ηλιούπολη, από το Κουκάκι, από την Άρτα, από την Πετρούπολη, από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από την Κεφαλονιά και από διάφορες άλλες περιοχές που κάποιοι ακροατές μας δεν τις λένε, γιατί δεν μας δίνουν και το όνομά τους. Εμείς τους ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως για την επικοινωνία αυτή και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα,
1: πάντα,
0: τα τηλεφωνήματα.
1: Τα ενσωματώνουμε τον τρόπο μας.
0: Και να συνεχίσουμε. Σήμερα έχουμε μεγάλη ποικιλία, μια και οι μέρες αυτές είναι όλες γιορτινές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και τι λέτε, πατέρα Ανανία, να μιλήσουμε λίγο και για τον μεγάλο κυβερνήτη, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Βεβαίως.
0: Που με τρόπο μαρτυρικό έχασε τη ζωή του στις 27 του Σεπτεμβρίου του 1831. 3,5 περίπου χρόνια έμεινε κυβερνήτης. Έκανε πολλά στο λίγο αυτό διάστημα. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο Καποδίστριας, άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην πατρίδα και στο μεγάλο σκοπό της ελευθεριάς. Και νομίζω ότι του αξίζουν πολλά και βέβαια καλό είναι και εμείς να θυμόμαστε που και που.

0: τη Βιέννη, ο Ιωάννης Καποδίστριας έβαλε τους ώμους του, την ψυχή του, τη δύναμή του και βοήθησε τα μέγιστα τη Γαλλία. Και αυτό βλέπουμε αργότερα, ο Γάλλος στρατηγός Μεζόν με 15.000 ήλθε να εκδιώξει στρατό, να εκδιώξει τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Είχαν αισθήματα ευγνωμοσύνης απέναντι στο μεγάλο Καποδίστρια στη δύσκολη ώρα και κράτησε την Ευρώπη από το 1815 μέχρι το 1914 που άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 99 χρόνια σε ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη οφείλεται στον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Σπουδαίος διπλωμάτης, και λένε μάλιστα ότι σε αυτή τη συνθήκη της Βιέννης οι ιστορικοί λένε πως αυτός κράτησε τις ισορροπίες και κατάφερε να έχει την καλύτερη έκβαση.
0: Βεβαίως. Κράτησε ελεύθερα τα Ιόνια νησιά με την Ιόνια πολιτεία, τα έδωσε να τα έχει υπό την υψηλή επιστασία της Αγγλία. Δεν ήταν λίγο αυτό τότε. Ικανοποίησε κατά κάποιο τρόπο και τους Άγγλους, ικανοποίησε και τον Τζάρο, ικανοποίησε όλους και συνάμα και πάντοτε βοηθούσε τη σκλαβωμένη πατρίδα. Δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα της σκλαβωμένη, τα Ιόνια νησιά, ούτε την υπόλοιπη Ελλάδα μας. Όχι, και όταν το ρώτησαν τι είναι οι Έλληνες, είναι οι Βυζαντινοί, εκείνοι απόγονοι, οι οποίοι έχουν την ίδια γλώσσα, την ίδια πίστη, τις ίδιες παραδόσεις, την ίδια ιστορία και περνά μέσα από την τουρκοκρατία και φτάνουν στο 21 και είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό δικαιούνται και αυτοί να έχουν στο ίδιο μοίρα, δικαιούνται να έχουν πατρίδα, δικαιούνται τιμής και έχουν αξία μεγάλη. Και έδωσαν κάποτε τα φώτα στην οικουμένη. Τώρα η οικουμένη είναι υποχρεωμένη να έρθει και να τους βοηθήσει και τους μάζεψε όλους ο μεγάλος Καποδίστριας και τους έφερε και στον Αβαρίνο κλπ.

0: από τους σπουδαίους, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τους σπουδαίους της Ευρώπης, αυτός που ακόμα και ο Μέτερνιχ, ο τόσο σκληρός και αδυσόπιτος, τον σεβάστηκε και αν θυμάμαι καλά είχε πει, παρότι τον φθονούσε τον Καποδίστρια και την υπόθεση την ελληνική, είπε ότι είναι δύσκολο να ιτηθεί ένας αντίπαλος ο οποίος είναι απολύτως έντιμος.
1: Απολύτως έντιμος, αυτό ακριβώς. Πολύ σπουδαίο. Έσυρε λοιπόν όλους ο Καποδίστριας να γίνει υποστηρικτέ της Ελλάδος. Του το φίλου του και στον φιλελληνισμό βέβαια και στα κατορθώματα των Ελλήνων, τα οποία συγκίνησαν τους λαούς της Ευρώπης και ανάγκασαν και τις κυβερνήσεις τους, την παροτρύνση βέβαια και του μεγάλου Καποδίστρια, να έχουν φιλελληνικά αισθήματα και να προσέξουν την Ελλάδα, να ασχοληθούν σοβαρά με την υπόθεση της Ελλάδος. Και έμεινε ο Μέτερνιχ μόνος του. Και ενώ οι άλλοι λέγανε να γίνει μια αυτόνομος η Ελλάδα ή να γίνει τύπου Μολδοβλαχίας και λοιπά, κράτος τύπου της Μολδοβλαχίας εκεί πέρα να είναι ηγεμονίες, τρεις ηγεμονίες, πετάγει το Μέτερνιχ και ξέρετε τι λέει, για να τη βγει σε όλους και επειδή πίστευε πως θα γίνει. Η Ελλάδα να γίνει ελεύθερο κράτος, επιμένω. Το πήραν οι άλλοι αυτό, δεν το πίστευε ο Μέτερνιχ θα γίνει και το κάνανε. Τη βοηθεία του Καποδίστρια και με τον Ρωσουρικό πόλεμο του 1828, με συνθήκη της Αντρεπόλεως που έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1829. Η Ελλάδα έγινε ελεύθερο κράτος. Ελεύθερο κράτος. Και αυτό το οφείλουμε στο μεγάλο Καποδίστρια. Και η Ευρώπη οφείλει την εκατονταετή ειρήνη, τη νέα εκατονταετή ειρήνη στο μεγάλο Καποδίστρια. Η Ελβετία έλυσε το ελβετικό ζήτημα. Καποδίστρια, στο λέει ο Τσάρος, να λύσει το ελβετικό ζήτημα. Το έλυσε. Και όταν έμεινε 7 χρόνια από το 1822 που πήρε άδεια επαόριστο ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τσάρο, μέχρι το 1827 που η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Ριζίνας τον ψήφισε πρώτο κυβερνήτη, 5 χρόνια εκεί που ήταν διεθνές σταυροδρόμοι, επηρέαζε τους πάντες περί της Ελλάδος και συνέταξε, ήταν κοινωνικός όπως ξέρουμε, εκτός του ιατρού και του φιλοσόφου ο Καποδίστριας, συνέταξε το Σύνταγμα της Ελβετίας, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Και το δημοκρατικότερο και το τελειότερο είναι έργο του Ιωάννου Καποδιστρίου. Του έχουν στήσει και άγαλμα, τον έχουν κάνει και επίτιμο δημότη και ό,τι άλλο θέλετε εκεί πέρα.
0: Νιώθουν ευεργετημένοι μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Και η διακαντονία διοίκηση είναι έργο του Καποδιστρίου. Και τόσα άλλα, ηρωνία, η μνήμη, τι να πούμε, σκύλουμε και αφιλούμε τον τάφο του εκεί στην Πλατιτέρα, στην Κέρκυρα, ζητάμε την ευχή του, τον ευγνωμονούμε, του ζητάμε να μας συγχωρέσει για ό,τι του κάναμε και εκεί που είναι και πρέπει να είναι σε καλή θέση, καλή στη θέση ο μεγάλος αυτός μάρτυρας της πίστεως και της ελευθερίας και της πατρίδος, ας παρακαλεί και σήμερα για την πατρίδα μας που την κρατήσαμε παλιόψα αυτών εθνών και ας στείλει έστω και έναν με τον νυχάκι του Καποδίστρια.

0: Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, αφού πούμε και τις περιοχές από όπου μας τηλεφώνησαν οι ακροατές μας, από τη Μάνη, από τη Χίο, από τον Αλμυρό του Βόλου. Από τη Χίο μάλιστα μας λένε ότι έχουν και εκεί Παναγία με τη Διώτιζα και πανηγυρίζουν, από την Κρήτη, και μας λένε ότι επίσης στον ομό Ηρακλείου, στη Μονή Παναγιάς Παλιανής, έχουν και εκεί με τη Διώτιζα και γιορτάζουν, από τη Χαλκιδική, από τους Αμπελοκήπους, από το Ήλιον, από το Βόλο και από την περιοχή του Ζωγράφου. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας.
1: Ολόψυχα, ολόψυχα, τους ευχαριστούμε και να είναι καλά. Και όλους μας ακούν και μας αγαπούν και προεύχονται.
0: Και να περάσουμε στην τελευταία ενότητα. Έχουμε αφήσει για το τέλος έναν σπουδαίο αγωνιστή, έναν Μακεδονομάχο.
1: Τον πρώτο Μακεδονομάχο.
0: Τον άνθρωπο που είναι και αυτός στενά συνδεδεμένος με όλους αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την Επανάσταση του 21, και αυτό θα μας το εξηγήσετε και θα μας το πείτε σε λίγο. Μιλάμε για τον καπετάν Κώτα, μια σπουδαία προσωπικότητα, και πραγματικά σας ευχαριστούμε που θα μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα για έναν άνθρωπο που σχεδόν είναι άγνωστος.
1: Αυτό ακριβώς. Ο καπετάν Κώτας, Κώτα σημαίνει Κωνσταντίνος και Κώστας, είναι άγνωστος στους περισσότερους και πάρα πολύ αδικημένος. Ο μακεδονικός αγώνας που διεξήχθη κυρίως από το 1904 έως το 1908 με την Επανάσταση των Νεοτούρκων είναι η συνέχεια του 1821, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Διότι η Μακεδονία και τα υπόλοιπα μέρη εκεί έμειναν αλύτρωτα. Πολλοί όμως Μακεδόνες, επώνυμοι και ανώνυμοι στο 21, βοήθησαν την πατρίδα μας, ελευθέρωσαν την Πελοπόννησο, τα νησιά, τη Στερά Ελλάδα και τα υπόλοιπα που είχαν μέχρι τότε ελευθερωθεί, έδωσαν το αίμα τους, τη ζωή τους, την αγάπη τους, αλλά έμειναν αλύτρωτοι και πονεμένοι, ακόμη και Θεσσαλονίκη με τον Άγιο Δημήτριο. Και ήρθε τώρα η ώρα του Θεού, η ώρα του Κυρίου, να ελευθερωθούν και τα ελληνικότατα αυτά μέρη. Ο μέγας γεωγράφος Στράβων λέει: «Ελλάς εστί και η Μακεδονία». Ήλθαν όμως, καθώς τελείωνε ο 19ος αιών, διάφοροι μυστήριοι και από τη Ρωσία, από την Ακαδημία της, και από τη Βουλγαρία και από αλλού, και διέδιδαν ασύστολα ψεύδι ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Αδελφοί μας ομόδοξοι, οι Βούλγαροι, που πριν από αυτό ήτανε ήσυχοι. Ήτανε ήσυχοι, και όπως λέει η ιστορία, και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, οι περισσότεροι και μάλιστα οι πλούχοντες, ομιλούσαν ελληνικά, ήξεραν τη γλώσσα ελληνική, υπέγραφαν ελληνικά, είχαν το ελληνικό πολιτισμό, την ορθόδοξη θρησκεία, τον ελληνικό τρόπο υπάρξεως. Και είμαστε αδέλφοι, γι' αυτό και ο Ρήγας θέλει να μας ελευθερώσει όλη τη Βαλκανική. Μπήκαν όμως οι κακοί δαίμονες, όπως έχουν μπει και σήμερα δυστυχώς, και αλωνίζουν και πάνω, το ακούσαμε και προχθές στην τηλεόραση, διάφορα πράγματα ασύστατα και ασύστολα ψεύδι. Και βρέθηκε κάποιος να τους κλείσει το στόμα. Μας λένε από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Φλόρα και την Καστοριά και τα υπόλοιπα, ότι οι Σκοπιανοί εκεί αλωνίζουν. Πάνε δικοί μας σε γάμο και έτσι αφού να πούν κανένα τραγούδι μακεδονικό. Κάποιος αγνοτή ζητάει μακεδονικά και θα πέσουν τώρα, αλλά είναι μόνο τα σκοπιανά τραγούδια. Και τι είναι αυτό το πράγμα, ένα περίεργο μόρφωμα. Ένα περίεργο μόρφωμα. Και η γλώσσα αυτή δεν ξέρω τι είναι, αλλά καθώς διάβαζα είδα το εξής, ότι οι περισσότερες λέξεις είναι ελληνικές. Και έτσι έχουν λίγο μεταποιήσει με τις καταλήξεις και τώρα και τ' άλλο, όπως και η βλάχικη γλώσσα είναι ελληνική. Και τα αρβανίτικα είναι ελληνικά, γιατί είναι ελληνικά. Πάρτε ένα βιβλίο να τα βάλει παράλληλα. Εγώ αυτό το κοίταξα προχθές, δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, το έχω μαζί μου. Λοιπόν, είναι ελληνική. Όλοι αισθανόντουσαν Έλληνες. Ο Βυζάντιο αυτό ακριβώς ήταν. Μια πολυεθνική αυτοκρατορία που είχε δύο συνεκτικά στοιχεία. Την ορθόδοξη θρησκεία και πίστη και την ελληνική γλώσσα. Ήρθαν όμως αυτοί οι δαίμονες και μέχρι σήμερα επικρατούν και θέλουν να κάνουν αυτό κακό. Και άρχισαν τότε οι Βούλγαροι τι να κάνουν. Κομιτατζίδες και οι υπόλοιποι να σκοτώνουν τους Έλληνες δασκάλους, τους Έλληνες γιατρούς, τους Έλληνες ιερείς, τους Έλληνες κοινοτάρχες, τους Έλληνες πλούχοντες. Τους σκότωναν με άγριο τρόπο. Και αν έβρισκαν κάποιος σκοτωμένος στον δρόμο, αν είχε άγριες μαχαιρές, λέγανε Βούλγαρος τον σκότωσε. Οι Τούρκοι δεν χτυπάνε έτσι. Πολύ φοβερό. Και έκαναν και την επανάσταση του Ήλιντεν, 20 του μηνός Ιουλίου, προφήτη Ιουλίου, ήλιο αυτό σημαίνει, 1903, για να δείξουν οι Βούλγαροι στους Ευρωπαίους ότι σηκώθηκαν οι Βούλγαροι, επαναστάθησαν κατά των Τούρκων, είχαν συμπαρασύρει και τον Γκότα και τους άλλους, για να δείξουν ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Τα πήραν οι ξένοι τώρα σε αυτά, δεν μας θέλουν και οι Άγγλοι κυρίως που ήταν πίσω από τους Βουλγάρους, καθώς και οι Ρώσοι, και δημιουργήθηκε μέγα ζήτημα. Και ήθελαν με κάθε τρόπο οι Βούλγαροι να εξαφανίσουν ποιο, την ελληνική φυλή. Μα αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες, του Βυζαντίου οι Έλληνες, να τους κάνουν χριστιανούς και να τους δώσουν και σλαβική γλώσσα που δεν είχαν γλώσσα, Τούρκοι είναι γι' αυτοί. Τουρανικών φύλων οι Βούλγαροι, δεν είναι Σλάβοι. Αλλά πήραν όμως τον σλαβικό πολιτισμό, το Βυζάντιο. Και τους έκαναν χριστιανούς. Αλλιώς θα εχάνονται, όπως λέει ο ιστορικός που διάβαζα, σαν τους Αβάρους και τόσους άλλους που χάθηκαν, Πετσενέγους κλπ. Αλλά ας πούμε ένα τραγουδάκι καλύτερα.

0: Και πραγματικά θέλουμε να μας δώσετε και κάποια ακόμα στοιχεία για τον καπετάν Κότα, το ντυνημένο και σπουδαίο αυτό μακεδονομάχο.
1: Ο καπετάν Κότας, και πριν ακόμη αρχίσουν οι Βούλγαροι τις βιοπραγίες και τα υπόλοιπα να φανεί στην ελληνική φυλή και να αποδείξουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι δική τους, ελληνική είναι, είχε βγει στο κλαρί, είχε βγει στα βουνά, όπως ακούσαμε στο τραγούδι. Βέβαια, στα βουνά. Και στα κορέστια, τα κορέστια είναι ορέστια. Ορέστη σημαίνει ορεσίβιος, βουνίσιος. Κορέστια, βάλουν για ένα κάπα χάρη εμφωνίας. Και είναι εκεί πέρα στο Βίτσι, που έγιναν και μεγάλες τελευταίες μάχες. Άντε, τα ξεχάσαμε αυτά όλα. Πέσαν την Ελλάδα. Τέλος πάντων. Και τι έκανε, όποιος αδικεί το, όποιος κατετρέχεται, ευοηθείται από τον καπετάν Κότα. Και κυρίως εκεί δρούσαν οι Τουρκαλβάνοι, όπως και σήμερα. Δεν άφηναν τίποτα κι αυτοί. Φοβεροί κι αυτοί. Φοβεροί κι αυτοί. Ευτυχώς ήταν σε διαμάχη με τους Βουλγάρους, γιατί άμα ενώνονταν και οι δύο θα έκανε μεγαλύτερα κακά. Ο Θεός, βλέπετε, φροντίζει. Και τι έκανε, όποιος αδικούσε τον τιμωρούσε ο καπετάν Κότας. Ήταν η θεία δίκη. Προστάτε, ορφανά, χείρες, όποιοι κι αν ήσαν. Του έφτανε σαν άνθρωποι και ό,τι αδικιόντουσαν. Οικουμενική ψυχή, ορθόδοξη ψυχή. Είχε όψη λιονταριού και μάτι αστρίτη, λέει ο ιστορικός. Είχε όμως ψυχή τόσο καλοσυνάτη που σε κέρδιζε αμέσως. Σε κέρδιζε αμέσως. Στη συνέχεια βγήκε και στο βουνό μαζί με τους Βουλγάρους. Όταν είδε ότι αυτοί πήγαιναν αλλού, άλλαξε ρότα. Βρε, χανόμαστε, παιδιά, λέει. Και το έσανε νέδρα κάπου και τον τραυμάτισαν σχεδόν θανάσιμα. Αλλά το λιοντάρι έζησε. Τον πήρε κάποιος, τον πήγε σαν σπίτι και μετά από ένα διάστημα συνήλθε και συνέχισε και έσωσε τη δική Μακεδονία ο καπετάν Κότας. Ο άγνωστος, δυστυχώς ο άγνωστος, ο Κωνσταντίνος Χρήστου ή Ρουσάνης, Έλλην την συνείδηση. Δεν γνώριζε ελληνικά, αργότερα έμαθε λίγα και είχε μεγάλη πίκρα που δεν ήξερε ελληνικά. Και έστειλε τα παιδιά του και στην Αθήνα να μάθουν και λοιπά, και μετά έγιναν και εκείνοι στρατιωτικοί και ό,τι άλλο, τα παλικάρια του. Είχε και πέντε παιδιά. Παρότι είχε τόσον αγώνα και παρότι εκκρεμάσε 42 ετών, έκανε τόσα πολλά ο καπετάν Κότας. Και έρχεται το Φεβρουάριο του 1903-4, έρθε στην Αθήνα. Ο καπετάν Κότας στην Αθήνα. Βρίσκει το διάδοχο Κωνσταντίνο, το μετέπειτα στρατιλάτη, που ελευθέρωσε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα ξεχνάμε αυτά όλα και θυμόμαστε μόνο έναν, δυστυχώς. Δεν θα πρέπει να θυμόμαστε και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έκαμε τόσο καλό, και ο πατέρας του και οι άλλοι. Ήρθε λοιπόν ο καπετάν Κότας και τι έκανε, κάλεσε στη Μακεδονία τον Παύλο Μελά. Δεν το ξέρουν αυτό οι περισσότεροι. Ποιος έφερε τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία, το ξέρουμε οι περισσότεροι. Και εγώ το αγνοούσα μέχρι πρότινες. Το ομολογώ. Και δυστυχώς το ομολογώ. Δυστυχώς το έκανα, δεν το αγνοούσα. Έφερε τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία. Φύγανε μαζί τον Φεβρουάριο και με 3-4 άλλους και ήρθαν στη Μακεδονία. Του γνώρισε όλα τα μέρη. Όλα τα λιμέρια. Και με κόπους και στενοχώριες και κινδύνους και με υδρώτες, νηστικοί, βρεγμένοι. Έφτασαν μέχρι το χωρίο Ρούλια και μέχρι το γερμανό Καραβαγγέλη, την υπέροχο Μητροπολίτη Καστοριάς, ποιος εκείνος, όπως και τόσοι άλλοι, θα κάνουμε άλλη εκπομπή για αυτά, πρόσφεραν στο μακεδονικό αγώνα που ήταν η συνέχεια του 1821 και συνέχισε το μεγάλο αγώνα. Οι κομιτατζίδες τον λέγανε Βουλγαροφάγο. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος, καθώς και των Τουρκαλβανών, οι οποίοι ελιμέναν τον τόπο. Όταν τον γνώρισε, ο Παύλος Μελάς μαγεύτηκε, γράφει στην Αταλία, στη γυναίκα, θα κάνουμε και τον Παύλο Μελά εκπομπή χωριστή, τι άνθρωπος ήταν ο Κότας. Ήταν η ψυχή των μερών εκείνων. Ήταν ο πατέρας, ήταν ο προστάτης. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Ήταν δε και παλικάρι και προπαντός σαν τον Κιτάρα δίκαιος. Είχε ένα φτωχικό σπιτάκι και έμεινε μέχρι το τέλος φτωχικό. Παρότι μπορούσε να πάρει τόσα και τόσα, έμεινε μέχρι το τέλος φτωχικό. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Καταλαβαίνουμε ότι επειδή είχαμε τέτοιους ψυχωμένους ανθρώπους και αγωνιστές, η πατρίδα αυτή ελευθερώθηκε με πολλούς κόπους και θυσίες και με αίματα αγωνιστών που χύθηκαν, και ένας από αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους ήταν και ο καπετάν Κώτας, ο σπουδαίος και ο άγνωστος, που ευτυχώς σιγά σιγά πληροφορούμεθα κάποια πράγματα για το πρόσωπό του. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και γι' αυτόν.
1: Τον Έλληνα αυτό, τον ορθόδοξο χριστιανό, τον σπουδαίο πατριώτη, τον ήρωα, τον ανθρωπιστή, ό,τι και να του πούμε, του καπετάν Κώτα είναι λίγα και τον αδίκησαν οι Έλληνες, τον ξεχάσαμε όλοι. Και οι Βούλγαροι, με τη βοήθεια και των Ευρωπαίων, ίσως και κάποιων δικών μας, κατόρθωσαν, έβαλαν τους Τούρκους και συνέλαβαν, πρόδωσαν τον καπετάν Κώτα και τον συνέλαβαν οι Τούρκοι τον Ιούνιο του 1904. Έμεινε 16 μήνες στις φυλακές. Κατέληξε στο μοναστήρι, στα Βιτόλια, και επειδή δεν έχουμε χρόνο θα μας τα πει το ωραίο ποίημα που θα μας διαβάσει τα υπόλοιπα. 27 Σεπτεμβρίου 1905 τον απειγχώνησαν. Αφού πρώτα του έφεραν Βούλγαρο παπά και τον έδιωξε, πήγε Έλληνας παπάς με τα ταύτα πατριάρχης Αθηναγόρας και τον εξομολόγησε και τα υπόλοιπα. Και ύστερα το έβαλε στην αγχώνη, πέταξε ο σκαμνί που πατούσε και σε λίγο έφτασε κοντά στο Χριστό, στο Βασιλέα και στους Αγίους και στους ήρωες. Αν έχετε την καλοσύνη, διαβάστε μας το ωραίο ποίημα για να τελειώσουμε.
0: Ο θάνατος του καπετάν Κώτα. Εκεί στη μέση του Ατ Παζάρ, εκεί στο μοναστήρι, κρέμασαν τον Μπαλικαρά, τον καπετάν τον Κώτα. Με το κορμί του το λιγνό, στο ντουλαμά το μαύρο, με τις λευκές βλαχόκαλτσες, τα κόκκινα τσαρούχια και με το μαύρο του σκουφί στο φαλακρό κεφάλι. Κλάψε τεράχες και βουνά και λαγκαδιές και βρύσες, και εσύ φρυγμένο ανταρτικό και φλόρινα θλιμμένη, χτυπήστε μαύρα σήμαντρα και μαυροφορεθείτε. Το μαύρο ακούσετε πουλί με στη νυχτιά τη μαύρη, να λέει το μαύρο μήνυμα, το μαύρο το μαντάτο. Οι Τούρκοι τον χαλάσανε, τον καλογιό της Ρούλιας. Πάει μανούλα, πάει. Πού κλεινε μες στα στήθια του τετράκλωνο βαγγέλιο, τη λευτεριά, την ανθρωπιά, τη λαβεντιά, την πίστη. Αυτά που νοματίζονται μένα μονάχα Ελλάδα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο διγενής της Πρέσπας, που νίκησε το Χάροντα στο Αγερμανού Ταλόνι. Του Όστιμα ο Σταυραετός, της Μπέλα Βόντα ο Λιόντας, που χύμαγε φρουμίζοντας σαν το φαρί στη μάχη, με χαϊμαλίπα στην καρδιά του δίκιου του Άγιο Ξύλο, που εδείπνα και γιωμάτιζε με τις θυσία στον Άρτο, τον Άρτο που ζυμώθηκε με τις αντριά στα λεύρη, με τις λαχτάρα στο νερό, με του θυμού το αλάτι, από σιτάρι που σπήρε του σκλαβωμένου ο πόνος, μες στο χωράφι πόργωσε του γδικιωμού τα λέτρη, που ευράχη και ποτίστηκε με του ραγιά το δάκρυ. Ο Ακρίτας πάει του Κράικου, ο αητός του Σμόη Μύρη, που πριν αρχίσει το χορό με στη σοργή στο γλέντι, εκοινωνούσε με κρασί μαζί με υδρότα κέμα, απτάγιο δισκοπότηρο τα κύμη του του πόθου, στη μάνα Ελλάδα λεύτερη την κόρη να χαρίσει, την κόρη την Τρισεύγενη που λένε Μακεδονία. Πόλεμος ήταν ο χορός, φωτιά το πανηγύρι, και αντίκρυμα κελάριδες, ο Βούλγαρος και ο Τούρκος, που σφαζαν και διαγούμιζαν και μόλευαν και αρπάζαν της Ρωμιοσύνης τους ανθούς, της Ρωμιοσύνης στάγια. Όπως λοξοπερπάτητοι ρημάζουνε τις τρούγκες, τη νύχτα οι τσακαλόλικοι που δε χορταίνουν αίμα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο καλογιός της Ρούλιας, που σύρε πρώτος το χορό πας της ιδέας στη Βίγλα, σιώντας μέσα στα δάχτυλα του ονείρου το μαντίλι, που με μεράκια ξόμπλησε του λυτρωμού τον τέρτη. Κι ήτανε πείσμα το βιολί και πάθος το λαγούτο, και το σαντούρι απόφαση και το κλαρίνο θάρρος, και το τραγούδι λευτεριά και το μεθύσι Ελλάδα. Ο Άι Λευτέρης βιολιστής, ο Αχίλιος λαουτιέρης, και το σαντούρι το έπαιζε γλυκά ο Άγιος Όστης, και σφύραγε το κλέφτικο σιρτά ο Άι Δημήτρης, και κέρναγε τον προύσικο ξανθιά η Άγια Ελπίδα. Ο Ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο διγενής της Πρέσπας, η νέμεση του εμόσταχτου Μπόγια Παπατραΐκοφ, του Τσακαλάροφο Βραχνάς, του Βάντσου ο Προδομένος, ο Εφιάλτης του Ελιέφ, το Γιούχα του Κοκάρεφ και κιού του Πρωτομάστορα της Μπαμπεσιάς Καρσάκοφ, ο Ακρίτας Πάι της Κορεστιάς, ο Καλογιός της Ρούλιας, καπιανού Ιούδα το Φιλί, μιανού Φιδιού Φαρμάκι. Στον Τούρκο τον παράδωσε μόνο Μανούλαμ Κέρμο, στον Τούρκο με πιστάγκονα δεμένα τα για χέρια. 16 μήνες έρεψε στα μίλια γομπουντρούμι το ελάφι της ψηλής κορφής και τα γρινό της ράχης. Κι ήρθε μιας τρίτης πρωινό, μιας τρίτης του Σεπτέμβρη, που τον εσύραν σαν αμνός του μαρτυρίου τον τόπο. Μα ενώ του δέναν το λαιμό με του σκηνού το βρόχο, θα σήκωσε τα μάτια του ψηλά ψηλά και θα είδε εκεί στο δώμα του ουρανού από το χρυσό του θρόνο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να του χαμογελάει. Πλάι στο Χριστό η Δέσποινα, πιο πίσω η Αρχαγγέλη και ο Αγιώργης όμορφος καβάλα στα λογό του, τριγύρω και ολοτρίγυρα οι Άγιοι πάντες όλοι με βάγια και βασιλικούς να τον καλωσορίζουν. Πιο πέρα ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Οδυσσέας Αντρούτσος και ο Πανουριάς και ο Ζαχαριάς και ο Διάκος και όλοι οι άλλοι τις μπαταριές τους ρίχνοντας να λιανοκουβεντιάζουν, αδελφικά προσμένοντας να τον γλυκοφιλήσουν. Και στο περβόλι του ουρανού η δόξα μας πριμπόλια να μάσει μέσα στην ποδιά την καταγάλανή της, της πουλιάς τα χρυσαφικά, το αυγερινού τα σίμια, για να του πλέξει αμάραντο το φωτοστέφανό του.
1: Μπράβο, υπέροχο, συνειδητικό και ας είναι εις μνημόσυνο του καπετάν Κώτα και των υπολείπων, αιωνία η μνήμη τους, και μακάρι να σώσουμε ξανά τη Μακεδονία μας. Και αν μας απασχολούν τη μέθοδο της απασχολήσεως και γίνει τόσες ζημίες, ας ξυπνήσουμε και ας συνέλθουμε. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και εσάς και τις εδώ συνεργάτες και όλους τους ακροατάς μας. Να σπέσει ένα τραγουδάκι και να τελειώσουμε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις ους αιώνας. Αμήν. Ιένει το Κύριε το έλεος, ο φημάς καθάπρε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα.

Αθένας με την Εξανδρόπολη Παναγιώτας βοήθεια. Άγχος όν περιμένοντας έλεος και την απεκλεκόμενη σωτηρία. Που η διαφύλαξε με την καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσύσσα νύχτα. Από παντός εχθρού από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαμονικής και λογισμών αθέων και τιμήσεων πονηρών.

0: να πουλήσει τον δούλο σου δέσπο τα κατορήμα σου εν ειρήνη οτίδωνη οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμα στα πρόσω πάντων των λαών φως αποκάλυψη με εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστες αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρησον δασανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείνον το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, ελαρίσε ημάς από του

0: Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία τα πάντα στο σώμα μας.
2: Η μία μέρα του Θεοδίου και εδώ στο τέρα της Αγίας του Σεραφείου, την αδιαφθόρηση ο λόγος του Θεού σαν την όντως ο τρόπος σε μεγαλύνομαι, τόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύν και αείς σε όλος τον αιώνα μη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τις παιδείς παρεφάνει το παρόν μου Αγίας από τον Υπρό σου. Οι άνθρωποι και το οποίο σταύρουν προστασίας των Ομενίστων ταξιάρχων, οι χαίδες ανήκει μας όμως με βραβείο Θεία δυνάμενα σωμάτων, οι θεσίες του Δημιανδός, προφήν προδόλου και βαπτιστή Ιωάννου,

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρου.

Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και σήμερα για να κάνουμε μία, να έχουμε μία συνέχεια σε αυτές τις συναντήσεις μας που κατά βάση μιλούμε γενικότερα για το Θεό, μιλούμε για την πίστη μας, για το κορυφαίο μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά μερικές φορές κάνοντας και μία παρένθεση στο θέμα, στη σειρά αυτή των συναντήσεών μας. Ως παρένθεση λοιπόν, σήμερα θα έχουμε να μιλήσουμε για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας που είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας είναι αυτός. Και βέβαια μέσα στη Θεία Λειτουργία, την Θεία Λειτουργία την τελούμε για όλους. Και για τους Αγίους και για τους... από τους Αγίους τους Μάρτυρες, λέει ένα ωραίο εκεί μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέει για ποιους προσφέρεται η Θεία Λειτουργία, μάρτυρες, ομολογητές και τα λοιπά, και στο τέλος βέβαια λέει εξαιρέτως, αυτό το ακούτε εσείς συνήθως, εξαιρέτως, εξαιρέτως κυρίως της Παναγίας Αχράντου, κυρίως για την Παναγία μας, η οποία αυτή μας δίνει και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός ήταν Θεός, δεν είχε σώμα ούτε αίμα. Αυτό το σώμα και αίμα που εμείς κοινωνάμε τώρα από το Άγιο Ποτήριο το έλαβε από την Παναγία. Σήμερα όμως, όπως σας είπα, θα μιλήσουμε για έναν από τους Αγίους μας. Είναι πολύ γνωστός ο Άγιος αυτός, το βλέπουμε και αγαπητός Άγιος. Το βλέπουμε από το ότι πόσοι άνδρες, γυναίκες παίρνουν το όνομα του Αγίου. Ιωάννης, Ιωάννα, πόσοι ναοί υπάρχουν, μεγάλοι ναοί, σε Μητροπόλεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και μικρά εκκλησάκια, σε χωριά, σε ενορίες, τιμούνται στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι λαοφιλής Άγιος, δηλαδή είναι και απλά αν σε ένα σπίτι, τέλος πάντων, φωνάξει σε μια γειτονιά, σίγουρα θα βγουν άνθρωποι με αυτό το όνομα, Ιωάννης. Και θα πούμε και τι σημαίνει Ιωάννης. Ή να πούμε εκ των προτέρων μία από τις ερμηνείες, απόδοση του ονόματος αυτού του ονόματος είναι Ιωάννης, σημαίνει δώρο Θεού. Ιωάννης είναι δώρο Θεού. Θέλω πρώτα αρχικά να σας διαβάσω ένα κείμενο σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και στη συνέχεια να πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ζωή του, με τη διδασκαλία του, με το κήρυγμά του και τον τρόπο που μαρτύρησε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε αποκεφαλισμό του Άγιου Ιωάννου. Έχουμε, να πω προλογικά και αυτό, έχουμε πολλές γιορτές σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη. Ίσως τις περισσότερες γιορτές από κάθε Άγιο. Από κάθε Άγιο. Να σας πω τις γιορτές αυτές. Γιορτάζουμε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου στις 23 Σεπτεμβρίου. Τη γέννηση γενέθλιο στις 29 Ιουνίου. Τη σύναξή του στις 7 Γενάρη. Την αποτομή της κεφαλής του στις 29 Αυγούστου, την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και την τρίτη έβρεση στις 25 Μαΐου. Πάρα πολλές γιορτές για τον Άγιο. Νομίζω ότι είναι πιο πολλές από όλους τους Αγίους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε ότι αν σε μια εκκλησία μπούμε μέσα σε μια εκκλησία, μπορεί να μην βρούμε εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι μεγάλος Άγιος, ή του Αγίου Δημητρίου, επίσης μεγάλος, Αγίας Παρασκευής, άλλων Αγίων. Μπορεί να μην βρούμε εικόνα αυτών των Αγίων. Σίγουρα όμως θα βρούμε εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι ακριβώς το τέμπλο. Δηλαδή, αν δούμε το τέμπλο, είναι ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος και ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Σίγουρα θα δούμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς δεικνύει ότι η Εκκλησία έχει δώσει μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό, γιατί και ο Χριστός
έχει δώσει πολύ μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό, αφού είπε ο Χριστός, εσείς, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, εσείς τι βγήκατε να δείτε, κανέναν προφήτη, λέει ο Χριστός. Ναι, σας βεβαιώνω, μάλιστα, πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Και σε άλλο χωρίο πάλι αναφέρει το κείμενο, η Καινή Διαθήκη, τι μας λέει, τι μας λένε τα Ευαγγέλια, ότι δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και το λέει αυτό ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα λίγα που είπα προλογικά, ότι πρόκειται πραγματικά για πολύ μεγάλο Άγιο. Σας διαβάζω ένα κειμενάκι και θα μπούμε μετά να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μεγάλη μορφή ανάμεσα στους Αγίους είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Χριστού. Είναι αυτός που επενέθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, που αξιώθηκε να τον γνωρίσει ήδη από την κοιλία της μητρός του. Θυμάστε τι είναι όταν συναντήθηκαν, σκύρτησε λέει, από την κοιλιά της μάνας του συναντήθηκε με τον Χριστό και οι δύο βρισκόντουσαν στις κοιλιές των μητέρων τους, των μανάδων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται με τον Χριστό και την Παναγία στο τέμπλο, αυτό που σας είπα, κάθε ναού. Και μόνο για αυτόν από τους Αγίους εορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε. Προσέξτε μια λεπτομέρεια τώρα. Ποια είναι η μέρα που έχουμε τη μνήμη ενός Αγίου? Την ημέρα που κοιμήθηκε ή την ημέρα που μαρτύρησε? Αυτή είναι η μέρα. Η μέρα λέει εκείνη μαρτύρησε. Εδώ για τον Πρόδρομο δεν έχουμε αυτό. Έχουμε και την ημέρα που γεννήθηκε. Αυτό έγινε μόνο για τρία πρόσωπα. Γενικώς γενέθλια οι χριστιανοί δεν γιορτάζουμε. Τα γενέθλια είναι ένα ευρωπαϊκό ας πούμε έθιμο που ήρθε και στη χώρα μας. Εμείς γιορτάζουμε, είναι η σημαντική ημερομηνία για κάθε χριστιανό, είναι η μέρα που βαπτίστηκε. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Όχι ότι γεννήθηκες, ότι βαπτίστηκες. Γεννήθηκες, θα πεθάνεις. Όταν όμως βαπτιστείς, ενώ γεννήθηκες για να πεθάνεις, σε παίρνει η Εκκλησία και σε ξαναγεννά για να μην πεθάνεις. Πού σε βάζει? Μέσα σε μια κοιλιά. Ποια είναι αυτή η κοιλιά? Η κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα δεν μοιάζει σαν μια κοιλιά? Σε βάζει λοιπόν σε αυτήν εκεί την κοιλιά η Εκκλησία και σου λέει τώρα που έχεις βαπτιστεί και είσαι χριστιανός και να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Μα πώς δεν θα πεθάνω αφού πεθαίνω? Δεν πεθαίνεις. Μετάβαση είναι από το ψέμα, από το γήινο προς την αλήθεια, προς το αιώνιο. Λοιπόν, μόνο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο γιορτάζουμε γενέθλια, και γιορτάζουμε γενέθλια για τους άλλους δύο, το Χριστό, τα γενέθλια δηλαδή 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα, και της Παναγίας. Χριστούγεννα, Παναγία και Πρόδρομος είναι μόνο τα τρία πρόσωπα που γιορτάζουμε και τη γέννησή τους. Ενώ για όλους τους άλλους, επαναλαμβάνω, γιορτάζουμε μόνο την ημέρα της κοίμησής τους ή της θυσίας τους, του μαρτυρίου τους. Έτσι. Ο Άγιος ήταν, θα πούμε κι άλλα παρακάτω, ο Άγιος ήταν μεγάλος ασκητής. Τώρα το λέω αυτό γιατί μπροστά μου είδα την εικόνα του, ο οποίος έχει φτερά. Έχει φτερά. Εικονίζεται στην Ορθόδοξη εικονογραφία, στη Βυζαντινή εικονογραφία, με φτερά. Γιατί τον κάνει με φτερά? Γιατί τον εικονίζει έτσι? Γιατί είναι αυτό που λέμε επίγειος άγγελος. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν τόσο καθαρή ζωή, τόσο... η ζωή τους είναι τόσο κοντά στο Θεό που μοιάζουν περισσότερο με αγγέλους παρά με ανθρώπους. Συγκεκριμένα στην υμνολογία της Εκκλησίας για αυτούς, ασκητές που έζησαν έτσι πολύ καθαρό βίο εγκράτειας, ασκητικότητας, τους λέμε επίγειο άγγελο, ουράνιο άνθρωπο. Αυτά λέμε.
Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τον Άγιο, διότι ζούσε στη γη σαν να ήταν άγγελος. Η τροφή του, η ενδυμασία του θύμιζε περισσότερο έναν άνθρωπο που ήταν χωρίς σώμα παρά έναν άνθρωπο που είχε σώμα. Έτσι. Έχει πολλά λοιπόν αξιοσημείωτα και σημαντικά στοιχεία η ζωή του, το συναξάριό του, το οποίο, επαναλαμβάνω, παραπέμπει σε κάποιον άγγελο παρά σε άνθρωπο. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτά της παρουσίας και του έργου του είναι ο σύνδεσμος των λεγόμενων του με αυτά που κήρυξαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης έχει και κάτι χαρακτηριστικό. Παλαιά Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή π.Χ. Και η Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή από τον Χριστό και μετά. Ο Άγιος Ιωάννης τι είναι? Ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαθήκες έρχεται να ενώσει αυτές τις δύο μεγάλες περιόδους. Ναι, ενώνει, γιατί αυτό που είπε το είχαν ήδη πει οι προφήτες. Αλλά έρχεται τώρα να ενώσει, να πει και αυτός, να συνεχίσει το κήρυγμα των προηγουμένων προφητών και να ετοιμάσει το δρόμο για τον Χριστό, την προετοιμασία του Χριστού. Ακούστε τώρα πόσο σημαντικό είναι για την εποχή του. Για περίπου 5 αιώνες, 5 αιώνες είναι πολύ, είναι πολλά χρόνια, είχαν συγγίσει τα στόματα των προφητών και έρχεται τώρα εκείνος για να προφητεύσει θεόπνευστα περί της σωτηρίας των ανθρώπων αλλά και περί της έλευσης του Μεσσία, ενώνοντας τα συμφωνηθέντα μεταξύ Θεού και ανθρώπων των δύο διαθηκών. 500 χρόνια δεν είχε εμφανιστεί προφήτης. Τι γίνεται τώρα? Γιατί να μην υπήρχε προφήτης? Οι προφήτες τι έκαναν? Πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν από το Θεό σαν όργανα του Θεού μέσα στην κοινωνία και όπου έβλεπαν μεμπτά πράγματα ότι κάπου δεν πάει καλά η κοινωνία, εμφανίζονταν αυτοί και έλεγαν δεν πάει καλά ο κόσμος, δεν είναι στον δρόμο για τον Θεό, και φώναζαν, έλεγχαν, έκαναν διάφορα πράγματα για να δείξουν ότι ο δρόμος δεν πήγαινε σωστά. Τώρα είχα 500 χρόνια να εμφανιστεί προφήτης και εμφανίζεται μετά από αυτό το χρονικό όριο ο πρόδρομος Ιωάννης. Άρα υπήρχε και μια λαχτάρα από τον κόσμο ότι πού είναι αυτοί οι προφήτες που ακούγαμε ότι υπήρχαν, γιατί έχουν συγγίσει? Και να που ο Θεός δεν αφήνει τον κόσμο και στέλνει ανθρώπους όπως και στη σημερινή εποχή, αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και δεν είμαστε έτοιμοι γενικότερα να μας ελέγξουν. Γιατί είχε και ένα χαρακτηριστικό το προφητικό κήρυγμα, τον έλεγχο. Και θα δείτε τι πήγε να ελέγξει ο Ιωάννης, για το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την αποτομή της κεφαλής του. Πήγε να ελέγξει κάτι που δεν γινόταν σωστό μέσα στο παλάτι. Λοιπόν, μετά από 500 χρόνια εμφανίζεται λοιπόν ο προφήτης και λέει πώς οι άνθρωποι πρέπει να πορευτούν προς το Θεό. Και έτσι ενώνει, όπως είπαμε, την Παλαιά Διαθήκη, την περίοδο π.Χ. και την περίοδο μετά Χριστό. Αποτελεί όντως το συνδετικό κρίκο των διαθηκών αυτών, αφού επικύρωσε τα όσα έλεγαν οι προαυτού προφήτες. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι ότι όσα οι προαυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Και κυρίως αυτό αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Τι λέγανε οι προφήτες π.Χ.? Λένε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Χριστός, και δίνανε χαρακτηριστικά για τον Χριστό. Θα έρθει από Παρθένο και θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα. Θα έρθει και θα είναι και βασιλιάς, από βασιλικό γένος και τα λοιπά. Εδώ πέρα αυτά που άκουγαν οι προφήτες ο Ιωάννης δεν τα ακούει πλέον, αλλά τα βλέπει. Τον βλέπει τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι πριν στην Παλαιά Διαθήκη θα λέγανε ακούγαμε για το Μεσσία, ποιος είναι αυτός, πότε θα έρθει, πώς θα είναι? Αυτό ο Ιωάννης το έχει μπροστά του και μάλιστα αξιώνεται να ζητηθεί από τον ίδιο το Θεό να τον βαπτίσει.
όχι μόνο να το συναντήσει, αλλά ζητάει από τον πρόδρομο να τον βαπτίσει. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι λοιπόν ότι όσα είπαμε προ αυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Γι' αυτόν είχε μιλήσει ο προφήτης Ισαΐας λέγοντας, τι έλεγε ο προφήτης Ισαΐας? Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Πού το είδε αυτό ο προφήτης? 800 χρόνια π.Χ. Τι έβλεπε? Λέει εδώ πέρα μια φωνή υπάρχει στην έρημο. Πού ζούσε ο πρόδρομος? Στην έρημο. Και τι έλεγε αυτή η φωνή? Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Αυτό έλεγε. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι υπάρχει προφητεία και για τον ίδιο τον πρόδρομο, όχι μόνο για τον Χριστό. Εδώ υπάρχει προφητεία ότι θα υπάρχει και κάποιος που θα προετοιμάζει το δρόμο για τον Χριστό. Το κήρυγμά του, όχι πολλά λόγια, μία λέξη. Το κήρυγμά του, μία λέξη. Μετανοείται. Μία λέξη. Πολύ δυνατή λέξη όμως. Θυμηθείτε εκεί στην παρέλαση, όταν κάναμε πρόβα που ήμασταν παιδιά, θυμηθείτε τι λέγαμε, τι έλεγε ο δάσκαλος, ο καθηγητής της γυμναστικής. Όταν προχωρούσαμε μπροστά, έλεγε ένα-δύο, και μετά έλεγε μεταβολή. Δηλαδή έλεγε γυρίστε εντελώς αντίθετα. Αυτό σημαίνει αυτό που λέει εδώ ο πρόδρομος. Μετανοείτε δεν σημαίνει αυτό που λέμε άλλαξε μυαλό. Σημαίνει άλλαξε τον όλον εσωτερικό άνθρωπο. Σημαίνει ότι από εκεί, τον δρόμο που διάλεξες να πηγαίνεις, δεν θα σε βγάλει σε καλό δρόμο. Άλλαξε δρόμο. Και ο δρόμος που γνωρίζουμε εμείς, όπως τον έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, που μπορεί να ήταν αγράμματες γυναίκες, αλλά είχαν μια σοφία Θεού, τι λέγανε, παιδί μου, δεν σε βλέπω στο δρόμο του Θεού. Κυριακή δεν πήγες εκκλησία, δεν νηστεύεις, δεν κοινωνάς, δεν εξομολογείσαι, σε βλέπω βρίζεις, είσαι απρόσεκτος, δεν σε βλέπω να είσαι στο δρόμο του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι με μία λέξη λοιπόν ο προφήτης τα λέει όλα αυτά. Και γιατί έχει αξία? Έχει αξία διότι ο ίδιος πρώτα βιώνει τη μετάνοια, δίνει παράδειγμα μετανοίας. Σας έχω πει και άλλη φορά, λένε κάποιοι πατέρες ή μητέρες τα παιδιά τους να σηκωθείτε και να πάτε εκκλησία, αλλά ήδη δεν πάνε. Δεν μπορεί να το ακολουθήσει το παιδί αυτό. Το παιδί δεν θέλει λόγια, θέλει παράδειγμα, θέλει να σε δει. Και κάποιοι λένε πάτερ πηγαίνουμε αλλά τα παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Λέω θα έρθουν. Αν σε βλέπουν εσένα να είσαι σταθερός, να σηκώνεσαι, να τους το λες, παιδιά μου, πως θέλετε να πάμε εκκλησία, θα σηκωθείτε, θα έρθετε? Δεν μπορούμε, άστε μας να ξεκουραστούμε, μια μέρα έχουμε. Είναι τα γνωστά που ακούμε πολύ συχνά. Λοιπόν, δεν πειράζει, εσύ θα πας. Θα σηκωθεί αυτό, πού είναι ο παπάς, πού είναι η μαμά? Έχουν πάει εκκλησία. Αυτό θα δουλέψει μέσα τους. Βέβαια, όταν είσαι σωστός και στη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές γίνεται ένα κακό και μας έχουν βγάλει έτσι ένα κακό όνομα στους χριστιανούς. Γιατί ναι μεν πας εκκλησία, αλλά όταν βγαίνεις από την εκκλησία ξεχνάς αυτά που άκουσες στην εκκλησία. Και το παιδί είναι αυστηρός κριτής. Θα πει ο ιερέας είπε να μην κρίνουμε, γιατί εσύ μαζεύτηκες με τις γειτόνισσες εδώ πέρα και αρχίζετε και λέτε τα διάφορα? Τι κάνει τότε? Έχεις χαλάσει και την εικόνα του χριστιανού. Και λέει ο άλλος, αν είναι έτσι ο χριστιανός, εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι. Ενώ πρέπει να γινόμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που έχει γίνει. Παλαιότερα σε ένα σχολείο, ο θεολόγος μας είχε δώσει μερικές ώρες για να πηγαίνουμε μέσα στην τάξη και να λέμε
κάποια πράγματα για τα θρησκευτικά, για το Θεό, για την πίστη. Μπήκα σε μία αίθουσα και τα παιδιά είχαν ετοιμάσει απορίες. Τους είχε πει ο καθηγητής ότι ό,τι απορίες έχετε θα έρθει ο ιερέας, μπορεί να τις εκφράσετε και να λάβετε τις απαντήσεις που θα σας δώσει. Μπήκα λοιπόν σε μία τάξη, ξεκίνησα να πω κάτι και στο πρώτο θρανείο βρέθηκε μια κοπέλα, μιλάω για τρίτη γυμνασίου, η οποία δεν μ' άφησε να πω ούτε μία κουβέντα. Είχε μία συνεχή αντίδραση, δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα, ό,τι έλεγα, ό,τι ξεκινούσα να πω αντέτεινε και μου έλεγε εσείς ιερείς και κοιτάτε τον εαυτό σας και η εκκλησία δεν κάνει τίποτα και μία άρνηση και μία επίθεση. Την παρακαλούσα λοιπόν και της έλεγα σε παρακαλώ, μπορείς να σταματήσεις λίγο να πω 5 κουβέντες που θέλω και μπορούμε μετά να κάνουμε ένα διάλογο. Δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα. Χτύπησε το κουδούνι, βγήκαμε έξω από την τάξη και, και την ζήτησα. Της λέω μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά να μιλήσουμε. Περίμενε το κοριτσάκι έξω. Της λέω εσύ μπορεί να έχεις κάποια αντίδραση, αλλά μπορεί να υπήρχαν κάποιοι συμμαθητές σου οι οποίοι να θέλανε να ρωτήσουν κάποια πράγματα και θα ήταν ευκαιρία για αυτούς να ακούσουν κάτι. Μου λέει δεν σας πιστεύω, μου λέει. Είστε υποκριτές. Τι λέω, με ξέρεις? Λέει όχι, δεν ξέρω εσάς, αλλά ξέρω ότι όλοι οι ιερείς είστε ίδιοι. Λέω γιατί το λες αυτό το πράγμα? Μου λέει εγώ έχω μία γιαγιά η οποία είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στην εκκλησία. Ωραία, δεν είναι καλό αυτό? Όταν βγαίνει από την εκκλησία, μου λέει, και έρχεται στο σπίτι και μαζεύονται οι φίλες της, πραγματικά ντρέπομαι, μου λέει, για αυτά που λένε. Και αυτό με έχει κάνει, μου λέει, να έχω άρνηση για το Θεό. Δεν θέλω, μου λέει, να ακούω για το Θεό. Της λέω, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή η γιαγιά σου δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι, ότι εσύ πρέπει να τα βάλεις με το Θεό. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιοι να μην το εκπροσωπούμε σωστά αυτό που πιστεύουμε. Τέλος πάντων, στο τέλος λέει, ωραία μου τα λέτε, λέει στο τέλος. Τώρα που τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα τώρα, μετά από μια συζήτηση που έγινε και τα λοιπά, βρέθηκε και σπούδασε και μακριά, είναι ένα πιστό μέλος της εκκλησίας μας. Αυτό το τόσο αντιδραστικό παιδί που κάποιος θα μπορούσε να της βάλει και τις φωνές ή να την προσβάλλει για αυτό που έκανε, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Όταν κάποιος έχει αυτή την αντίδραση, να ξέρω ότι πονάει. Έχει ένα εσωτερικό πόνο, έχει ένα ψυχικό πόνο, έχει ένα τραύμα. Γι' αυτό φωνάζει. Είναι σαν κάποιος να σε πιέσει το χέρι. Φωνάζεις. Έπιασε κάποια πληγή σου. Και αυτό το παιδί είχε πληγή. Και η πληγή αυτή ήταν από αυτό το παράδειγμα που είχε μέσα στο σπίτι της, δικού της ανθρώπου, που δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Όταν λέμε, γιατί από εκεί έχουμε ξεκινήσει, όταν λέμε μετάνοια, λοιπόν, όταν λέει ο κήρυκας μετανοείται, σημαίνει ότι αλλάζω τελείως πλεύση. Ήσουν να πήγαινες για τον νότο, σου λέει τώρα θα πας προς το βορρά, και αυτό δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές και εσείς λέτε, κάποιος μου είπε, λέει, μου είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, μα έτσι πως τα λες, να μας αγιάσεις θέλει, να αγιάσουμε, μου λέει, θέλεις? Δηλαδή εντάξει, θα πηγαίνουμε εκκλησία, θα ανάβουμε ένα κερί, αλλά πόσο να κάνουμε? Ναι, να αγιάσουμε πρέπει. Να αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο. Έχουμε κανέναν άλλο λόγο που ήρθαμε? Δεν έχουμε κανέναν λόγο. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποιοι διαλέγουν να είναι κάπως μέσα από το μοναχισμό ή μέσα από μια προσωπική διαδρομή να φτάσει στην αγιότητα. Ο άλλος λέει δεν θέλω έτσι, θέλω να κάνω μια οικογένεια και να φτάσω σε αυτό το... Αλλά ίδιο είναι ο στόχος, ίδιος είναι. Ο σκοπός είναι ίδιος. Δεν έχουμε κάποιον άλλο δρόμο. Απλά ο καθένας διαλέγει το δρόμο
που του είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεσή του, στον εαυτό του, για να φτάσει σε αυτό το σκοπό.

Μία λέξη λοιπόν είπε, αμέτρητα είναι τα βιώματα για τη μετάνοια, και αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στα συναξάρια των Αγίων. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πολύ μακριά από το Θεό και τους βλέπουν να έχουν μια αλλαγή τεράστια. Από εκεί που ήταν υβριστής, ήταν δεν ξέρω και εγώ πόσα άσχημα πράγματα έκανε, αλλάζει τελείως, πραγματική αλλαγή όμως, και δεν τον αναγνωρίζεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε αλλάξει. Ο Θεός σε αλλάζει. Ο Θεός σε αλλάζει. Μπορεί μέσα από άνθρωπο, που λέμε μέσα από το πνευματικό, από κάποιον άλλον άνθρωπο. Μετάνοια λοιπόν, αυτό που σας λέω, έλεγα πριν, σημαίνει ότι αλλάζω ολόκληρος, τα αλλάζω όλα. Επαναπροσδιορίζω τη ζωή μου και αρχίζω να ζω στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζω να ζω τα αιώνια από την παρούσα ζωή. Αυτό είναι το κήρυγμα του Προδρόμου και δεν έχει αλλάξει το κήρυγμα αυτό. Τόσους αιώνες. Πόσα χρόνια είναι? 2.000 χρόνια. Έτσι. Ίδιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Ίσως ο τρόπος αλλάζει που το λέμε. Παλαιότερα υπήρχε ο λόγος μόνο. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογία, που μπορείς μέσα από έναν υπολογιστή να στείλεις το μήνυμα αυτό στα πέρατα της γης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Προδρόμου Ιωάννη, γιατί ο λόγος του έπιθε. Αυτό θέλω να σας τονίσω, αυτό. Έπιθε ο λόγος του. Σήμερα ακούσε έναν ιερέα και μέσα σου μπορεί να πεις, να το πιστέψω, να μην το πιστέψω, να ακολουθήσω, να μην ακολουθήσω. Υπάρχει μία αμφιβολία. Εδώ πέρα η ίδια η παρουσία του, όταν έβλεπες αυτή την ασχητική μορφή, ο οποίος τι έτρωγε? Ακρίδες και μέλι άγριο, λέει. Μέσα στις κουφάλες των δέντρων, αυτό που άφηναν εκεί, αυτό. Αυτή ήταν η τροφή του. Ασκητής. Άρα η όλη του μορφή, το πρόσωπό του, έδειγνε ότι αυτά που λέει τα πιστεύει κιόλας. Είναι μεγάλη υπόθεση να πείθεις, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά και με την όλη παρουσία σου. Είχε παγιωθεί σαν Άγιος το λαό. Δηλαδή, αυτό το καλό όνομα που λέμε, αυτό το καλό όνομα, ότι υπάρχει κάποιος στην έρημο που ζει 100% που λέμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει κάποιος στην έρημο. Έχουμε και σήμερα τέτοιους ανθρώπους που ζουν στην έρημο των πόλεων. Γιατί και σήμερα οι πόλεις έχουν πολλή ερημιά. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου, αλλά αισθάνεσαι μόνος. Αυτό σημαίνει ερημιά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν και άλλοι στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, σε μοναστήρια, πραγματικά άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ζουν έτσι πολύ θερμά την πίστη του στο Θεό. Ήταν το ασκητικό του φρόνημα, η λιτή ζωή του, η όλη βιωτή του, που τον είχαν τοποθετήσει πολύ ψηλά στα μάτια των ανθρώπων. Τον αναγνώριζαν όλοι, ακόμα και οι εχθροί του, ως άνθρωπο του Θεού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Αυτός λέει είναι άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει για τον Άγιο Αλέξιο, που του δώσανε και σαν επωνυμία αυτό, Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά γενικά άνθρωπος του Θεού, είναι δύσκολο να σου δώσουν αυτόν τον τίτλο. Τον κερδίζει πολύ δύσκολα κάποιος. Δίδασκε, όπως σας είπαμε, το παράδειγμά του, με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Συτιζόταν τόσο όσο για να ζει. Τέλεια ήταν και η ακτιμοσύνη του. Τέλεια ακτιμοσύνη. Ακτιμοσύνη τι σημαίνει? Δεν έχει τίποτα δικό του. Δεν έχεις τίποτα δικό σου. Μα πώς να μην έχεις τίποτα δικό σου? Ένα σπίτι, κάποιος τραπεζικός λογαριασμός, ένα οικόπεδο, κάτι για τα γερατιά, που λέει ο άλλος, κάτι για την ασθένεια, ανθρώπινες σκέψεις που αφορούν στους περισσότερους, αλλά όχι για αυτούς τους αετούς.
γιατί είναι κάποιοι που είναι αετοί και πετάνε πολύ ψηλά. Αυτός είναι ένας από τους αετούς, γι' αυτό και έχει φτερά, όπως σας είπα. Εικονίζεται με φτερά. Είναι στη γη, αλλά είναι σαν να μην είναι στη γη. Ακτιμοσύνη. Θυμάμαι τώρα από το γεροντικό ένα περιστατικό που σήμερα, αν το άκουγε κάποιος, μπορεί αυτό το γέροντα να το, για τον έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει και μυαλό. Πάνε στο ασκητήριό του κλέφτες, ληστές. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι και του τα παίρνουν όλα, ό,τι είχε. Και βγαίνει προς τα έξω, βγαίνει, φεύγουν οι ληστές και βγαίνει ο ασκητής και λέει: «Ε, εσείς, ξεχάσατε και αυτό το ποτήρι». Καταλαβαίνετε, ακτιμοσύνη. Δεν είχε συναγερμό καθόλου στο ασκητήριο. Έτσι, καμία, όλα. Τι να μου πάρουν, λέει, τι να μου πάρουν. Ας μου τα πάρουν όλα, την πίστη μου μη μου πάρουν. Την πίστη να μη μου πάρουν. Και σήμερα φτάσαμε σε σημείο, όποιος έχει οικία και σπίτια να θέλει να τα δώσει, λόγω φορολόγησης. Φτάσαμε στο άλλο το άκρο που θα σε αναγκάσει να μην έχεις ιδιοκτησία. Εδώ πέρα αυτή όμως είναι μια αναγκαστική, ένας αναγκαστικός τρόπος ή ωφελημιστικός τρόπος. Είναι άλλο να είναι στάση ζωής να μην θέλεις. Ο μοναχός δεν ενώνεται, δεν είναι με τίποτα ενωμένο στη γη. Και τώρα να πεθάνει, και αυτή τη στιγμή να πεθάνει, λέει, δεν έχω τίποτα να με κρατάει στη γη. Και αυτά τα λίγα πραγματάκια που έχω δεν με πειράζει. Όποιος θέλει να τα πάρει. Τέλεια ακτιμοσύνη αυτή. Αυτό είναι πραγματικά για τους δυνατούς. Είπε εκεί πέρα κάπου, θυμάστε στην περικοπή στο Ευαγγέλιο, λέει, πάει και ζητάει, λέει, πάει στο Χριστό και του λέει: «Τι πρέπει να κάνω εγώ», του λέει, «εδώ για να σωθώ». Του λέει: να έχεις αγάπη και τα λοιπά, να αγαπάς το Θεό, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου». Λέει: τα κάνω», λέει, «και αυτά και νηστείες, τα κάνω όλα». Τότε ένα σου λείπει. Ποιο? «Πούλησε τα όλα και ακολούθησέ με», του λέει ο Χριστός. Και τότε έριξε το πρόσωπο στη γη και έφυγε. Γιατί? Είχε γάρ κτήματα πολλά. Του έπιασε τον καρκίνο ο Χριστός. Καλά με την νηστεία το πέρασες, το άλλο το πέρασες. Εγώ όμως σου βρήκα κάτι το οποίο η ψυχή σου βλέπω ότι είναι προβληματική. Και ήταν αυτή η αίσθηση που έχει κάποιος, ότι όταν έχει χρήματα είναι δυνατός. Έχει χρήματα, σου λέει, είμαι δυνατός. Δεν το καταλαβαίνει ότι πάει να κάνει μια μικροβιολογική εξέταση και με τα αποτελέσματα που θα λάβει, όλο αυτός ο βίος που συσσόρευσε του είναι πλέον άχρηστος. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει καθόλου. Αυτό, αν είσαι θαμπωμένος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όταν όμως έχει καθαρίσει η βελόνα της ψυχής που λέγεται νους, τότε αυτό το αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις πόσο ψεύτικο είναι να στηρίζεσαι σε τέτοια όπλα, σε τέτοια

κάτι με κάποιον. Γιατί όταν έχεις κάτι με κάποιον, δεν μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα. Έχεις μια αγωνία το βράδυ, μια στεναχώρια, και αυτό δεν σε αφήνει. Έτσι. Τέλεια λοιπόν ήταν η ακτιμοσύνη του Αγίου Άνου, τέλεια η εμπιστοσύνη, τέλεια η ακτιμοσύνη του. Έγινε πραγματικά ένας τύπος και υπογραμμός, όπως το λέμε. Κανόνας πίστεως, όπως το λέμε και για τον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Ιωάννης έκανε ένα σπουδαίο έργο στη ζωή του. Το γνωρίζετε όλοι. Στον Ιορδάνη ποταμό βάπτιζε τους όποιον πήγαινε να... όποιον ήθελε να βαπτιστεί. Και μάλιστα λέει, έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Εξομολογούνται, λέει, τα αμαρτήματά τους και στη συνέχεια τους βάπτιζε. Την ώρα δηλαδή που γινόταν μέσα στο... όταν βρισκόντουσαν στον Ιορδάνη ποταμό, έλεγαν, γονάτιζαν μέσα στον ποταμό, έλεγαν τα αμαρτήματά τους και βαπτίζονταν από τον Ιωάννη. Σημαντική λεπτομέρεια. Πάει και ο Χριστός να βαπτιστεί. Και τότε βλέπει το πλάσμα να ζητάει ο πλάστης να τον βαπτίσει. Είναι λίγο οξύμορο αυτό. Ο πλάστης θα βαπτίσει το πλάσμα. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό. Εδώ ζητάει ο άνθρωπος να βαπτίσει το Θεό. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατάλαβε το Χριστό και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και του είπε ο Χριστός, πρέπει να το κάνεις. Να τηρηθεί ο νόμος. Με τον Χριστό τι έγινε όμως όταν γονάτισε για να βαπτιστεί? Λέει το κείμενο, ευθέως σηκώθηκε. Αμέσως σηκώθηκε. Γιατί ο Χριστός δεν είχε αμαρτήματα. Ο Χριστός ήταν αμάρτητος. Οπότε δεν μεσολαβεί καθόλου χρόνος για να γίνει αυτό που γινότανε για όλους τους ανθρώπους, η εξομολόγηση των αμαρτημάτων. Αυτό έκανε ο Ιωάννης εκεί και ετοίμαζε με αυτόν τον τρόπο ένα βάπτισμα που θα γινόταν μετά. Ο ίδιος βάπτιζε με νερό, αλλά αυτός που θα με ακολουθήσει, λέει, θα σας βαπτίσει με φωτιά, με το Άγιο Πνεύμα. Αυτός θα βαπτίσει, λέει, θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Και δεν έχει καμία σχέση το βάπτισμα του Ιωάννου με αυτό το φοβερό βάπτισμα που θα γίνει με τη χάρη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Πόσο χρειαζόμαστε, γράφοντας στο κείμενο που είχα σημειώσει, πόσο χρειαζόμαστε μια τέτοια προσωπικότητα σήμερα? Έναν προφήτη. Σήμερα που τα πάντα και οι πάντες αμφισβητούνται. Χρειαζόμαστε έναν αγιασμένον άνθρωπο που να μπορεί να εμπνεύσει, να εισακουστεί, να τον ακούσουν ακόμα και οι δύσπιστοι, να τον εμπιστευτούμε και μέσω των λόγων του να διευκρινιστούν πράγματα και καταστάσεις που διχάζουν ακόμα και τους πιστούς. Και σήμερα έχουμε θέματα που απασχολούν την Εκκλησία και λες, προς τα πού να πάω, ποιο δρόμο να ακολουθήσω? Χρειαζόμαστε αυτούς τους προφήτες, αυτόν τον προφήτη να εμφανιστεί. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω και σήμερα, προσοχή στους ψευδοπροφήτες. Απασχολούν πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιοι που είναι ντυμένοι ιερείς, οι οποίοι εμφανίζονται ή καλόγεροι και αρχίζουν και δίνουν προφητείες δικές τους. Και λένε, αυτό θα γίνει έτσι, το άλλο θα γίνει αλλιώς, το 2020 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου κτλ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς. Γιατί δεν είναι προφήτες, αλλά είναι ψευδοπροφήτες. Μπράβο. Αυτοί είναι. Υπήρχαν πάντοτε οι ψευδοπροφήτες, στους οποίους όμως ο κόσμος ακολουθούσε. Το βλέπω, λέει, φοράει ράσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έβαλε, μπορεί να μην είναι ιερέας, έχει βάλει ένα ράσο και αρχίζει, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό που λέει. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό που κάνει. Θα δώσω εμπιστοσύνη, και εκεί πέρα χρειάζονται κριτήρια, να έχει ο χριστιανός κριτήρια για να καταλαβαίνει ποιο είναι αληθές και ποιο είναι ψεύτικο. Να μπορεί να διακρίνει και να λέει ότι αυτά που λέει τώρα δεν είναι σωστά. Αυτό σημαίνει ότι όμως έχεις διαβάσει, έχεις

0: αναστραφεί σωστούς ιερείς, έτσι ώστε να έχεις κριτήρια, επαναλαμβάνω, να διακρίνεις τα πράγματα και τις καταστάσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτούς τους Αγίους. Πάντοτε χρειάζεται η Εκκλησία τους προφήτες. Χρειαζόμαστε αυτόν τον χαρισματικό, τον φωτισμένο άνθρωπο, ο οποίος, αυτοί τι κάνουνε, διαλύουν την ομίχλη. Υπάρχει ομίχλη πολλές φορές και χρειάζεται κάποιος να διώξει την ομίχλη. Ο Άγιος Ιωάννης, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δημιούργησε ένα κύκλο μαθητών. Είχε μαθητές, όπως θα κάνει αργότερα και ο Χριστός. Και ο Χριστός είχε κύκλο μαθητών. Τι έκαναν κοντά του οι μαθητές στον Πρόδρομο? Κοντά του διδάχτηκαν τον νόμο του Θεού. Τον άκουγαν να μιλάει για τον ερχόμενο Μεσσία και άναβε ο πόθος μιας γλυκιάς αναμονής. Τους μίλαγε για τον Χριστό ο Πρόδρομος και έλεγαν αυτοί, πότε θα έρθει, πότε είναι αυτή, πότε θα είναι αυτές οι μέρες. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ο καιρός εγγύης, είναι πολύ κοντά αυτές οι μέρες. Και αυτοί οι μαθητές ζούσαν μαζί τους όπως ο διδάσκαλος. Προσπαθούσαν να τον μιμηθούν στην εγκράτεια, στην ασκητικότητα. Πολλοί από αυτούς ακολούθησαν αργότερα τον Χριστό με την προτροπή μάλιστα του διδασκάλου. Εδώ καταλαβαίνουμε την μεγάλη πνευματικότητα που είχε ο Πρόδρομος. Είχε εκείνους ο Πρόδρομος μαθητές, αλλά εμφανίστηκε ο Χριστός τώρα. Και τι θα έπρεπε να κάνει ο Πρόδρομος? Να έλεγε, εντάξει, ο Χριστός ήρθε, αλλά εμείς εδώ ενωμένοι. Όχι κανένας από εμάς να πάει σε εκείνον. Όχι, αντίθετα, εκείνος λειτουργούσε. Τους έλεγε να πάνε, γιατί είχε καταλάβει, γνώριζε, βίωνε το έργο αυτό που θα γινόταν με το Μεσσία. Ότι εμένα το έργο μου ποιο είναι? Να σας πάσω μέχρι εκεί, να σας πάω μέχρι σε αυτόν. Αφού ήρθε ο Χριστός τώρα, σας παραδίδω στα δικά του τα χέρια. Αυτό που έλεγα πριν σχετικά με την βάπτιση του Χριστού από τον Πρόδρομο, για φανταστείτε το. Βλέπει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αυτό πώς λέγεται? Θεοφάνεια. Είχε μία θεοφάνεια. Αξιώθηκε να δει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αξιώθηκε να δει και να δει. Αξιώθηκε του μεγάλου γεγονότος να ζήσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γιατί την ώρα που βάπτισε τον Χριστό, που το χέρι του βύθισε την κεφαλή του Χριστού, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα, και με εν είδη περιστεράς έδωσε την παρουσία και το Άγιο Πνεύμα. Άρα μπροστά του βλέπει τι? Την Αγία Τριάδα. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό έγινε ελάχιστες φορές. Και σε μία από αυτές τις φορές ήταν παρόν ο Πρόδρομος και γίνεται μπροστά του όλο αυτό. Όλη η θεότητα εμφανίζεται μπροστά του. Είδε με τα μάτια του σώματός του, αλλά κυρίως είδε με τα μάτια της ψυχής του να ανοίγουν οι ουρανοί, να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Όταν κατά τη βάπτιση του Χριστού σκίστηκαν οι ουρανοί, φανερώθηκε ότι δεν μπορούσαν και αυτοί να αντέξουν αυτή τη στιγμή κατά την οποία φανερωνόταν η θέωση της προσληφθήσας ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι τυχαίο σε ποιον θα γίνει θεοφάνεια. Μπορεί να δεις, κάποιοι λένε, να αξιωθώ να δω το Θεό, το Χριστό, την Παναγία. Θέλει προϋποθέσεις για να δεις το Θεό. Γιατί λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Διαβάζουμε στην Έξοδο, στο δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Για να αξιωθείς να δεις το Θεό, πρέπει να έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ εσωτερικά. Και εδώ πέρα ο πρόδρομος είχε μία ζωή που προετοιμαζόταν για να συναντήσει εκείνη τη στιγμή τον Χριστό. Η θεοφάνεια λοιπόν προϋποθέτει πνευματικές βάσεις. Αυτό το χέρι που ακούμπησε την κεφαλή του Χριστού είναι άφθαρτο μέχρι σήμερα. Υπάρχει. Και πώς μπορούσε αυτό να υποστεί φθορά, αυτό το χέρι που ενώθηκε με τον αθάνατο Θεό? Το έχουμε σήμερα και το προσκυνάμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα να πω για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νομίζω χρειάζονται πολλές συναντήσεις για να μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θέλω να σας πω κλείνοντας μία πραγματικότητα που έγινε πάλι στο Άγιον Όρος και σχετίζεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάθε Άγιος έχει, ας το πω σε εισαγωγικά, μία ειδίκευση. Ας πούμε, η Αγία Παρασκευή είναι η προστάτα των ματιών. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ιατρός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ας πούμε, ο Παλαμάς είναι αυτή που υπηρέτησε τη θεολογία και άλλα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει ένα χάρισμα από τον Χριστό, από τον Θεό, ειδικό για τους ανθρώπους. Ποιο είναι? Να πρεσβεύει για τους ανθρώπους, να εύχεται για τους ανθρώπους. Όποιος επικαλεστεί τον Άγιο Ιωάννη, αυτό που θα πει θα πρέπει να γίνει, γιατί ακριβώς έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ένας λοιπόν ασκητής μιλάει με έναν άλλον ασκητή και του λέει, προσεύχομαι, του λέει, για ένα θέμα εδώ και καιρό και δεν βλέπω ο Θεός να μου δίνει απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό, προσωπική σχέση. Ρωτάω και ο Θεός απαντάει. Δεν τα κάνω όλα μόνος μου και λέω τώρα που είναι ο Θεός. Εμείς έτσι θέλουμε. Τα κάνουμε μόνοι μας και με λένε, α, γιατί έγινε έτσι? Μα ζήτησες πρώτα από το Θεό να ευλογήσει αυτό που θέλεις. Λες, εγώ θέλω αυτό. Θεέ μου, αν είναι από σένα ευλογημένο να γίνει. Πολλές φορές λες, τι να κάνω, είμαι μπροστά σε δύο πόρτες. Τι να κάνω, να μπω από τη μία πόρτα ή από την άλλη? Από πού να μπω? Και λες το Θεό, εγώ θέλω να μπω από εκεί που θες εσύ. Με κάποιο τρόπο σφράγισέ μου τη μία, έτσι ώστε να ξέρω να πω στην άλλη. Δείξε μου τον δρόμο μου. Δίδαξόν με οδόν ενή πορεύσω με. Δίδαξόν με ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίπολο, να το κάνω ή να μην το κάνω? Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό έχω να απαντήσω αυτό για τον Πρόδρομο. Να επικαλούμε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο ασκητής λοιπόν λέει στον άλλο ασκητή, έχω ζητήσει από τον Θεό και δεν μου απαντάει. Δεν ξέρω γιατί. Καιρό παρακαλώ, έχω στην προσευχή μου αυτό το αίτημα. Και του λέει ο άλλος ασκητής, μήπως στην προσευχή σου ξεχνάς τον Πρόδρομο? Και λέει, δεν τον έχω πει ποτέ. Επικαλέστηκε τον Πρόδρομο και αμέσως σύντομα έλαβε απάντηση αυτού που ήθελε από τον Θεό. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον δρόμο τώρα, πώς θα, σε εισαγωγικά, εκμεταλλευτούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θα τον επικαλούμαστε στην προσευχή μας και αυτός έχει δυνατή πρεσβεία μπροστά στον Χριστό για αυτό που θα ζητήσουμε. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Αυτό που είπε ο Χριστός για τον Πρόδρομο Ιωάννη, το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εύχομαι να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου, ο καθένας στην οικογένειά του και στον προσωπικό του αγώνα ξεχωριστά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτου.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ, η σύζυξ, αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των Πρόδρομων, ον Αρχάγγελος Ευυγγελίσα το χέρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάρη

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Αρχάγγελος χρησμοδότησε σε άνδρα προφήτη ότι θα γεννήσει προφήτη και μάλιστα κάτι περισσότερο από προφήτη. Την Θεία Σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είπε λοιπόν στο Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου. Επειδή δε η σύζυγος του αρχιερέα Ζαχαρία είχε γυράσει και επιπλέον ήταν και στήρα, προμηνιόταν από το παράδοξον αυτό γεγονός η θεία και υπερφυής σύλληψη του θεανθρώπου στην παρθενική κοιλία της Παναχράντου Θεοτόκου.

Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο από που θα έλθει ο Κύριος σε σας. Κάνετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριον». Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας κύρτισε από χαρά αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από 9 μήνες έκανε γιο. Μετά 8 μέρες στην περιτομή του παιδιού οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη. Ψάλλει η Εκκλησία μας: «Η πρωινού τίκτουσα στήρα εφράνθητη, η δούγαρ συνέλαβες ηλίου λίχνων σαφώς, φωτίζει τον μέλλονταν πάσαν την οικουμένην αυλεψία νοσούσαν». Χόρευε Ζαχαρία εκβών παρησία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τίκτεσθε

τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, τον εναφρική τελειοθέντορ, υπερνιγέντος πριν μία λόγχη λόγου, λόγχες νηγής είναι και διτές Ανδρέας. Ο Ανδρέας υπέμεινε τα κεντήματα δύο λογχών, για χάρη του Θεού Λόγου, που κεντήθηκε πρώτος αυτός στην πλευρά του με μια λόγχη. Έχθραν πλάνη θείς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συναυτό την πλάνη. Ο Ιωάννης έθεσε, ανέπτυξεν έχθρα προς την πλάνη και δια της σφαγής του συνέτριψε και τον εχθρό και την πλάνη του. Αντώνιος και Πέτρος, οστερέ Πέτρε, προς τα σμελιδών εκοπάσε καρτέρουν. Ο Αντώνιος και ο Πέτρος, σαν πέτρες σκληρές, υπέμεναν καρτερικά την συντριβήν των μελών των σωμάτων τους. Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, 867-886 μετά Χριστόν, κυριαρχούσε να πάκρου σε άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών Ιμπραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, η πόλη δε αυτή ήταν πρωτεύουσα της Σικελίας, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά ο διαβολικός Ιμπραήμ τα παρέδωσε σε αγαρινούς δασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες, την θρησκεία και τα γράμματα των αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν πολλούς κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι ο Βελίαρ, ο διαβολικός Ιμπραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Τον μεν Αντώνιον τον κατέστησε γενικών, τον δε Πέτρον τον κατέστησε σακελάριον. Βεβαίως οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό και πράγματι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το έμαθε ο Ιμπραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελαίητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνίου τα πόδια ο τύραννος κατάφερε 400 κτυπήματα και του τα καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωσε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως ο Ιμπραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε ναόνο και αφού τον έδεσε με σχοινιά στο σαμάρι του, τον κατεξευτέλισε περιφέροντας το στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελαίητα με ράβδους στη ράχη και στην κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον Αντώνιο. Μετά όμως από λίγο χρονικό διάστημα ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάκτυλα μέχρι τους ώμους. Ακολούθως τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάκτυλα, τόσο δε πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν χυλός και ανακατεύτηκαν με αίμα. Ακολούθως ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα.
Ο τύραννος τον πρόσταξε στη συνέχεια να αποκόψει με αυτή την λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στα στόματά τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιμπραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενον Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό την μάχαιρά του στον φάριγγα. Μετά δε από την θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφυρτος πάνω στα τίμια λείψανα των παιδιών του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιμπραχήμ, επειδή δε ο Άγιος διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθυρξη. Όντας στην φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, την δίψα, την γυμνότητα και τις πολυπίκυλες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιμπραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτόν, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος, ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του στο Θεό, ο αιμοχαρής τύραννος μετακινήθηκε ενώπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

23 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωάννου και των Ιών αυτού Πέτρου και Αντωνίου. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν χριστιανός οικογενειάρχης του 9ου αιώνα και ζούσε στην ιστορική πόλη των Σιρακουσών της Σικελίας. Τα παιδιά του Πέτρος και Αντώνιος διδάχθηκαν την χριστιανική πίστη με λόγια και με έργα από τον ίδιο. Η άθλησή τους χρονολογείται στα χρόνια του βασιλείου του Μακεδόνα, όταν την Σικελία την πήραν οι Βυζαντινοί από τους Άραβες Σαρακινούς. Αποχωρώντας ο τύραννος του νησιού Αμπραχήμ και κατευθυνόμενος προς την Αφρική, πήρε μαζί του με την βία πολλούς χριστιανούς, τους οποίους κάτω από την πίεση των Σαρακινών μετέφερε στην χώρα του Νείλου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ιωάννης και τα παιδιά του. Ο Ιμπραχήμ έβλεπε με συμπάθεια τα δυο παιδιά και έδωσε εντολή να εκπαιδευτούν στον μωαμεθανισμό και να προωθηθούν σε μεγάλα αξιώματα. Ο Πέτρος και ο Αντώνιος στην αρχή έκρυψαν την αντίδρασή τους, προσποιήθηκαν ότι επιθυμούν να αλλάξουν θρησκεία. Αργότερα όμως δεν μπόρεσαν άλλο να κρύψουν την πίστη τους στο Χριστό και φανέρωσαν ότι είναι χριστιανοί. Η απρόσμηνη αυτή αποκάλυψη εξόργησε τον Ιμπραχήμ, ο οποίος διέταξε την θανάτωσή τους με άγριο τεμαχισμό των σωμάτων τους. Καθώς παρταρούσαν τα σώματα των μαρτύρων, οδηγείται ο πατέρας τους εκεί και ως ηθικός αυτούργος θανατώνεται και αυτός. Η οργή του τυράννου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μετά τον τεμαχισμό διέταξε να ρηχτούν τα κομμάτια στην φωτιά. Στις 17 Σεπτεμβρίου μια μάνα, η Αγία Σοφία, παρακολουθεί τον άγριο βασανισμό και μαρτυρικό θάνατο των τριών θυγατέρων της, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Πάνω δε στον τάφο τους πεθαίνει και ήδη από την οδύνη. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ένας πατέρας παρακολουθεί τον άγριο κατακερματισμό των σπλάχνων του και στο τέλος και ο ίδιος αποκεφαλίζεται. Δυο οικογένειες και ποιος ξέρει πόσες άλλες θαμμένες μέσα στη σελίδα της άγραφης ιστορίας γίνονται ολοκαύτωμα υπέρ του Χριστού. Προσφέρθηκαν στο βωμό της θυσίας ως θυμίαμαν ενώπιόν του, ως οσμοί ευωδίες. Η πίστη στον εσταυρωμένο λυτρωτή, αγαπητοί ακροατές, διδάσκεται μέσα στον ιερό χώρο της οικογένειας μαζί με το μητρικό γάλα, όπως και η απιστία και η αδιαφορία εμπνέονται ως επιτοπλίστων πάλιν από τους γονείς. Φαίνεται και πάλι η ευθύνη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των γονέων. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, λέει η λαϊκή παροιμία που κατά κανόνα ισχύει. Πιστοί γονείς, πιστά παιδιά. Αδιάφοροι γονείς, άπιστα παιδιά. Ιδού ο κανόνας που οπωσδήποτε βέβαια έχει και τις εξαιρέσεις του. Ο μάρτυρας Ιωάννης παραγγέλει: «Γονείς, γεννήστε μάρτυρες. Γονείς, αναθρέψετε ήρωες της πίστεως».

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραγίδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραγής Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Η Ραγής, επειδή ποθούσε να βλέπει του Θεού το κάλος, παρέδωσε στο ξύφος το κάλος της σαρκός της. Η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραγής καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραγής κατέβηκε με άλλες παρθένες στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτή ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρακάλεσε σχετικά τον Κομενταρίσιο, τον Φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο Φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του Φρουρού. Έτσι εφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβασε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο, επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένη, χωρίς συνήκους λαμβάνουν συναγγέλων, τις κατασάρκαν αδελφές Ξανθήπη και Πολυξένη, χωρί αγγέλων τις πήραν συνήκους. Οι όσιες γυναίκες και αδελφές κατασάρκα Ξανθήπη και Πολυξένη κατάγονταν από την Ισπανία και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κλαβδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 41 μέχρι το 54 μετά Χριστόν. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, διοικητή της Ισπανίας. Διδάχθηκε την πίστη στο Χριστό μαζί με τον άνδρα της και πολλούς άλλους από τον Απόστολο Παύλο, όταν αυτός πήγε στην Ισπανία και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Η Πολυξένη, όντας παρθένος, αρπάχτηκε βιαίως από κάποιο κακότροπο και μυαρόν άνθρωπο, πλην όμως με την χάρη του Θεού διατηρήθηκε άφθορη και αμόλυντη. Αυτή συνάντησε τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος και την βάπτισε. Μετά την βάπτισή της κήρυτε στα πλήθη το Ευαγγέλιο και προσέλκυσε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Έπειτα, παίρνοντας μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο, επέστρεψε στην Ισπανία, την πατρίδα της. Συμπαρέλαβε επίσης η Οσία και μια γυναίκα ονόματι Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί από τον Απόστολο Ανδρέα. Η Οσία Πολυξένη, ύστερα από τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το μακρύ εκείνο ταξίδι στη θάλασσα, συνάντησε στην Ισπανία την αδελφή της Ξανθήπη, και οι δυο δε αυτές όσιες γυναίκες, αφού έζησαν θεοφιλώς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και θαυματούργησαν, εξεδίμησαν εν ειρήνη προς Κύριον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη από το Καρπενήσι. Εγώ χριστιανός είμαι και τον Χριστό μου πιστεύω για αληθινό Θεό. Οι τιμές και τα οφήκια που μου τάζεις δεν μου χρειάζονται. Εγώ τον Χριστό μου δεν αρνούμαι, τον Χριστό πιστεύω. Για το όνομά του θα πεθάνω, Τούρκος δεν γίνομαι. Αυτή ήταν η δυναμική απάντηση του νεαρού Νικολάου στον Κρητή, όταν με πλεκτάνη προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν. Ο Νικόλαος γεννήθηκε στο Καρπενήσι από γονείς ευσεβείς που φρόντισαν και για τη δική του ευσέβεια και μόρφωση. Σε ηλικία 15 χρονών βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπηρετώντας στο παντοπολείο του πατέρα του, στο Τακτά Καλέ. Κάποιος κουρέας Τούρκος όμως, που του μάθαινε την τουρκική γλώσσα, του έδωσε να διαβάσει την τουρκική ομολογία πίστης μπροστά σε μάρτυρες, χωρίς ο Νικόλαος να γνωρίζει τίποτα. Όταν του είπαν ότι γίνεται Τούρκος, ο Νικόλαος αμέσως ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Η δυναμική απάντηση που έδωσε στον Κρητή έκανε τους Τούρκους να τον βασανίσουν μέσα στη φυλακή με τον πιο άγριο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως ο Νικόλαος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Έτσι την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου του 1672, τον αποκεφάλισαν. Ήταν μόλις 15 χρονών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χάλκης. Αργότερα η κάρα του Αγίου μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννη του εκ μουσουλμάνων. Ο Άγιος αυτός νεομάρτυρας γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου από γονείς μουσουλμάνους. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. 20 χρονών μπήκε και αυτό στο τάγμα των δερβίσιδων. Αφού έκανε αρκετά χρόνια στα Ιωάννινα, πήγε στο βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε σε ένα οίκημα που ονομαζόταν Μουσελίμ Σεράι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ζει σαν χριστιανός. Πέταξε τα ενδύματα του δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. Έπειτα πήγε στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης. Όταν επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριό Μαχαλάς και έκανε το επάγγελμα του αγροφύλακα. Ο πατέρας του όμως έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπίσουν, αλλά αυτός τους έδιωξε. Τότε συλλήφθηκε από τον μουσελίμι του βραχωρίου, στον οποίο ομολόγησε με θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στο Χριστό. Βασανίστηκε ανελέητα. Τελικά τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σε ένα αγρόκτημα στο βραχώρι. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στηδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου.
1: και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ
1: όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία.
0: είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα, χαίρε διείσαι λήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγκους ως ηχθία σαφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
1: Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμων την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκή νάπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, οι θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Είς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός σε σαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν του πονηρό δαίμονη, κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματη παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον προφήτη και πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας, ίσταται μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, δηλαδή μετέχει αμφωτέρων των Διαθήκων και συνδέει και τας δύο Διαθήκας, και την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, είναι το τέλος των προφητών και των ευαγγελικών πραγμάτων απ' αρχή. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αρχόμενος του Ευαγγελίου του, την περί του προδρόμου διήγηση χαρακτηρίζει ως αρχήν του Ευαγγελίου. Για να εκτιμήσουμε δε όντως, αγαπητοί μου ακροατές, την προσωπικότητα του Ιωάννου του Βαπτιστού, είναι ανάγκη, έστω και με λίγα λόγια, να πούμε μερικά για τη θρησκευτική κατάσταση του Ιουδαϊκού λαού κατά τους χρόνους κατά τους οποίους έδρασε αυτός. Κατά τους χρόνους της δράσεως του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού του Κυρίου μας, στην Ιουδαϊκή χώρα υπήρχε θρησκευτική ξηρασία. Είχε να ακουστεί προφητική φωνή από την εποχή του προφήτου Μαλαχίου, δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η θρησκευτικότητα του λαού εξυντλήτω σε εκτέλεση τυπικών λατρευτικών διατάξεων, στις οποίες επνίγεται πραγματικά το αληθές πνεύμα της θρησκείας. Ο Ιουδαϊκός λαός είχε λατρεία χιλέων και όχι καρδίας. Οι ιερείς ετρέποντο σε πολιτικές επιδιώξεις και οι αρχιερείς εξεφάβλιζαν το ιερό του υπούργημα, καθιστάμενοι πραγματικά επέσχυντα όργανα των κοσμικών αρχόντων. Την πνευματική καθοδήγηση του λαού είχαν αναλάβει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι όμως, όπως ξέρουμε, διασχολαστικών ερμηνεών του νόμου δημιούργησαν σωρίαν διατάξεων ενταλμάτων ανθρώπων υποχρεωτικών για τη δικαίωση του Ιουδαίου, υποχρεωτικών των διατάξεων αυτών λέγον εξίσου με τον νόμο, όπως το πληροφορούμεθα από αυτή την Καινή Διαθήκη. Η γνώση των σχολαστικών αυτών και πολυπληθών ερμηνεών ήταν προνόμιον μόνον των νομοδιδασκάλων, γραμματέων και φαρισαίων. Γι' αυτό αυτοί ήταν υπερήφανοι και κατεφρόνουν των απλών λαών, των οποίων η ευσεβιά τους, ας το πούμε έτσι ειρωνικά, ονόμαζε ακάθαρτο των απλών λαών. Έτσι, για τους γραμματείς και φαρισαίους δεν υπήρχε η βάση των αρετών, δηλαδή η ταπείνωση. Και αφού ενόμιζαν τους εαυτούς των για δικαίους, δεν χρειάζεται πλέον για αυτούς η μετάνοια. Σε αυτά τα δυσχερή χρόνια, στα οποία δεν υπήρχε πνευματική ηγεσία και ο λαός μόνος του ακολουθούσε την οδόν που ενόμιζε ορθή, σε αυτά τα χρόνια, αγαπητοί μου ακροατές, που οι άνθρωποι ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, εμφανίζεται η ηρωική μορφή του τελευταίου. Συγχρόνως όμως
και του μεγαλυτέρου των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο νέος προφήτης ήταν τέκνον ευσεβών γονέων του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Ήταν καρπός μακρών προσευχών προς τον Θεό, όπως το πληροφορούμεθα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ίσως κατά την παιδική τουλάχιστον ηλικία ο Ιωάννης να παρέμεινε πλησίον του πατρικού οίκου. Ο Κύριος όμως, τόπος του προφήτου, η σχολή στην οποία εξεπαιδεύθη ήταν η έρημος. Η ασχολία του νεαρού Ιωάννου στην έρημο θα ήταν η μελέτη του νόμου και των προηγουμένων του προφητών, κυρίως όμως ασχολία του θα ήτο η προσευχή και η νηστεία. Εδώ στην άγρια έρημο εμορφώθη ο αυστηρός ασκητικός χαρακτήρας του μεγάλου αυτού προφήτου, και εδώ ισχυροποιήθηκαν οι αρχές επί τη βάση των οποίων έκρινε και τον λαόν και τους άρχοντας. Η εκλογή δε της ερήμου ως τόπου δράσεως δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδέεται με την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού, και μάλιστα τώρα που ο λαός εστέναζε κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Σημειωθεί το ότι κατά τους προφήτας η ιδεώδης εποχή του Ιουδαϊκού λαού ήταν εκείνη η εποχή που παρέμεινε στην έρημο. Το είδαμε αυτό όταν μελετούσαμε τον προφήτη Οσιέ. Ο ασυνήθις ασκητικός βίος και η αγία ζωή του Ιωάννου του Προδρόμου ήλκησαν πολλούς από τις πόλεις, και η έρημος μετεβλήθη σε πολυάνθρωπο πόλη, όπως το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Το έργο του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, το έργο του λέγω ως προφήτου, ήταν το κήρυγμα. Κήρυγμα που είχε πολλή ομοιότητα προς το κήρυγμα των προηγουμένων του προφητών. Το κήρυγμα του ήταν ήτο παράκλησης και έλεγχος. Η μεγαλύτερη αμαρτία του λαού και των νομοδιδασκάλων του ήταν η αυτοπεποίθηση. Η πεποίθηση δηλαδή στην ιδία του αρετή, η οποία και επετυχαίνεται κατά αυτούς με την εφαρμογή όλων των σχολαστικών ερμηνεών του νόμου. Και νόμιζαν ότι θα διαφύγουν την οργή του Θεού. Γι' αυτό και ο νέος προφήτης στρέφεται κατά της κακίας αυτής και τους ελέγχει με δρυμητά τη φράση. Τους λέγει: «Γεννήματα έχει δνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής?» Δηλαδή σαν να τους έλεγε: «Απόγονοι φαρμακερών οχιών, ποιος σας είπε, ποιος σας υπέδειξε ότι θα ξεφύγετε από την οργή που έρχεται?» Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη το κακό δεν αρχίζει από την παρούσα γενεά, αλλά από τους προγόνους, τους οποίους ονομάζει οχές. Το ίδιο έκαναν και οι προηγούμενοι του προφήτες. Την πτώση του λαού ευρίσκουν σε παλαιότερα εποχή. Έχουμε πολλά τέτοια σχετικά χωρία από τους προφήτας, και μάλιστα από τον Ισαΐα και τον Ιερεμία. Η φράση του προδρόμου
γεννήματα εχιδνών, υπενθυμίζει την παραστατική και φοβερά προφητεία του προφήτου Ισαΐου που έλεγε «Εκ γάρ σπέρματος ο Θεός εξελεύσεται έκγωνα σπίδων και τα έκγωνα αυτών εξελεύσονται όφη σπετόμενοι». Κατά των στίχων αυτών κάθε εποχή θα είναι χειροτέρα της προηγουμένης. Οι όφης θα γεννήσουν ασπίδας και οι ασπίδες θα γεννήσουν πετωμένους όφης. Ο λόγος του προδρόμου της υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής ερέθησε των λαών, ερέθησε και τους γραμματείς και τους φαρισαίους, γιατί επικρατούσε η ιδέα ότι οι Ισραηλίτες ως απόγονοι του εκλεκτού μεταξύ των προγόνων τους του Αβραάμ θα εξέφευγαν της οργής του Θεού. Η ημέρα κρίσεως ανεμένεται ως ημέρα δόξης για τον Ισραήλ. Αυτήν την πίστη του λαού, την οποία ενίσχυαν και οι ψευδοπροφήτες, πολεμεί ήδη ο Αμός, ο αρχαιότερος των προφητών, του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα, την πολεμεί αυτή την πίστη, λέγω, του λαού στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του, αλλά και την πολεμεί τώρα και ο Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας. Πραγματικά ο Άγιος Ιωάννης με βαρυτάτη φράση πολεμεί την εγκάφιση του λαού για τους προγόνους του. Λέγει «Μη δόξητε λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχουμεν τον Αβραάμ, λέγω γαριμήν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ». Οι λόγοι αυτοί του προδρόμου είναι αθάνατοι, αποτελούν υψηλή θεολογία. Δεν έχουμε το χρόνο για μια εκτενή ερμηνεία του ωραιοτάτου αυτού προφητικού στίχου, αλλά αυτό μόνο λέγομεν εδώ. Το ημιστίχιο «Μη δόξητε λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ» έχει την αλήθεια ότι έκαστο πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για τις αμαρτίες του και δεν λαμβάνει τίποτε από την αξιομιστία των πατέρων του. Πρέπει να αποκτήσουμε προσωπική αρετή. Το ίδιο λέγει και ο προφήτης Ιεζεκίλ στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Το δε δεύτερο ημιστίχιο του λόγου του προδρόμου λέγω ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ αναδεικνύει τον πρόδρομον Ιωάννην μέγα θεολόγο. Κατά τους λόγους του αυτούς ο Θεός δύναται με μια θαυμαστή δημιουργία να παρουσιάσει ένα νέο Ισραήλ. Οι λόγοι του αυτοί είναι πραγματικά μία προφητεία. Προφητεύουν την προσέλευση των εθνικών στην πίστη του Χριστού, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες. Τέτοιο κήρυγμα, αγαπητοί μου ακροατές, παρόλον ότι διέθετε μερικούς ή και πολλούς από τους ακροατές, παρόλο λέγω ότι τους διέθετε δυσμενώς, όμως είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Οι ακροατές σαν να ξυπνούσαν από βαρύ ύπνο, έλεγαν, ρωτούσαν με συνέστηση «Τι ποιήσομεν?». Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρόδρομος Ιωάννης, παρόλον ότι ήταν τέκνο ιερέως και ασκητής, όμως δεν επιθέτει δυσβάστακτα φορτία στους ώμους του ταλαιπώρου λαού.
δεν ζητεί από το λαό την αυταπάρνηση που είχε αυτός ο ίδιος, αλλά ζητεί οι άνθρωποι να βαστάσουν ελαφρότερα φορτία. Νάτι τους έλεγε, ο έχων δύο χιτώνας μεταδότο το μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτο. Εδώ ενθυμούμεθα τον προφήτη Οσιέ στον αθάνατο του εκείνο στίχο, που είναι ο ωραιότερος στίχος της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίον και παρέλαβε η Καινή. Έλεον θέλω και ου θυσίαν γνώσιν Θεού και όχι ολοκαυτώματα. Το κήρυγμα λοιπόν του προδρόμου ήταν η εντολή της αγάπης, και τέτοιο κήρυγμα οδήγησε μεγάλους αμαρτωλούς στο βάπτισμα, όπως μας το λέγει το τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Το κέντρο όμως του κηρύγματος του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν οι φράσεις του «Μετανοείται ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Το κηρυγμάτο αυτό, αν και φαίνεται σύντομο και απλούν, όμως χρήζει μεγάλης αναπτύξεως για να κατανοηθεί. Θα τολμήσω να κάνω στη σημερινή μου εκπομπή την ανάπτυξη αυτή. Ο Ισραηλιτικός λαός, όπως γνωρίζουμε, για μακρύ διάστημα είχε στερηθεί του θεσμού της βασιλείας. Βασιλεύς του ήταν ο Κύριος. Όπως λέγει το ψαλμικόν, ο Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Η ιδέα αυτή αναφαίνεται από τις εποχής της νομοθεσίας επί του όρου Σινά. Στο περίφημο χωρίο της Εξόδου 19,6 ο Ισραήλ καλείται βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Θεοκρατικό ήταν το πρώτο πολίτευμα των Ισραηλιτών, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών. Αλλά όμως μετά την εποχή των Κριτών εγκαθιδρύεται, με την ανοχή του Θεού εγκαθιδρύεται η βασιλεία στο Ισραήλ, με πρώτο βασιλέα τον Σαούλ το 1050 π.Χ. Αλλά και κατά την περίοδο των βασιλέων ακόμη ο λαός δεν εγκαταλείπει την πίστη ότι ο πραγματικός και ο κατ' ουσίων βασιλεύς του είναι ο Θεός. Η δε επίγει η βασιλής είναι αντιπρόσωπη του Θεού. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι βασιλείς παρίστανται ως διαπράττοντες πολλές αδικίες, φόνους, κλοπές, καταπιέσεις των πτωχών και των αδυνάτων. Οι βασιλείς παριστάνονται στα κείμενα, λέγω, της Παλαιάς Διαθήκης ως περιπεσόντες και στην ειδωλολατρία και ως οδηγούντες ολόκληρο το έθνος στην καταστροφή. Και αυτός ακόμη ο Δαβίδ υπήρξε φωνεύς και μοιχός. Ο λαός λοιπόν δεν είναι ευχαριστημένος από τους βασιλείς του. Εντεύθεν και ανάπτεται φλογερός ο πόθος και ζωηρά η επιθυμία για την έλευση ενός ιδανικού βασιλέως, δια του οποίου θα έλθει πάλι η φυγαδευθύσα βασιλεία του Θεού. Η ελπίδα αυτή για καλύτερο μέλλον με την έλευση της βασιλείας του Θεού, αυτή η ελπίδα είναι το διακριτικό της Ισραηλιτικής ιστορίας και είναι ο πυρήν του προφητικού κηρύγματος. Οι αθάνατοι προφήτες, αφού πρώτα εξαγγείλουν καταστροφές
για την υπάρχουσα αποστασία από το Θεό, προφητεύουν έπειτα την έλευση καλύτερων ημερών με την επιφάνεια του Θεού, ο οποίος θα κυριαρχήσει επί πάντων των εθνών, αποβαίνουν έτσι παγκόσμιος κυρίαρχος. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα όπως και στον Δανιήλ: «Και έστε εν τη μέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην εθνών επ' αυτό έθνη ελπιούσι». Ισαΐας 11,10. Η πίστη αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, στην έλευση της Βασιλείας του Θεού διατηρήθηκε καθόλου στους χρόνους της Ισραηλιτικής ιστορίας, και το καταπληκτικό, διατηρήθηκε ακόμη και κατά τους χρόνους της Βαβυλωνίου αιχμαλωσίας, αν και εφαίνεται παράδοξο τότε για το υπόδουλο έθνος η έλευση καλύτερου μέλλοντος. Όμως κατά τους χρόνους αυτούς της αιχμαλωσίας, η πίστη στην έλευση της Βασιλείας του Θεού έλαβε μία τροπή. Επειδή το έθνος ήταν υπόδουλο και κατά άνθρωπον εφαίνεται αδύνατο η απελευθέρωση και βελτίωση της καταστάσεώς του, απαντώμε στον προφήτη Δανιήλ την προφητεία ότι ο Θεός ερχόμενος εξ ουρανού με έκτακτο και υπερφυσική ενέργεια θα φέρει τη βασιλεία του στη γη. Στον προφήτη λοιπόν Δανιήλ δυνάμεθα να αναγάγομαι τη δημιουργία του όρου Βασιλεία των Ουρανών. Την εκτέλεση του Θείου Σχεδίου θα πραγματοποιήσει ένα πρόσωπο θεόπεμπτο, ο Μεσσίας, ο Πες του Κυρίου, όπως τον λέγει ο Ισαΐας, ο οποίος θα είναι ο άρχον της νέας βασιλείας. Η βασιλεία αυτή του Μεσσίου δεν θα έχει αδικίες, διότι ου κατά την δόξαν κρινή ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει, αλλά θα είναι μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ουκέ στην όριον. Δικαιοσύνη και ειρήνη θα είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Μεσσίου. Κάτω τους προφήτας πάλιν, πρώτης ελεύσεως της βασιλείας του Θεού και της εγκαθιδρύσεώς της, ο Μεσσίας θα επιφέρει κρίση εναντίον των εχθρών του. Της κρίσεως αυτής δεν θα εκφύγουν ούτε οι Ισραηλίτες. Κατάσπαρτα είναι τα προφητικά κείμενα από προφητείες περί της φοβεράς εκείνης ημέρας, κατά την οποία ο Θεός επιφαινόμενος για να φέρει τη βασιλεία του θα εκδικηθεί πάντας τους υπεναντίους του. Έχουμε χωρία στον Αμός, τον Ιωήλ, τον Οβδιού, τον Αβακούμ, τον Σοφωνία, τον Μαλαχία, ακόμη παραπέμπω και στο δεύτερο ψαλμό: «Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Η ημέρα αυτή, η οποία στους προφήτες καλείται ημέρα Κυρίου, παρίσταται φοβερά. Λέγει ο προφήτης Μαλαχίας: «Τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεώς του, και τις δύναται να σταθεί κατά την εμφάνισή του. Θα έρθει όπως έρχεται ο μεταλλουργός για να αποκαθάρει τα μέταλλα, ή όπως έρχεται ο γναφεύς να καθάρει τα ενδύματα». Αυτήν την ημέρα, την ημέραν Κυρίου, όπως το λέγει παραστατικά ο προφήτης Αμός στο 5ο κεφάλαιο 18ο στίχο, το ένα κακό θα διαδέχεται το άλλο.
Έτσι, επειδή η έλευση της Βασιλείας του Θεού συνδέεται με καταστροφή, με την οργή του Θεού εναντίον των αντιθέτων του, η προφητεία περί της ελεύσεως της φοβεράς ημέρας του Κυρίου συνοδεύεται και από προτροπές προς μετάνοιαν. Αντίθετο τώρα ήταν το κήρυγμα των ψευδοπροφητών. Κατά τους ψευδοπροφήτας, η ερχομένη Βασιλεία του Θεού θα ελάμβανε υλική όψη. Ο θρίαμβος του Θεού κατά την ημέραν του θα ήταν θρίαμβος κατά των εχθρών του Ισραήλ μόνο. Έτσι έλεγαν οι ψευδοπροφήτες. Έτσι η Βασιλεία του Θεού κατά τους ψευδοπροφήτες πάλιν παρουσιάζεται ως Βασιλεία του Ισραήλ μόνο και όχι ως παγκόσμιος Βασιλεία. Κατά τους ψευδοπροφήτες η ημέρα Κυρίου ανεμένετο ως ημέρα δόξης και φωτός για τους Ισραηλίτες. Την πίστη όμως αυτή, το κήρυγμα αυτό των ψευδοπροφητών, πολεμεί ο προφήτης Αμός και πολεμεί το τώρα και ο πρόδρομος Ιωάννης με τη φράση του «Τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής?» Τους υπέδειξαν οι ψευδοπροφήτες με το θολό και ψεύτικο κηρυγμά τους. Μετά από αυτά που σας είπα, αγαπητοί μου ακροατές, μπορούμε να καταλάβουμε όλο το νόημα της φράσεως του βαπτιστού Ιωάννου «Μετανοείται ήγκη και χάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών άρχεται με τη γέννηση του Χριστού, με την έλευση του Μεσσίου στον κόσμο. Αυτός είναι ο ιδανικός βασιλεύς τον οποίον αναζητούσε ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται», φωνάζει προφητεύοντας ο προφήτης Ζαχαρίας. Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη, ακολουθούντα τους παλαιότερους του προφήτας, αφού ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών, ήγγηκε και η κρίση την οποία θα επιφέρει ο Μεσσίας. Περί της κρίσεως του Μεσσίου ομιλεί ο μέγιστος των προφητών όταν λέγει ότι υπάρχει το πτύον εν τη χειρή αυτού, δηλαδή του Μεσσίου, και διακαθαρεί την άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην το δε άχυρον κατακάψει πυρίας βέστο. Η κρίση άρχισε ήδη, λέγει ο πρόδρομος, η αξίνη προς την ρίζαν το δέντρον κείται. Φυσική τώρα φαίνεται η προτροπή του προδρόμου προς μετάνοιαν. Μετανοείται ήγη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται δηλαδή για να φύγεται, αυτό δικαιολογεί το γάρ, ήγη και γάρ. Μετανοείται για να φύγεται την κρίση της εγγυζούσης Βασιλείας του Μεσσίου. Αγαπητοί μου ακροατές, το κήρυγμα αυτό του προδρόμου Ιωάννου που οικούστηκε τότε στην έρημο της Ιουδαίας εκεί όπου ο Ιορδάνης ρέει τα ρεύματά του, αυτό το κήρυγμα διαβαίνει τους αιώνας και φτάνει και μέχρι σημών. Το περιμετανοίας κήρυγμα του προδρόμου απευθύνεται ασφαλώς και προς εμάς. Η Βασιλεία των Ουρανών άρχισε με την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί, μας είπε ο Κύριος. Η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, ιδρύθη θεμελιωθήσα δια του τιμίου αίματος του Χριστού. «Ο μη πιστεύων εις τον Υιόν ήδη κέκριτε», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. «Οι απιστήσατες λοιπόν και συνεχώς απιστούντες στο θεόπεπτο πρόσωπο του Χριστού αποκλείονται από τη Βασιλεία του Θεού.
Η βασιλεία αυτή αρρύθμισε στην αρχή ολίγα μέλη, πολίτες εκ των Ισραηλιτών και των εθνικών. Ο τελικός όμως θρίαμβος και η παγκόσμιος κυριαρχία του Χριστού, του Κυρίου μας και Θεού, θα γίνει στα τέλη των αιώνων, οπότε θα συμβεί και η τελική κρίση.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Βάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

8η διδασκαλία για τη μνησικακία. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το

παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να το σταματήσει. Γιατί αυτό είναι μνησικακία και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να, έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στενοχώρησε, πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα, προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες όπως είπα και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις, όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου. Γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω και εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να, έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που την λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν κι αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβουνα, που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αββάς Ζωσιμάς όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει όπως είπαμε να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές πίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήνει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει όπως είπαμε με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία και τότε αν δεν χύσει κανείς το αίμα του δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά, καταλάβατε. Ακούσατε τι είναι η πρώτη τεραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μια κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δυο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα, πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλουμε. Καθημερινά ψάλουμε και καταργιόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε. Αν σε αυτούς που μου ανταπέδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα και εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Ψαλμός 7.

0: Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του, χτυπάει, χτυπιέται, νικάει, νικέται, γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί, σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτόν του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει αιχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε αιχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνον αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα, για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην αισχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός. Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Και όμως, πόσα κακά αντί κακόν αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Σημαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς έναν μορφασμό ή μια κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και με μια κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμιά λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τ' ακούει και βρίσκεται και αυτός στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν το δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στενοχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει, να τον τιμάει και να τον αναπαύει. Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, την μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρηθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια. Και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή, ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ιουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό κτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και μένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δεν υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηριές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας: «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία». Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη. Γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε, πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιώργος Μπάρλας.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
2: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το συναξάριον της ημέρας αναφέρει τα εξής: «Ταύτην την θείαν σύλληψην ευυγγελίσατο το προφήτη και ιερή Ζαχαρία, ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ, εισηκούστη η δέησή σου υπόν. Ως εκ τούτου προμηνύεστε δια το παράδοξον τούτε γύρος και της στηρώσεως της Ελισάβετ των θείων και παρθενικών της Παναχράντου Θεοτόκου τόκων». Με πολλήν σοφίαν και φωτισμόν Θεού η Αγία μας Εκκλησία όρισε να εορτάζεται και η σύλληψη του Μεγάλου Προφήτου, όχι μόνον διότι ο πρόδρομος είναι ο μέγιστος των προφητών, αλλά και διότι το γεγονός της συλλήψεώς του είναι μεγάλο θαύμα και προμήνυμα θαυμάτων. Όπως αναφέρει η υμνολογία, διαλύεται νυν της Ελισάβετ η στήρωσης. Η στήρα σήμερον καρπών ιερών συλλαμβάνει, τον μετέπειτα πάσανα καρπίαν των ψυχών αξίνει την νοητή από τέμνην μέλλοντα εν χάριτη. Γεγονός χαρμόσυνον η σύλληψη του Προδρόμου, το οποίον ο Ιερός Υμνοδός μας καλεί να εορτάσουμε πανηγυρικώς. Με αυτά τα θαυμάσια λόγια: «Εξτηρευούσις σήμερον ιδίως καρπός προσευχής ανεβλάστησεν Ιωάννης ο πρόδρομος, αγάλου ιέρημος και χόρευε η ανθρωπότης, ότις μετανοίας κήρυξ ιδού άρχεται εν κοιλία μητρική σαρκούστε, δεύτε αγαλόμενη εν τη ενδόξου αυτού συλλήψη η φιλέορτη χορεύσομεν». Η σύλληψη όμως του Προδρόμου έχει και βαθύτερον νόημα. Είναι το προήμιον της ελεύσεως του Χριστού. Το δοξαστικόν των ένων της εορτής συνδέει τα δύο υπερφυσικά γεγονότα της γεννήσεως του Προδρόμου και του Χριστού. Η Ελισάβετ συνέλαβε τον πρόδρομον της Χάριτος, η δε Παρθένος των Κύριων της Δόξης, εισπάσαντο αλλήλας εμητέρες και το βρέφος εσκύρτησεν, ένδοθεν ο δούλος ίνι των δεσπότην. Ένας σπουδαίος λόγος δια τον οποίον τιμάται η σύλληψη του Προδρόμου είναι το ότι, όπως αναφέρει το εξαποστηλάριον της εορτής, «Η του Προδρόμου ένδοξο σύλληψης προμηνύει τον εκ Παρθένου μέλλοντα τίκτεστε βασιλέα». Δι' αυτό και εις άλλων ύμνων διακηρύτεται: «Αγαλιάται οι κτήσεις εν τη συλλήψη σου πρόδρομε και προφήτα βαπτιστά Ιωάννη. Ο θείος γάρ σου τόκος σημαίνει ημίν του δεσπότου την γέννησιν και δια τούτο συμφώνος η επιγής επαξίως εφημούμενσε». Θα την ακούσουμε τώρα πολύ προσεκτικά και εν συνεχεία θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τα βαθιά νοήματα που κρύβει.
3: Φρανθήσετε δικαίως εν Κυρίω.
2: Προσχομέν.
3: Εισάκουσον ο Θεός

ανθρωπιέν ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Άλλο μεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτινα εστίνα λιγορούμενα αυτεγαρισίν εδίο διαθήκε, μία μεν από όρουσινά εις δουλείαν γενώσα,

Αβραάμ, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, απέκτησε δύο ιούς, ένα ιόν από την δούλην Άγαρ και ένα ιόν από την ελευθέραν Σάραν. Ο ιός της δούλης Άγαρ γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ο ιός όμως της ελευθέρας Σάρας γεννήθηκε δυνάμει της υποσχέσεως που έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ. «Άτινα εστίν αλληγορούμενα», σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που μελετάμε. Αυτά τα γεγονότα έχουν αλληγορική έννοια. Δηλαδή είναι μεν ιστορικά γεγονότα, συγχρόνως όμως επροτύπωναν και προεικόνιζαν γεγονότα και αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Η Άγαρ είναι τύπος της Παλιάς Διαθήκης, της επιγείου Ιερουσαλήμ, εις την οποίαν εδόθη ο νόμος εις το Σινά όρος, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Η επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μαζί με τα τέκνα της, όπως ήταν δούλη και η Άγαρ. Αντιθέτως, η δε άνω η Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Η ερμηνεία της φράσεως αυτής κατά τους πατέρας, όπως αναφέρει ο αείμνησος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είναι η εξής. Η δε άνω επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και η επιγή στρατευωμένη αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Δια να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος ότι η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία, η μητέρα όλων των χριστιανών, χρησιμοποιεί μίαν θαυμασίαν προφητείαν του προφήτου Ισαΐου, η οποία λέγει τα εξής. «Εφράνθη τη στήρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνωσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Εφράνθη τη σύ ο Εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστός και προτού δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ίσον στήρα και δεν γεννούσε στέκνα. Βγάλε φωνήν και φώναξε με πολλήν χαράν, σύ που δεν κυλοπονούσες, διότι τα τέκνα τα δικά σου που ίσον έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα από τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, δηλαδή της συναγωγής, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετιζόταν με Αυτόν και παρουσιαζόταν έτσι ότι έχει άνδρα». Βλέπετε αδελφοί μου με πόσο βάθος προχωρεί ο Απόστολος Παύλος και σε πιο μεγάλο ύψος πνευματικό μας ανεβάζει. Από την στήραν Ελισάβετ, η οποία γέννησε θαυματουργικός τον Μέγαν Πρόδρομον, μας μεταφέρει εις την πρώην στήραν Εκκλησίαν, η οποία με την χάρη του Αγίου Πνεύματος απέκτησε πλήθος τέκνων, πολύ περισσότερα από τα τέκνα της συναγωγής. Πολύ ορθώς παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενίκησε την συναγωγήν τη πολυπαιδεία εις τήρα. Εκείνη μεν γάρ εν έθνος έχει, τα δε της Εκκλησίας τέκνα την οικουμένην άπασαν ενέπλησε. Η συναγωγή έχει ένα έθνος, το εβραϊκόν. Τα τέκνα όμως της Εκκλησίας εγέμισαν ολόκληρη την οικουμένη. Ο λόγος λοιπόν σήμερα αδελφοί μου θα είναι περί της Άνω Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής. Το θέμα μας είναι ευρύτατο και αποκλείεται να εξαντληθεί εις των ολίγων χρόνων της εκπομπής αυτής. Πρώτα-πρώτα ας δούμε γιατί ονομάζεται Άνω Ιερουσαλήμ και τι σημαίνει το όνομα αυτό. Την συναγωγή την εβραϊκή ο Χριστός απεδοκίμασε και εξήρανε. Ίδρυσε στην θέση της την Άνω Ιερουσαλήμ την Εκκλησία. Η καταγωγή λοιπόν της Εκκλησίας, αλλά και η κατάληξή της είναι εις των ουρανών. Από των ουρανών κατήλθεν η κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός, αλλά και εις των ουρανών ευρίσκεται ο ιδρυτής της Χριστός. Εις των ουρανών επίσης ευρίσκονται και τα Άγια μέλη της Εκκλησίας που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Από τον ουρανόν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εθεμελίωσε, ζωοποιεί και εξαγιάζει την Εκκλησία. Εις τον ουρανόν τέλος θα εκπληρωθούν όλοι οι Άγιοι υπόθητων μελών της επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας. Εις τον ουρανόν έχουμε όλοι οι πιστοί χριστιανοί εστραμμένα τα βλέμματα της ψυχής μας και περιμένουμε να συναντήσουμε τους προαπελθόντας αδελφούς μας. Εις την θριαμβεύουσαν ουράνιον εκκλησίαν ευρίσκονται όλοι οι Άγιοι αδελφοί μας και μας περιμένουν. Οι χριστιανοί ζουν στη γη
αλλά πολιτεύονται εις των ουρανών. Η Εκκλησία του Χριστού επίσης είναι ελευθέρα, απειλαγμένη από τα δεσμά και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Τα μέλη της είναι επίσης απειλαγμένα από την δουλεία της αμαρτίας. Μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού βασιλεύει η ελευθερία. Δηλαδή, πρωτίστως, κανείς δεν αναγκάζεται να προσέλθει στην Εκκλησία και να γίνει μέλος της. Ποτέ η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί βίαν και καταναγκασμών. Ως της θέλει διεκήρυξε ο ιδρυτής της. Ο Χριστός δεν αιματοκύλησε την ανθρωπότητα όπως κάνουν πολλοί επίγειοι άρχοντες. Απέναντίας έχησε το δικό του Πανάγιον αίμα δια να χαρίσει την ελευθερία και την λύτρωση στα τέκνα της Εκκλησίας του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ελευθέρα και τα τέκνα της είναι τέκνα ελευθερίας και ζουν μακριά από τον ζυγόν της αμαρτίας. Η Εκκλησία είναι μήτυρ πάντων ημών. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή κοινωνικής θέσεως. Οι χριστιανοί είναι όλοι ίσοι ως μέλη της Εκκλησίας και απολαμβάνουν ίσες ευλογίες και πνευματικές ευκαιρίες. Είναι άξιον πολλής προσοχής το ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία μητέρα όλων μας και περιλαμβάνει και τον εαυτόν του. Έχει μεγάλη σημασία η φράση αυτή. Όσον μεγάλος και αν είναι κανείς, όσον σπουδαίος, αν θέλετε όσον άγιος και αν είναι, δεν πάβει να είναι τέκνον της Εκκλησίας, έστω και αν έχει μεγάλο αξίωμα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, αλλά είναι τέκνον της Εκκλησίας. Και μέγας βασίλειος αν είσαι, και μέγας Αθανάσιος στήλος της Ορθοδοξίας και Χρυσόστομος, είσαι τέκνον της Εκκλησίας. Είσαι διάκονος, υπηρέτης, ταπεινών μέλος της Εκκλησίας και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα σου, είναι το σώμα του Χριστού που έχει κεφαλήν των Χριστών και εσύ είσαι μέλος. Και Παύλος εάν είσαι, και πάλι η Εκκλησία είναι η μητέρα σου και εσύ αγιασμένο παιδί της. Ήτης εστίν μήτυρ πάντων ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος όπως είπαμε και περιλαμβάνει και τον εαυτό του. Η λέξη όμως μητέρα περικλείει και άλλες σπουδαίες έννοιες. Δείχνει την στοργή και την τρυφερότητα που αισθάνεται η μητέρα για τα παιδιά της, η Εκκλησία. Δείχνει ακόμη και την ανταπόκριση εις την αγάπη της, την οποία οφείλουν τα παιδιά της. Αυτά όμως θα τα δούμε αφού ακούσουμε κάποιους ύμνους.

Τα τέκνα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνον πολλά, αλλά και εκλεκτά. Είναι φωτεινά και αγιασμένα και με τον Χριστόν την κεφαλήν ενωμένα. Ένα θαυμάσιον τροπάριον των καταβασιών της Πεντηκοστής αναφέρει τα εξής: «Ω τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, οι χριστιανοί με το Άγιον Βάπτισμα και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία λαμβάνουν δι' αυτού, γίνονται σαν λαμπροί και φωτοειδείς αστέρες. Απειλαγμένοι από τους μολυσμούς της αμαρτίας, φορούν τον λευκόν χιτώνα του βαπτίσματος και λάμπουν στην ζωή τους με τα έργα της αρετής και της αγιότητος». Ο δε θεσπέσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εις ένα τροπάριον των καταβασιών του Πάσχα, με τα εξής λόγια ομιλεί δια την Άνω Ιερουσαλήμ και τα τέκνα της: «Άρων κύκλου τους οφθαλμούς σου Σιών και είδε, ιδού γαρί κασίσι θεοφεγγείς ως φωστήρες, εκδυσμών και βορά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα σου, εν σύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας». Εδώ, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο ιερός μελωδός χρησιμοποιεί τα προφητικά λόγια του Ισαΐου και απευθυνόμενος προς την νέαν Σιών, την καθολικήν εκκλησίαν, κατεξοχήν δε προς την εν Ιερουσαλήμ εκκλησίαν, την μητέρα των εκκλησιών, την προσφωνεί ως εξής: «Ω νέα Σιών και θεία των Ορθοδόξων εκκλησία, μη βλέπε κάτω πλέον κατά το σχήμα των πενθούντων και λυπουμένων, αλλά σήκουσε επάνω τα ομάτια σου και θεώρησον τριγύρω, διότι να, ήρθον εισέ τα πνευματικά τέκνα σου, τον οποίον εγένω μήτυρ πνευματική δια του Αγίου Βαπτίσματος. Θεώρησον, λέγω αυτά, πώς εσυνάχθησαν από τα τέσσερα μέρη της Οικουμένης, από την Δύσην, από τον Βοράν, από την Ανατολήν και από την Θάλασσαν, ήγουν από τον Νότον. Εσυνάχθησαν όλοι οι πνευματικοί ιούς σου, ιοί σου, λαμπροί και φωτοφανείς, λάμποντες αληθώς ως φωστήρες θεοφεγγείς, επειδή εδικαιώθησαν δια της πίστεως του Χριστού και δια του Αγίου Βαπτίσματος». Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, ερμηνεύοντας το χωρίον του Ισαΐου που ανεφέρθη, παρατηρεί πολύ ευστόχως τα εξής: «Τέκνα δι της Ιερουσαλήμ ουχή μόνον λέγεντο αν η εξέματος Ισραήλ, αλλά αγάρ και άπαντες η εκπαντός έθνους και χώρας και κλειμένη δια πίστεως εις τον της αληθείας φως. Ουκούν ως είδε πληθείος συναγυρμένης εξεθνών και προσκυνούσης Χριστό, άρων φυσί κύκλου τους οφθαλμούς σου. Του τέστην άπασαν περί άθροι την οικουμένην και εκ παντός μέρους αυτής όψη τρέχοντα προσέτα σα τέκνα. Ήξουσι δε και τη μακρόθεν όντες ποτέ, μακράν δε ούτοπικός αλλά κατά γνώμην και διάθεση νου. Όθεν ο πάνσοφος Παύλος γέγραφε περί Χριστού ότι ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνην της μακράν και της εγγύς. Ποιήσον δε την άφηξην την προς Θεόν διαπίστεως δίχα πόνου παντός δυσχυρίαστε απάσεις. Επόμον γαρ αρθίσονται. Πέπλαστε δε το σχήμα του λόγου ως εκ παραδείγματος του καθημάς. Τα γάρτι νεογνάτων βρεφών τη θυνήστε φιλή και της των μητέρων κόλπης και βραχίωσιν επαναπάβεστε φιλή». Όπως τα μικρά παιδιά καταφεύγουν στην αγκαλιά της μητέρας, έτσι από όλο τον κόσμο καταφεύγουν και οι πιστοί στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Ή να μην θαυμάζει κανείς, αδελφοί μου, την καταπληκτική εξάπλωση της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας εις όλων των κόσμων και να μην συγκινείται βλέποντας εις τους κόλπους της Εκκλησίας τέκνα από κάθε σημείο της γης. Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι απλωμένο εις όλη τη γη. Στην Κορέα, στις Ινδίες, στην Ινδονησία, στις Φιλίες, στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, στην Αϊτή, στην Κούβα, στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στο Ελ Σαλβαδόρ, στην Κωνσταρίκα, στην Τζαμάικα, στην Καράγουα, στον Ισημερινό, στην Κανάγκα, στην Κινσάσα, στη Λουμούμπαση, στο Κολουέζι, στο Καμερούν, στην Καμπάλα, στη Ζιμπάμπουη, στην Κένια. Παντού το Ευαγγέλιο διαδίδεται. Όλα αυτά τα διασκορπισμένα τέκνα η Εκκλησία τα συγκεντρώνει και τα κρατεί ενωμένα. Ως τέκνα της Εκκλησίας έχουν την ίδια πίστη και ζουν την ίδια ζωή όπου και αν βρίσκονται. Εργάζονται δια την επέκταση της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Τα αγιασμένα τέκνα της Εκκλησίας δίδουν την μαρτυρία καθημερινώς σε όλο τον κόσμο και αν χρειαστεί είναι πρόθυμα να δώσουν την μαρτυρία και με τον υπέρ της πίστεως θάνατον. Εις τον ουρανό, αδελφοί μου,
και στην θριαμβεύουσαν εκκλησία ευρίσκεται το πλήθος των εκλεκτών τέκνων της εκκλησίας. Άγιοι, μάρτυρες, Απόστολοι, Θεοφόροι, Πατέρες, Όσιοι και Δίκοι. Εις την γην οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι κατά των θεσπέσεων Παύλων τα άνω φρονούντες και μη τα επί της γης, αναμένουν την έξοδον και την εις ουρανούς αποκατάσταση. Όμως θα ήθελα, αδελφοί μου, να κάνω μίαν τολμηράν πτήση εις την ερμηνεία των λόγων του προφήτου Ισαΐου και να ερμηνεύσω ανεπιτυχώς βεβαίως κατά λέξην το νόημα των θεοπνεύστων λόγων του. Πολλά τα τέκνα της ερήμου. Όχι διότι αυτό είναι το νόημα, αλλά δια να πάρουμε αφορμή να προσέξουμε και μίαν άλλη σπουδαιοτάτην πλευρά του θέματός μας. Εδώ πλέον δεν θα θεωρήσουμε έρημο την πρώην στήρα την εκκλησία, αλλά την πραγματική έρημο εις την οποία απλώθηκε η εκκλησία και εγαλούχησε αμέτρητα εκλεκτά και άγια τέκνα. Τέκνον της ερήμου πρωτίστως ο πρόδρομος, αλλά και όλοι οι ασκητέ και όσοι οι οποίοι έζησαν στην έρημον με πολλήν άσκηση, νηστείαν, σκυραγωγίαν, δια να νεκρώσουν τα πάθη και να ενωθούν με τον Χριστόν. Πλήθη ασκητών και ερημητών διαμέσου των αιώνων συγκαταριθμούνται εις τα τέκνα της Εκκλησίας. Τέκνα της ερήμου, διότι έζησαν και διέπρεψαν στην έρημον, αλλά και εκλεκτά τέκνα της Εκκλησίας δια την αγιότητα και την αρετήν που απέκτησαν. Πόσα είναι άραγε αυτά τα τέκνα της ερήμου. Πράγματι, και από αυτής της πλευράς αν το πάρουμε, πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα, πολύ περισσότεροι οι ασκητέ και οι ερημίτε και οι όσοι, παρά τα τέκνα της συναγωγής της Παλιάς Διαθήκης. Όταν μελετά κανείς όλα αυτά τα τέκνα της ερήμου, της εκκλησίας, ασφαλώς αναλογίζεται και λέγει δια τον εαυτόν του: εγώ πού βρίσκομαι? Άλλα τέκνα της εκκλησίας εθυσίασαν τη ζωή τους δια την πίστην. Άλλα αγωνίστηκαν σκληρά μια ολόκληρη ζωή στην έρημο. Εγώ τι κάνω? Ω αδελφοί μου, πρέπει να αγωνιστούμε και ζωντανά τέκνα της εκκλησίας να αναδειχθούμε. Ήθε να μας αξιώσει ο Κύριος μεταξύ των ζωντανών και φωτεινών τέκνων της εκκλησίας να συναριθμηθούμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε ο ιερεύς πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου. Ο Κύριος μαζί μας.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Ορθόδοξη Μαρτυρία και Ζωή, μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων, με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και θα συνεχίσουμε στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε να μελετάμε από την αρχή, ένα θέμα σπουδαιότατο, ποια είναι δηλαδή η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Μερικές από τις προηγούμενες εκπομπές μας ήταν σε επανάληψη, γιατί θελήσαμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία φίλων ακροατών που το είχαν ζητήσει. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους σας, όλους τους ακροατές, για το ενδιαφέρον και για την μεγάλη σημασία που δείχνουν για την εκπομπή μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το κύριο θέμα που για την ώρα μας απασχολεί είναι ένα πολύ σπουδαιότατο θέμα και ερώτημα, του τι είναι δηλαδή για τον χριστιανό αλήθεια και πού αυτή η αλήθεια διαφυλάσσεται. Έτσι οδηγηθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στο θέμα της αληθινής Εκκλησίας, η οποία είναι σύμφωνα με την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Αυτό το βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 15. Αυτόν τον αδιαφυσβήτητο φύλακα της αλήθειας ταυτίσαμε με την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού και κάθε άλλη ομάδα, έστω και αν ονομάζεται Εκκλησία, και υπάρχουν πολλές ομάδες σήμερα οι οποίες διεκδικούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας και ονομάζονται Εκκλησίες, οποιαδήποτε λοιπόν άλλη ομάδα, ομάδα όμως η οποία παρεκκλίνει από την αλήθεια που διεφύλαξε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας επί 2.000 χρόνια τώρα, ή την αλλοιώνει αυτή την αλήθεια, αυτή την ομάδα την ονομάσαμε αίρεση. Το θέμα αυτό είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της πίστεώς μας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε προβάλλοντας και άλλες πτυχές του. Θα επισημάνουμε ακόμη και άλλες αιρετικές ομάδες που διεκδικούν για τον εαυτό τους τον τίτλο της Εκκλησίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή αλλιώς γνωστοί ως χιλιαστές. Όμως θέλουμε προηγουμένως να δώσουμε μερικές απαντήσεις σε ακροατές μας που διαφωνούν ή αντιτίθενται στις θέσεις μας. Και πρωτίστως αναφερόμαστε στους πλανεμένους αδελφούς μας, τους πεντηκοστιανούς. Διεμαρτυρήθησαν για τη θέση την οποία υποστηρίζομαι, δηλαδή γιατί αμφισβητήσαμε κάθετα ότι δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να ονομάζονται Εκκλησία του Χριστού. Απορούμε όμως πώς είναι δυνατόν μια ομάδα όπως είναι οι πεντηκοστιανοί, που πιστεύει και διδάσκει τόσο διαφορετικά πράγματα και διδασκαλίες από την Εκκλησία του Χριστού, όχι μονάχα την αρχαίγονη αλλά και την Εκκλησία των 2.000 χρόνων της ιστορίας της, αυτή η ομάδα να τολμά να υποστηρίζει ότι είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και έπειτα εμείς δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να παρουσιάσουμε και ψευδοπροφητείες της δήθεν Εκκλησίας αυτής. Δεν αδικούμε λοιπόν κανένα μιλώντας για αίρεση. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Η αλήθεια είναι μία. Η πίστης είναι μία. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε στην επιστολή του Ιούδα, στίχος 3, η πίστης είναι άπαξ παραδοθήσα της Αγίης. Δηλαδή, μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους, στην Εκκλησία, και δεν αλλάσει πλέον. Ούτε προστίθεται κάτι σε αυτήν. Σε τίποτε λοιπόν και ποτέ δεν αλλάσει η πίστης, δεν αλλάσει η αλήθεια, όπως ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος σύμφωνα και πάλι προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13:8, ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας.

Από την άλλη πλευρά είχαμε τις διαμαρτυρίες των αδελφών μας, των παλαιοημερολογητών. Διαμαρτυρήθησαν αρκετοί από αυτούς γιατί και στο θέμα αυτό, χωρίς πάθος και προκατάληψη, είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από τις δύο εκπομπές που αφιερώσαμε στο θέμα αυτό και από τις επαναλήψεις τους, τις οποίες κάναμε σύμφωνα με επιθυμία ακροατών, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η ουσία του θέματος δεν βρίσκεται και δεν μπορεί να βρίσκεται στη διαφορά των 13 ημερών. Ούτε το σημερινό ημερολόγιο είχε η Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή αυτό το ημερολόγιο το οποίο εμείς έχουμε σήμερα δεν υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία του Χριστού, στην αρχαίγονη Εκκλησία, ούτε η διόρθωση του επιστημονικού λάθους η οποία έγινε το 1924 είναι απόρριψη της παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας. Μας έστειλαν μάλιστα και σχετικά βιβλία για να μας πείσουν ότι κάνουμε λάθος και μάλιστα μερικοί χρησιμοποιούν βαριές λέξεις, ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τους αληθινούς χριστιανούς. Η κυρία Μαρία από τον Κολωνό και η κυρία Βασιλική από το Θησίο ρωτούν ποιοι αποσχίστηκαν από την Εκκλησία το 1924 και εννοούν βεβαίως ότι αποσχίστηκαν όσοι ακολούθησαν την διόρθωση του ημερολογίου. Αγαπητές μου κυρίες, οι νεοημερολογίτες όπως μας αποκαλείτε δεν αποσχιστήκαμε από την Εκκλησία γιατί αποτελούμε την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία των 20 αιώνων, η οποία κρατάει και τηρεί την παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων και πιστεύει και ζει όπως εκείνη. Αυτή η Εκκλησία είναι ο φύλακας της αλήθειας και ο ταμιούχος της χάριτος του Χριστού. Η διόρθωση του εσφαλμένου ημερολογίου κατά 13 ημέρες το 1924 δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη πίστη, με τη λατρεία και με την παράδοση της Εκκλησίας. Όποιος λοιπόν διαφωνούσε τότε με την απόφαση της Εκκλησίας για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν υπήκουσε στην απόφαση αυτή της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν αποσχίστηκε από την Εκκλησία. Τώρα όλα τα άλλα για συνεορτασμούς του Πάσχα με τον Πάπα και για συμπροσευχές με αιρετικούς που μας γράφουν και λένε, αυτά είναι αστεία πράγματα να τα κουβεντιάζουμε. Στον κύριο Δημήτρη από το κέντρο της Αθήνας και σε έναν άλλον ανώνυμο ακροατή που αναφέρονται σε φαινόμενα και δήθεν σημεία και εορτές και περιόδους νηστείας και τα λοιπά, καθώς και στον κύριο Ιωάννη από τη Σαλαμίνα, νομίζω ότι οι απαντήσεις μας βγαίνουν μέσα από τις εκπομπές μας. Ας τις ξανακούσουν εάν θέλουν. Τέλος, ευχαριστώ την κυρία Ιορδάνου από την Καλλιθέα για τα καλά της λόγια.

Σαν απάντηση δική μας σε όλους αυτούς τους συμπαθείς αδελφούς παλαιοημερολογίτες, επαναλαμβάνουμε όσα είπαμε κατακλείοντας τη δεύτερη εκπομπή μας για το παλαιό λεγόμενο ημερολόγιο. Είχαμε πει τότε και τα επαναλαμβάνουμε. Και μάλιστα τα είχαμε χαρακτηρίσει ως λίγα σχόλια επί της ουσίας του θέματος. Πρώτον, οι 13 ημέρες της διαφοράς μας με τους παλαιοημερολογίτες δεν είναι θέμα δογματικό, δηλαδή θέμα πίστεως ή θέμα κανονικό. Είναι θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης της αστρονομίας και έχει σχέση με το ηλιακό έτος. Έτσι, η διόρθωση μας έφερε πλησιέστερα στην ακρίβεια του χρόνου. Δεύτερον, το να αλλάξει η Εκκλησία και να μεταφέρει χρονολογικά τις μέρες και τις εορτές δεν είναι ξένο προς την παράδοσή της. Τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, μέχρι το 336 μετά Χριστόν εορτάζονταν μαζί με τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Το 336, ξεκινώντας από την Ρώμη, η εορτή των Χριστουγέννων μεταφέρθηκε στις 25 Δεκεμβρίου. Κανείς δεν είπε τότε ότι η Εκκλησία έσφαλε ή αυθαιρέτησε. Κανείς δεν αποσχίστηκε. Μήπως άλλωστε είναι βέβαιο ότι ο Κύριος, ο Σωτήρας μας, γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου πριν 2000 και κάτι χρόνια? Ασφαλώς όχι. Ούτε για τις 25 Δεκεμβρίου είμαστε βέβαιοι, ούτε και για, για τα 2001 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού είμαστε βέβαιοι, δηλαδή αν πράγματι είναι τόσα ή περισσότερα. Για μας όμως δεν έχει σημασία το ποια ακριβώς ημέρα και ποιο έτος γεννήθηκε ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, αλλά ότι γεννήθηκε διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν συμπεριέλαβαν στο σύμβολο της πίστεως την ημερομηνία γεννήσεως του Χριστού. Ή μήπως εορτές των Αγίων, όπως η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 11 Νοεμβρίου, στις 13 Νοεμβρίου, δεν έχει μετατεθεί από τις 14 Σεπτεμβρίου? Εξάλλου οι μεγάλες ακίνητες δεσποτικές εορτές της περιτομής των Θεοφανίων, της Υπαπαντής, του Ευαγγελισμού, της Μεταμορφώσεως δεν καθορίστηκαν από την Εκκλησία παρά συμβατικά, χωρίς να συμπίπτουν χρονολογικά με τις δικές μας σημερινές χρονολογίες. Και τρίτον, το σχίσμα είναι βαριά αμαρτία, αδελφοί μου, γιατί διασπά, διαιρεί, πληγώνει, τραυματίζει το ένα σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Μπροστά στην ενότητα της Εκκλησίας, στην ομολογουμένη ιδιότητά της ως μίας Αγίας και Καθολικής, δεν χωρούν συζητήσεις για 13 ημέρες μπρος ή πίσω. Δεν θα μας κρίνει ο Κύριος από το τι μέρα ή ώρα έδειχναν

ορθόδοξες εκκλησίες. Το Πνεύμα το Άγιον που συνέχει και συγκροτεί την Εκκλησία ενεργεί πάντοτε ενωτικά και όχι διασπαστικά. Όσοι λοιπόν το πιστεύουν, το προσκυνούν και το επικαλούνται το Πνεύμα το Άγιον, οφείλουν να επιδιώκουν την ενότητα της Εκκλησίας και όχι το σχίσμα και την διαίρεση. Μια άλλη ερώτηση έρχεται από την κυρία Πέρσα Σίμου από την Μυτιλίνη και ερωτάει για την εφημερίδα «Η Έσχατη Σάλπιγγα Ευαγγέλιο Φως». Κυρία Πέρσα, η εφημερίδα αυτή δεν είναι εφημερίδα ορθόδοξη. Εκδίδεται από την ΕΚΠΑ, αυτά είναι τα αρχικά, της ομάδας που ονομάζεται «Ελληνική Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης» του κυρίου Γεωργίου Καταρτζή και εκδίδει και την εφημερίδα «Οι Νικητές». Είναι μια ομάδα υπερδογματική και αδογμάτιστη, όπως λέγονται αυτές οι ομάδες, με χιλιαστικές τάσεις. Και τις λέμε αδογμάτιστες διότι διακηρύσουν ότι δεν ανήκουν σε κανένα δόγμα και δέχονται ό,τι είναι κοινό σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες. Στην πραγματικότητα όμως έχουν προτεσταντικό χαρακτήρα και είναι ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Εδώ όμως θα σταματήσουμε να απαντούμε στις ερωτήσεις των αγαπητών ακροατών για να επανέλθουμε στη συνέχεια του κυρίως θέματος που μας απασχολεί, δηλαδή περί της αληθινής Εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μόνον οι διάφοροι διηρημένοι πεντηκοστιανοί και οι λοιποί προτεστάντες που διεκδικούν τον τίτλο της Εκκλησίας. Είναι και μια άλλη ομάδα ή οργάνωση, οι γνωστοί μας χιλιαστές ή οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και αυτοί διακηρύσουν ότι αποτελούν εκκλησία. Εδώ όμως βρισκόμαστε σε μία άλλη, χειρότερη και πρωτοφανή διαστρέβλωση. Και καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία Σκοπιά, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, διακηρύττει μεν ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, όμως διδάσκει ότι αυτή την Εκκλησία δεν την αποτελούν όλοι οι οπαδοί της, δηλαδή όλοι οι χιλιαστές, αλλά μόνον ένας μικρός αριθμός από αυτούς. Μόνον 144.000. Οι υπόλοιποι μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, αυτοί δεν αποτελούν την Εκκλησία, αλλά αποτελούν τον λεγόμενο πολύ όχλο, ο οποίος δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, ούτε καν τέκνα του Θεού, αλλά τι είναι, σε εισαγωγικά βάζω αυτή τη λέξη και όποιος την αμφισβητεί να ερωτήσει να του πούμε τις παραπομπές, όλοι λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά είναι εγγόνια του Θεού και τέκνα της οργανώσεως. Μόνον οι 144.000 είναι τα τέκνα του Θεού, αυτοί αποτελούν την Εκκλησία, αυτοί είναι το μικρόν πίμνιον όπως τους ονομάζουν, αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί είναι αδελφοί του Ιησού και μόνοι κληρονόμοι της Ουρανίου Βασιλείας. Αυτοί αποτελούν το κανάλι του Θεού και τον αγωγό της αλήθειας που έρχεται στους ανθρώπους. Αυτοί είναι ο λεγόμενος φρόνιμος δούλος ή το κυβερνόν σώμα. Αυτοί λοιπόν μόνον οι 144.000 είναι η Εκκλησία του Χριστού. Μα θα μου πείτε, αυτά είναι παράλογα και αντιγραφικά πράγματα και ακούσματα. Είναι αντιγραφικές διδασκαλίες. Και όμως, αδελφοί μου, αυτό το παράδειγμα του παραλόγου είναι ένα ελάχιστο μόνον δείγμα από το πλήθος των αντιγραφικών παραλόγων κακοδιδασκαλιών της εταιρείας αυτής που θέλει να ονομάζεται τελευταία και ως Εκκλησία του Χριστού ή ως Εκκλησία των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά Ελλάδος. Μάλιστα, κατάφερε να ξεγελάσει και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και να λάβει άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου με αυτή την ονομασία. Εφαρμόζεται δηλαδή και στην περίπτωση αυτή το συνήθως λεγόμενο ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Έτσι
μας βγήκαν και οι μάρτυρες

του Ιεχωβά χριστιανοί και μάλιστα με εκκλησία. Αν μας απαντήσουν οι ίδιοι, αλλά και οι δικοί μας αναρμόδιοι αρμόδιοι, σε ποιο άλλο μέρος κράτος του κόσμου οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν ευκτηρίους οίκους με τον τίτλο εκκλησία, και σε ποιο μέρος του κόσμου αυτοαποκαλούνται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά? Αλλά γιατί να μας φαίνονται παράξενα όλα αυτά, αδελφοί μου? Εδώ βουδιστής Λάμα, παίρνοντας άδεια ευκτηρίου οίκου στο κέντρο της Αθήνας, εδήλωσε στην αίτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ποιμένας αντί Λάμα, και το Υπουργείο έτσι τον δέχτηκε. Εδώ όμως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας στο ίδιο θέμα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλους εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα, και εύχομαι ο Κύριος να ευλογεί όλους μας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 3 Φεβρουαρίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου και Άννης της Προφήτηδος. Σιμεών και Άννα, δύο πρόσωπα που συνδέονται με το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου και αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κατά την εορτήν αυτήν. Δύο μεγάλες μορφές που διδάσκουν διαμέσου των αιώνων. Ο προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτης Άννα, ένας ήλιος πνευματικός και μια σελήνη πνευματική με κέντρο πνευματικών των ήλιων της δικαιοσύνης των Χριστών. Έτσι τους παρουσιάζει ο υμνοδός της Εκκλησίας μας που λέγει «Φωτίζουσιν φέγγι νοητό, ως ήλιος και σελήνη την Ιφίλιον, Άννα ισόφρον και προφήτης, ο πρέσβης Σιμεών δε ο ένδοξος, διόν ημάς φιλάνθρωπε Κύριε, αμαρτημάτος σκότους λύτρωσε». Τα δύο αυτά πρόσωπα μας καλούν οι ιεροί υμνογράφοι να τιμήσουμε. Υμνήσουμε σήμερον πνευματικώς χορεύοντες, πάντες Σιμεών των Θεοδόχων και συνεκείνω Άννα τη Σόφρονα, προφήτας υπάρχοντας Θεού, τούτον κατηδόντασται διημάς νηπιάσαντα. Είχαν και οι δυο το προφητικό χάρισμα, η Άννα η Θεόπνευστος και Σιμεών ο Τρισόλβιος, προφητεία λαμπόμενη, ενόμοτε άμεπτη αποδεδειγμένη. Λένε ακόμα οι υμνογράφοι ότι ο Σιμεών ήταν νεάζον το πνεύματι, προβεβικός δε σώματι. Υπερακμάσα στο γύρα, τη δε πίστη ενέαζεν, γέροντας όσον αφορά το σώμα, νέος όμως τη ψυχή και το πνεύμα. Πράγματι, σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν μέσα σε ένα γεροντικό σώμα νεανική ψυχή, που έχουν οράματα και ιδανικά, και το αντίθετο. Σχολιάζοντας ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας το βιβλίο του «Πνευματική Αντίλαλη, την πραγματικότητα αυτήν», γράφει «Κανείς δεν γερνά απλά γιατί περνούν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γερνά μόνον όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα, η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει τη ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρόνων, είσαι νέος όσον και η πίστη σου, είσαι γέρος όσον και η αφιβολία σου, είσαι νέος όσον και η ελπίδα σου, είσαι γέρος όσον και η απελπισία σου. Όσον η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσον είσαι νέος». Και κάποιος άλλος στοχαστής συμβουλεύει «Για τις ρητίδες που άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπό σου, μην ανησυχείς, σιγουρέψου μονάχα πως ο χαρακτήρας σου μένει αρητίδωτος». Από τεύχος του περιοδικού ζωής σας μεταφέρω τα πιο κάτω σχετικά με το θέμα. Η αγάπη, η καλοσύνη, η στοργή, το ενδιαφέρον για τους άλλους δεν έχουν ηλικία. Και αυτό μετράει πιο πολύ στη ζωή. Και αυτό δίνει ζωή, δίδει νόημα στη ζωή. Δεν γίνεται κανείς γέρος απλά και μόνο γιατί γέρασε. Γερνάει από τη στιγμή που θα γεράσουν τα ιδανικά του, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του για τους άλλους. Από τη στιγμή που οι φόβοι του, οι αγωνίες του θα πάρουν τη θέση των οραματισμών του. Διαφορετικά η ακτινοβολία του εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Τίποτα δεν είναι αυστηρά καθορισμένον. Υπάρχουν νέοι που έχουν γεράσει πριν της ώρας τους και γέροντες που παραμένουν νέοι στο φρόνημα παρά την ηλικία τους. Το παν εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή και προπαντός από την πνευματική τους ζωή. Δεν υπολογίζεται με τις ρητίδες ή με τη φυσική αντοχή. Το άνοιγμα του πνεύματος, το πλάτεμα της αγάπης, η απλόχερη προσφορά, η νεότητα της καρδιάς, όλα αυτά μετράνε περισσότερον στον καθορισμό της ηλικίας.
Γι' αυτό είναι λάθος να συχαίωμε το προχώρημα της ηλικίας με την παρακμή της ζωής, την ποσότητα με την ποιότητα. Ασφαλώς υπάρχει το ρολόι που μετράει το χρόνο, αλλά υπάρχει και το χρονόμετρο της ψυχής που χτυπάει στους παλμούς της αγάπης και συντονίζεται από τους χτύπους της στοργικής καρδιάς. Έτσι και αν ο έξω άνθρωπος, το σώμα μας, φθείρεται, ο έσω όμως άνθρωπος, η ψυχή ανακαινίζεται και ξανανιώνει ημέρα με την ημέρα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τι και αν το πρόσωπο ρητιδώνεται, αρκεί η καρδιά να μην έχει ρητίδες. Να γιατί είπαμε πως δεν γερνάει κανείς μόνον από τα χρόνια. Γερνάει πιο πολύ όταν αρχίζει να κλίνεται στον εαυτόν του. Κάθε φορά που διαγράφεις τους ανοιχτούς ορίζοντες και κοιτάζει μόνον προς τα πίσω, αντίθετα ανακαινίζεται κάθε φορά που κοιτάζει εμπρός, που προεκτείνει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Γίνεται νέος κάθε φορά που πλαταίνει την καρδιά του για να χωράει όλους τους ανθρώπους. Κάθε φορά που προσφέρει και δέχεται αγάπη. Κάθε φορά που συγκινείται από τα δώρα του Θεού, που θαυμάζει τις ομορφιές της φυσικής και της πνευματικής δημιουργίας. Έτσι γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεί ότι τα γυρατιά δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, μια δημιουργική προετοιμασία για μια άλλη ζωή χωρίς τέλος, αιώνιαν.

Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, προβάλλει τα δύο αυτά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την υπαπαντήν του Κυρίου, το δίκαιο Σιμεών και τη σόφρονα Άννα, ως πρότυπα θεοφιλών γυρατιών. Τα δύο αυτά πρόσωπα μας δίνουν την αφορμή να ασχοληθούμε με τα γυρατιά, με την τρίτη ηλικία, όπως τελευταία γίνεται λόγος. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να έχουμε όσοι βρισκόμαστε στην ηλικία αυτήν υπόψη μας κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε θετικά τα διάφορα προβλήματα που συνοδεύουν την ηλικία αυτήν. Αλλά και όσοι βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες πρέπει να τα έχουν υπόψη τους, γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσουν και αυτοί. Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα'ρθεις, έλεγε ένας γέροντας σε κάποιον νεότερον. Είναι ευχή και όχι κατάρα να πούμε σε κάποιον να γυράσει. Να έχουν λοιπόν υπόψη τους όσοι βαδίζουν προς το γύρας ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα, ότι πρέπει να προετοιμάζονται, γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος το πώς θα ζήσουμε στα γεράματα εξαρτάται από το πώς ζούμε στα νιάτα μας. Πρέπει να είσαι σοβαρός στα νιάτα σου για να είσαι χαρούμενος στα γεράματά σου, έλεγε κάποιος σοφός. Συχνά ακούμε άτομα να λένε ότι φυλάγουν χρήματα για τα γεράματά τους, για τα στερνά τους. Η προετοιμασία όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στον οικονομικό υλικό τομέα. Πρέπει να προχωρήσει και στον πνευματικό. Ο πιστός άνθρωπος με εμπιστοσύνη στο Θεό πρέπει να προσπαθεί να αποταμιεύει στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής του την αρετήν, την πίστην, την ελπίδαν, την αγάπην και την υπομονήν. Όλα αυτά τα πνευματικά αποθέματα θα είναι στήριγμα στα γυράματα. Να αποταμιεύει ακόμη και γνώσεις πνευματικές, γιατί οι αισθήσεις μπορεί να μην το βοηθήσουν στα γεράματα που ίσως δεν θα μπορεί να διαβάζει ή να μην ακούει καλά. Έτσι, αν προετοιμαστεί κατάλληλα ο νέος, γράφει η μοναχή Θέκλα, όταν διαφθάσει ο χειμώνας και τα λευκά μαλλιά στεφανώσουν το ρητιδιασμένο πρόσωπο και αρχίσουν οι πόνοι και τα διάφορα προβλήματα της υγείας και πιθανόν και κάποια εγκατάλειψη, τότε θα έχει μάθει να αφήνεται στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα και με τη χάρη της υπομονής θα ξέρει να σηκώσει το σταυρόν του γυρασμένου και παθιασμένου πια οργανισμού. Θα έχει τότε μέσα στη ψυχή του τα αποθέματα από τον αγώναν και την προσπάθεια της νιώτης που θα τον ισορροπούν στις δύσκολες στιγμές. Η ανυπομονησία, η ταραχή, η κακή διάθεση, η απαιτητικότητα, η δυστροπία, τα ανώφελα παράπονα, η συνεχής αναδίπλωση στον εαυτόν του που θα τον εμποδίζει να κατανοεί τα προβλήματα των άλλων θα έχουν εκλείψει ή τουλάχιστον θα έχουν κατά πολύ ελαττωθεί. Θα έχει μάθει ήδη να συγχωρεί και τον αδελφόν του που του έφταιξε, γιατί θα νιώθει πως και ο ίδιος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του. Και ίσως να είναι στραμμένος εξ ολοκλήρου προς τα προβλήματα των άλλων και να προσεύχεται θερμά για την επίλυσή τους, ξεχνώντας τα δικά του. Έτσι μοναξά δεν θα το θλίβει, εφόσον θα ζει μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ως μέλος του σώματος του Χριστού. Αντίθετα θα του δίνει τη δυνατότητα του πιο στενού συνδέσμου με τον Κύριον και με τους αδελφούς του, καθώς διαρκώς θα μεταμορφώνεται σε καινή χτίση στον νέον εν Χριστώ άνθρωπον. Στραμμένος προς την αιωνιότητα θα ζει με την προσμονή της μεγάλης συνάντησης προκειμένου να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος.

Κυρίως πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για τον ερχομόν των γυρατιών, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τα συνοδεύουν με την προσευχή. Υποδείγματα τέτοιων προσευχών υπάρχουν πολλά στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στους ψαλμούς. Σας μεταφέρω μερικά. Πρώτον, στο ψαλμό 101, στίχος 29, προσεύχεται ο Δαβίδ και λέει «Μη αναγάγισμεν ημίση ημερών μου», δηλαδή «Μη με πάρεις Κύριε πρόωρα από τη ζωή αυτήν, παράτηνε τα χρόνια μου, άφησε με να ζήσω όσον το δυνατόν περισσότερον». Ο πόθος για τη ζωή είναι μέσα μας εύφυτος. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά και τώρα, μετά την αμαρτία, μόνον το σώμα να αποθνίσκει για να αναστηθεί και πάλιν κατά τη Δευτέρα παρουσία. Παρόλα τα αυτά όμως, και ο πρόσκαιρος έστω χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ανεπιθύμητος. «Είναι εγκείς έλθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνίσκην», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς έχουμε παραδείγματα στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική ιστορία ανθρώπων που προτιμούσαν τον θάνατο? Παραδείγματος χάριν, ο Σιμεών έλεγε «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Ο Απόστολος Παύλος «Εμείδε το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Μόδεστον που τον απειλούσε με θάνατον «Ο θάνατος δεν με φοβίζει, γιατί θα με ενώσει πιο γρήγορα με το Θεό». «Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου». Δεν απαγορεύεται λοιπόν να χρησιμοποιούμε και εμείς στην προσευχή μας τη δέηση του ψαλμωδού. Φτάνει τα χρόνια αυτά που ζητούμε από το Θεό να μας χαρίσει, να τα χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε σωστά όπως ο Θεός θέλει. Για να αποταμιεύσουμε αγαθά πνευματικά, για να οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της ουράνιας μακαριότητας και ευδαιμονίας. Να μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ω εάν σπείρει ο άνθρωπος τον κόσμον αυτών των πρόσκαιρων, τούτο θερήσει στην αιώνια ζωή». Να μην ζητούμε παράταση των χρόνων της ζωής μας για απόλαυση υλικών αγαθών ή για να μαρτάνουμε, αλλά παράταση των χρόνων της ζωής μας για πραγματοποίηση της σωτηρίας μας. «Είναι αμαρτία, πάτερ μου, που επιθυμώ το θάνατον», ρώτησαν τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ Γιαννακόπουλον, μια φτωχή και άρρωστη γριά. «Αν επιθυμείς να πεθάνεις», της απάντησεν, «για να απαλλαγείς από τα βάσανα, βέβαια είναι αμαρτία, γιατί είναι σαν να γονγκίζεις κατά του Θεού που επιτρέπει τα βάσανά σου. Αν όμως επιθυμείς να πεθάνεις για να μην αμαρτάνεις και λυπείς το Θεό με τις αμαρτίες σου, αυτό δεν είναι καθόλου αμαρτία. Αν πάλι επιθυμείς να πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις το χωρισμό σου από το Θεό και θέλεις να μεταβείς το συντομότερο κοντά του, τότε η επιθυμία σου αυτή είναι τρισευλογημένη». Δεύτερον παράδειγμα, από το ψαλμό του Δαβίδ 70. «Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με». Δηλαδή, «Μη με απορρίψεις, Κύριε, στα γυρατιά μου, όταν θα λιγοστέψουν οι δυνάμεις μου και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις». Και συνεχίζει ο Δαβίδ στον ίδιο ψαλμό στους στίχους 18 και 19.
και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ το βραχείον άσου τη γενναία πάση τη επερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Δηλαδή και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μη με εγκαταλείπεις, αλλά διατήρησε με στη ζωή, με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω σε όλην την επερχομένη γενεάν τα θαυμάσια έργα του βραχίωνά σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσο ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου, ο Θεέ μου. Φτάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα επίησες σε μένα τον ταπεινό σου δούλον. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιός σου? Οι τρεις αυτοί στίχοι του 70ου ψαλμού αποτελούν μια προσευχή του Δαβίδ προς τον Θεό. Ζητά από τον Θεό κατά τα δύσκολα χρόνια των γυρατιών να μην τον εγκαταλείψει, με σκοπό να αναγγείλει στις νέες γενιές τα μεγαλεία του Θεού. Ζητά δηλαδή να κυριαρχούν στην καρδιά του συναισθήματα ευλάβειας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ώστε στα γεράματά του να είναι κήρυκα στο θαυμασίον του Θεού. Με τη μεγάλη θρησκευτική μπήραν του να καθοδηγεί τους νεότερους να γνωρίσουν τον Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του. Οι στίχοι αυτοί καθορίζουν και τα δικά μας καθήκοντα κατά τη γεροντική ηλικία. Η γεροντική ηλικία δεν είναι ηλικία παροπλισμού. Έχουν οι γέροντες ιερών και υπέροχων έργων να εργάζονται. Να συμβουλεύουν με στοργήν τη νέα γενιά, ιδιαίτερα στον οικογενειακό τους κύκλο. Να δίνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους τη μαρτυρία για το Θεό. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές συνθήκες αναγκάζουν τους γονείς να βρίσκονται για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, οι γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να κουράζονται φροντίζοντας τα εγγόνια τους. Το έργο όμως που επιτελούν είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα φροντίζουν και πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και την ανατροφή των εγγονιών τους. Αν τους μιλούν για το Θεό, αν ρίχνουν μέσα στις απαλές καρδιές των μικρών το σπόρο της πίστης. Να λένε και να επαναλαμβάνουν πως ο Θεός τους εφύλαξε σε δύσκολες ώρες, πως τους επροστάτευσε από κινδύνους, από αρρώσκες κτλ. Οι πιστοί γέροντες έχουν πολλά ατομικά, οικογενειακά και εθνικά γεγονότα να διηγούνται, όχι βέβαια για να προβάλλουν τον εαυτόν τους, αλλά για να δοξάσουν τον Θεό. Με θερμότητα και πειθό να μιλούν για την ψυχική ειρήνη που εκέρδισαν, την Αγία Χαρά που αισθάνθησαν από τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας. Αν διακρίνουν τους γέροντες, οι αρετές που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι, σεμνούς, σόφρονας, υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Έξι αδελφές αρετές, σωστή πρικοδότηση. Αυτές είναι που μπορούν να κάνουν τους ηλικιωμένους χρήσιμους και ωφέλιμους μέσα στην οικογένεια των παιδιών τους. Σπουδαίο λοιπόν και σημαντικό έργο να επιτελέσουν οι γέροντες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας ομολογούν με ευγνωμοσύνη για τον ευσεβή παππούν τους, για την Αγία Γιαγιάν τους όπως την χαρακτηρίζουν, που τους διηγούνταν από τη ζωή τους θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Έχουμε ακόμη παραδείγματα ανθρώπων που κυριευμένοι από διάφορα πάθη
μετανόησαν γιατί κρατούσαν στη μνήμη τους τα λόγια ευσεβών και θεοφοβούμενων προγόνων τους. Για τον λόγον αυτών οι γέροντες δεν πρέπει να κυριεύονται από αίσθημα μειονεξίας ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν. Να έχουν τη συνέστηση ότι είναι χρήσιμοι, ότι ο Θεός τους κρατά στη ζωή για να εργάζονται για τη δική τους σωτηρία αλλά και για τη βοήθεια των άλλων, το γύρω τους.

Συνεχίζομαι με μερικές ακόμα προσευχές για το γύρας. Πρώτη. Στη λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου παρακαλούμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έλεγε στην προσευχή του «Θεέ μου, σύ που όταν ήρθεν το πλήρωμα του χρόνου ήρθες στη γη μας για να μας σώσεις, Θεέ μου, σύ που έδιωξες τον Αδάμ από τον παράδεισο των δειλινών και που το ξανάβαλες στην κληρονομία του πάλιν των δειλινών με τη σταύρωσή σου, σπλαχνίσουμε τώρα που και για μένα πλησιάζει το δειλινόν της ζωής και που η νύχτα του τάφου ευρίσκεται μπροστά μου». Ένας άλλος γέροντας έλεγε προσευχόμενος «Κύριε, σύ γνωρίζεις ότι προχωρώ πλέον στο γύρας. Βοήθησέ με να αντιληφθώ κι εγώ αυτήν την πραγματικότητα ώστε να μην γίνομαι βάρος τους γύρω μου. Απάλλαξέ με από το να επιμένω στις ιδέες μου με πείσμα γεροντικών. Δεν ζητώ να βελτιώσεις τη μνήμη μου αλλά να απαλύνεις τις κρίσεις μου για τη μνήμη των άλλων. Σφράγισε τα χείλη μου από το να κουράζω τους άλλους με βαρετές διηγήσεις από το παρελθόν μου, με λεπτομέρειες και επαναλήψεις. Δίδαξέ με τη σημασία των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Όσον ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, τόσον ο εσωτερικός ανανεώνεται. Τέλος, ενίσχυσέ με να στηρίζομαι γερά στο βραχίωνά σου έως ότου αναπαυθώ στην αγκαλιά σου. Αμήν. Από το περιοδικό «Ζωή» σας μεταφέρω την ακόλουθη σχετική προσευχή. «Κύριέ μου, Θεέ της αγάπης και της στοργής, εσύ που είσαι το διαρκές στηρίγμά μου, το λυκαυγές και το λυκόφως της ζωής μου, άκουσε την προσευχή μου. Χάρισέ μου γυρατιά ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, γαλήνια. Οι ρητήτες μου να φανερώνουν τη δική σου καλοσύνη. Η προσοχή και το ενδιαφέρον μου να είναι περισσότερο στραμμένα στην ευτυχία των άλλων. Να μπορώ να χαίρομαι το τραγούδι των παιδιών, τις γύρω μου ομορφιές. Φύλαξε με Κύριε από τα γυρατιά που αναδιπλώνονται αδιάκοπα στον εαυτόν τους και στα ανώφελα παράπονα. Από τα γυρατιά που επανέρχονται αδιάκοπα στα λάθη του παρελθόντος τα οποία η αγάπη σου έχει ήδη διαγράψει. Από τα γυρατιά τα απαιτητικά, τα εριστικά, τα δίστροπα που δεν γνωρίζουν να γεύονται τις χαρές της κάθε στιγμής. Φύλαξέ με από την ανυπομονησία, την ταραχήν, την κακή διάθεση. Και αν η αμφιβολία με επισκέπτεται, φώτισε εσύ τον νου και την καρδιά μου για να την αντιμετωπίζω με τη δική σου πίστη. Αν το πλησίασμα του θανάτου μου προκαλεί αγωνία, εσύ ειρήνευσε την ψυχή μου. Αν η αρρώστια δοκιμάσει το σώμα μου, εσύ ενίσχυσέ με. Αν η μοναξιά θλίβει την καρδιά μου, η δική σου επίσκεψη ας με παρηγορεί. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με. Μη με εγκαταλείπεις Κύριε εις τα βαθιά μου γερατιά. Βοήθησέ με να καταλάβω ότι γύρα στήμιον δεν είναι το πολυχρόνιον, αλλά ο ακυλίδωτος βίος. Δέξου Κύριε το υπόλοιπον της ζωής μου, μεταμορφώνοντας το σε ύμνον αγάπης και ταπεινής προσευχής. Και μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, κάνε η ελπίδα της Αναστάσεως να πλημμυρίζει την ύπαρξή μου, που σύ δημιούργησες για την αιωνιότητα.

Αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας γνωρίζουμε πως είναι νόμος απαράβατος την κάθε αρχή της ζωής να τη διαδέχεται το τέλος. Την άνοιξη και το φθινόπωρο ο χειμώνας, τα νιάτα και την ωριμότητα τα γυρατιά. Και τα γυρατιά συνοδεύονται από πολλά προβλήματα. Το γύρας ουκ έρχεται μόνον, είπε ένας αρχαίος σοφός. Τη φράση αυτήν επαναλαμβάνουμε και εμείς συχνά. Με την πάροδο του χρόνου οι δυνάμεις μας εξασθενούν. Πολλοί δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Εγώ, σου λένε, που ξυπνούσα πριν να φέξει και άρχιζα δουλειά, εγώ να μην μπορώ τώρα να κάνω τίποτε, να κουράζομαι με το παραμικρόν. Έγινα άχρηστος, λένε, με στεναγμών και παράπονων. Είμαι πουλί κλεισμένο στο κλουβί. Αυτό τους δημιουργεί αίσθημα μειονεκτικότητας και επιτείνει των βιολογικών τους μαρασμών. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, προσαρμογή στη νέα μορφή ζωής. Χρειάζεται δηλαδή ο ηλικιωμένος να δει και να αντιμετωπίσει σωστά την πραγματικότητα. Κάθε προσπάθεια του γέροντος να αγνοήσει το φυσικό αυτό γεγονός της παρακμής των σωματικών του δυνάμεων είναι αποτυχεμένη. Όσον και αν το στενοχωρεί, όσον και αν μας στενοχωρεί και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, πρέπει σιγά σιγά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έτσι είναι. Δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τις δυνάμεις της νεανικής και της αντρικής ηλικίας. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τόση δουλειά όσοι κάναμε όταν είμαστε νεότεροι. Πρέπει επομένως να εξοικειωθούμε με το φυσικό και αναπόφευκτο αυτό φαινόμενο και να συμφιλειωθούμε μαζί του. Έτσι θα βρούμε την ψυχική μας ηρεμία. Να σκεφτόμαστε επίσης ότι δεν είναι όλα αρνητικά στη γεροντική ηλικία. Υπάρχει και η θετική όψη των γυρατιών και αυτήν πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ούχα πάντα το γύρα κακά πρόσεστην, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δηλαδή δεν είναι όλα κακά στα γυρατιά. Έχουν και τα καλά τους. Και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί τώρα πια ο γέροντας, γεμάτος από την πείραν της ζωής, δεν παρασύρεται από τα επιφανειακά και πρόσκαιρα. Ξέρει να διακρίνει και να προσέχει τα σπουδαία και τα ουσιώδη, εκείνα που δίνουν αξία στον άνθρωπο, εκείνα που τον αναδεικνύουν παράγονταν αξιόλογο στη ζωή, και ακόμη εκείνα που το συνδέουν με την αιωνιότητα, με τον Θεό. Αν οι γέροντες, αναφέρεται στο περιοδικό ζωή, δεν έχουν τον ίδιο εντατικό ρυθμό που είχα στα νιάτα τους, αυτό δεν σημαίνει πως τα γυρατιά είναι χωρίς αξία και αποστολή. Ο άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία και βρίσκεται. Είναι πάντα η εικόνα του ζωντανού Θεού. Η ψυχή και το πνεύμα που έχει μέσα του του δίνει τέτοια αξία ώστε δεν εξαρτάται αυτή από την κατάσταση του σώματος. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που σε έναν πολύ ασθενικό σώμα μπορεί να βρίσκεται μια πολύ εκλεκτή ψυχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει και κάτι γενικότερο. Η ψυχή κατά τη γεροντική ηλικία είναι πιο δυνατή και τότε ακμάζει και ισχυροποιείται. Ύστερα από αυτά πρέπει να αντιληφθεί ο γέροντας ότι το πεδίο δράσεως του είναι μάλλον πνευματικών παρά σωματικών. Εργασία και αποστολή του είναι να προσφέρει την πείραν του, τις γνώσεις του, τις συμβουλές του. Γιατί αν τις άλλες σωματικές δυνάμεις και ικανότητες τις μειώνει και τις αφαιρεί η πάροδος του χρόνου, χαρίζει όμως τον άνθρωπο τόσα άλλα που είναι πολύτιμα. Τα νιάτα έχουν τη δύναμη και την ομορφιά. Τα γυρατιά όμως που φωτίζονται από τη χάρη του Χριστού έχουν τη φρόνηση και τη σύνεση. Αυτά λοιπόν θα τα προσφέρει ο γέροντας. Θα τα προσφέρει έτσι όμορφα και απλά και ταπεινά. Η σεβαστή και συνετή και ήρεμη συμβουλή του
οπωσδήποτε θα φέρει καλή και ωφέλιμη επίδραση σε εκείνους που την ακούνε. Αν όχι τώρα αμέσως, ασφαλώς όμως αργότερα. Έπειτα ο χριστιανός γέροντας έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Στρέφεται στον εαυτόν του, καλλιεργεί το χαρακτήραν του, μελετά την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Προσεύχεται για τον εαυτόν του, για τα παιδιά του, τους συγγενείς, τους γνωστούς του και τόσους άλλους. Ακόμη υπάρχουν και πολλές άλλες απασχολήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει ο γέροντας. Να ασχολείται με την εξάσκηση της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Πόσοι πονεμένοι θέλουν παρηγοριά και βοήθεια, εκεί μπορεί να οδηγήσει τα γεροντικά βήματά του και μόνον η παρουσία του θα τους δώσει πολύ κουράγιο. Και αν δεν μπορεί να τους επισκεφθεί, μπορεί να τους γράψει αν ξέρει γράμματα, μπορεί να τους τηλεφωνήσει. Αυτές είναι υπηρεσίες που ίσως δεν κάνουν εντύπωση, όμως είναι σπουδαίες και αξιόλογες. Τα γερατιά δεν είναι μια ξοφλημένη ηλικία, είναι μια ηλικία γεμάτη πείραν και σοφία και μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε από αυτήν σε όποιο στάδιο της ζωής μας και αν βρισκόμαστε.

Από διάφορα τεύχη του ίδιου περιοδικού «Ζωή» σας μεταφέρω κάποια παραδείγματα γερόντων που κατάφεραν να δώσουν νόημα στα γερατιά και να γίνουν χρήσιμοι στους γύρω τους. Το πρώτο. Μια επιστολή σταλμένη από μια ηλικιωμένη κυρία έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Η κυρία αυτή που γράφει βρίσκεται συχνά στο παράθυρο του σπιτιού της και κοιτάζει τους διαβάτες που πάνε και έρχονται. Άγνωστα πρόσωπα, φορτωμένα με τις έγνοιες τους, τα βάσανά τους. Προσπαθεί με ένα θερμό βλέμμα, με ένα χαμόγελο, να τους στείλει ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το καλύτερο αύριο. Μια νότα αισιοδοξία στις μαύρες σκέψεις που πολιορκούν συχνά και πιέζουν την ψυχή. Γράφει: «Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι μόνη από τότε που πέθανε ο άντρας μου, κλεισμένη ώρες στον κόσμο των πολλών και ευχάριστων αναμνήσεων. Η ζωή μου, δόξα τω Θεώ, κύλησε καλά. Τώρα τελευταία τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ζούσα συχνά με την εντύπωση της αναμονής κάποιου που δεν ερχόταν. Τα δυο μου παιδιά παντρεμένα βρίσκονται μακριά. Κάθε πρωί κατέβαινα να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο, μήπως και βρω κάποιαν επιστολή. Μάταιος κόπος. Τίποτε άλλον από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού, του νερού ή κάποια διαφήμιση. Ήθελα πολύ να μπορώ να μιλήσω σε κάποιον, να μιλήσω και να ακούσω, να μην νιώθω άχρηστη, να βγω από τη μόνωση και την απομόνωση. Και το πέτυχα. Το μυστικό, η αγάπη. Την έστελα στους περαστικούς και τη δεχόμουν καθημερινά από το παράθυρό μου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Γέμισε η ζωή μου χαρά και ευτυχία. Δώσε αγάπη και θα βρεις την αγάπη. Η αγάπη που προσφέρεται επιστρέφει σε εκείνον που την προσφέρει πολλαπλάσια. Τώρα δεν φοβάμαι τα γυρατιά. Τα χαίρομαι, τα απολαμβάνω». Ένα δεύτερο παράδειγμα. Η κυρά Παρασκευή είναι μια μαρτυρία του πνεύματος στο γυρασμένο κόσμο μας. Δεν έχει εντυπωσιακούς τίτλους να παρουσιάσει, παρά μόνο των καθημερινών της αγώνα για να ριζώσει πιο βαθιά στην πίστη. Αν και είναι πάνω από 80 χρόνων, δεν θυμώνει ποτέ της. Και στα πιο αιχμηρά λόγια απαντά με ένα χαμόγελο που μοιάζει με την αχτίναν του ήλιου. Με ουράνια χάριν σκορπά από το θησαυρό της ψυχής της γύρω κενά και παλαιά. Παροιμίες πνευματώδεις, αλληγορίες, χαριτωμένες εικόνες και ιστορίες από την Αγία Γραφή και την καθημερινή ζωή προσφέρει σε όσους την πλησιάζουν. Μοιάζει πολύ με τις 30 φιλιές που έχει στο περιβόλι της. Όπως εκείνες το παραμικρό τίναγμα αφήνουν να πέσει μια βροχή από άσπρα και κόκκινα ροδοπέταλα, έτσι και η σεμνή γερόντισσα προσφέρει με ευγένεια και χάρη την ευωδία του Χριστού που πλημμυρίζει την καρδιά της. Τρίτον, το τρίτο παράδειγμα είναι του κυρ Νίκου. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσία στο νοσοκομείο κάποιας επαρχιακής πόλης της Ελλάδος, αφυπηρέτησε. Τις πρώτες μέρες χάρηκε αυτήν την αποδέσμευσή του από το νοσοκομείο. Απολάμβανε κάτι σαν την ελευθερία και την ξεγνιασά που αισθάνονται οι μαθητές όταν διακόπτονται τα μαθήματα. Αυτό όμως δεν βάσταξε πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να πλήττει. Τίποτα δεν μπορούσε να του γεμίσει την ψυχή. Όσον οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν, η πλήξη μεγάλωνε και η μελαγχολία τον κυρίευε. Η γυναίκα του, λίγα χρόνια νεότερη, του σύστησε να πάει στον ιερέα της ενορίας τους να κουβεντιάσει αυτό που τον βαραίνει.
Επήγε, είπεν τον πόνον του και περιέγραψεν το ψυχικό του δράμα. Ο ιερέας τον άκουσε με προσοχήν, κατάλαβεν τη βασική αιτία της ανίας του. Συζήτησαν λίγον και σε κάποια στιγμή του είπε: «Θα σε βάλω σε κάποιον κόπον, κύρ Νίκο». «Με τα χαράς, πάτερ», απάντησε. «Στην οδόν τάδε, αριθμός τάδε, είναι δύο γέροντες, αντρόγινο, άρρωστοι και οι δύο. Ο γιατρός διέταξε μια σειρά ενέσεων και τις μεν ενέσεις κάπως τις οικονόμησαν, αλλά δεν έχουν ποιος να τους τις κάμει. Αν καλέσουν γιατρών ή νοσοκόμων, πρέπει να πληρώσουν. Και αυτοί είναι πάμπτωχοι. Εσύ ήσουν νοσοκόμος και μάλιστα από τους καλούς. Παιχνιδάκι θα σου είναι οι ενέσεις. Τι λες, θα κάμεις τον κόπο να εξυπηρετήσεις τα δύο αυτά αξιοσυμπάθητα γεροντάκια?» Επήγε. Έκαμε και στους δυο από μια ένεση. Εκείνοι δεν είχαν πώς να τον ευχαριστήσουν. Πήγαν και άλλοι, και άλλη φορά, ώσπου τελείωσε η σειρά των ενέσεων. Σαν κάτι να άλλαξε μέσα του. Κάθε φορά γύριζε και πιο χαρούμενος στο σπίτι του. Αυτό ήτανε. Από τότε σημειώθηκε μια μεταβολή στον τρόπο της ζωής του και στον εσωτερικό του κόσμο. Γρήγορα διαδόθηκε στη γειτονιά και σε άλλες γειτονιές και χάρη στο ενδιαφέρον του ιερέα και σε άλλες περιοχές της πόλης ότι ο κύρ Νίκος, άριστος νοσοκόμος, κάνει δωρεάν ενέσεις σε αρρώστους κατά προτίμηση σε πτωχούς. Και οι πτωχείς του έστελναν μηνύματα. Καμιά φορά τον καλούσαν και ευκατάστατοι, γιατί είχαν εμπιστοσύνη στα χέρια του. Τους εξυπηρετούσαν όλους με προθυμίαν και χαράν. Κουραζόταν λίγον, αλλά αυτή η κούραση του έδινε ψυχική ικανοποίηση και χαράν. Πολλοί επροθυμοποιούν τον να τον πληρώσουν, αλλά αυτός δεν έπαιρνε από κανέναν τίποτα. «Εμέναν», έλεγε, «μου αρκεί η σύνταξη μου. Δόξα να έχει ο Θεός». Έλεγεν όμως σε μερικούς που είχαν τον τρόπο να του αγόραζα διάφορα οικοδομητικά βιβλία. Αυτά εκείνος τα μοίραζε σε αρρώστους και θλιμμένους για να βρίσκουν παρηγοριάν και δύναμη. Ο Νίκος έγινε και ιεραπόστολος ανάμεσα στους θλιμμένους. Χαρά του είναι η παρηγοριά τους. Αν τον είχατε δει στην περίοδο της μελαγχολίας και κατάθλιψης, δεν θα τον αναγνωρίζατε σήμερα με το λαμπρό βλέμμα και την έκφραση της χαράς στο πρόσωπο. Η ζωή του είναι πια γεμάτη από έργα αγάπης και χαράς. Από τα πράγματα έμαθε να λέει και να ξαναλέει: «Συνταξιούχοι υπάρχουν, απόμαχοι δεν πρέπει να υπάρχουν». Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά για να υπογραμμίσουμε πως κάθε ηλικιωμένος που καθοδηγείται από την αλήθεια του Χριστού μπορεί να νίκει στη χωρία των φωτισμένων γερόντων, αρκεί να είναι μεστός αγαθοσύνης και ο λόγος του να είναι ζεστός, αφυπνιστικός, οδηγητικός. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις δικές σας ευχές και προσευχές στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να προσευχόμαστε όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του βήματος του Χριστού. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η Εκκλησία μας έβαλε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου στις 23 Σεπτεμβρίου, που στα ρωμαϊκά χρόνια και μάλιστα στην Ανατολική Αυτοκρατορία ήταν η πολιτική πρωτοχρονιά. Το έτος άρχιζε τότε. Αρχικά άρχιζε στις 24 Σεπτεμβρίου, που ήταν η φθινοπορεινή ησημερία, αλλά μετά άλλαξε και πήγε 23, τώρα είναι 23 η ησημερία, αλλά τότε ήταν για άλλους λόγους, επειδή το γενέθλιο σημέρα του Οκταβιανού Κέσαρος Αυγούστου, του Αυτοκράτορος. Η Εκκλησία, όταν λειτουργήσε επί της γης, η επίγειος άκτιστος Εκκλησία, μετά την Πεντηκοστή, δεν έφερε ημερολόγια από τον ουρανό, ούτε έφτιαξε, αλλά πήρε τα υπάρχοντα σε κάθε τόπο και τα ευλόγησε και τα εξαγίασε, αφού δεν λατρεύουμε τον χρόνο αλλά τον Χριστόν. Και έβαλε λοιπόν η Εκκλησία την πρώτη μέρα του αρχαίου εκείνου πολιτικού νέου έτους τη μνήμη της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι η αρχή του Ευαγγελίου, η αρχή της ευαγγελικής ιστορίας, η αρχή της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και η εορτή τότε ήταν πολύ μεγάλη, καθώς και σήμερα, αλλά εμείς την ξέρουμε και την εκτιμάμε λιγότερο. Είναι λοιπόν η αρχαία πρωτοχρονιά της Ανατολής και μπαίνει η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, που είναι η αρχή, όπως είπαμε και λίγο πριν, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος εγένετο εν τη ερήμο βαπτίζων κατά το Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον, το οποίο αρχίζει ακριβώς έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο προφητευτής προφήτης, προφήτης Μαλαχίας και προφήτης Ισαΐας, προανήγγυλαν και προεφήτευσαν την έλευσή του. Ο ένας, ο Μαλαχίας, τον ονομάζει Άγγελο, προπροσώπου Κυρίου. Και ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας τον ονομάζει Φωνήν Βοόντος εν τη ερήμο, που είτο η φωνή του Λόγου. Ο Άγιος Ιωάννης είναι η φωνή του Λόγου, ο λίχνος του ηλίου, ο αιωσφόρος, ο αυγερινός, γιατί προανήγγειλε ο Άγιος Ιωάννης τον ερχομό του ηλίου.

του ηλίου της δικαιοσύνης, του επιφανέντος Χριστού, και είναι και περισσότερον προφήτου και παραπάνω προφήτης, γιατί συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και όπως ακούσαμε στους ύμνους, ημέν άλλοι προφήτε είδα από μακριά και με σκιές και ενίγματα προεφήτευσαν τον ερχομό του Μεσσίου. Ο Άγιος Ιωάννης και τον προεφήτευσε και τον εβάπτισε και τον εκήρυξε παρόντα λέγοντας: είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ήταν εκείνος ο οποίος συνέδεσε τον νυμφίο Χριστό, τον αθάνατο βασιλέα της δόξης, με την νύμφη Εκκλησία, με τους πρώτους μαθητάς και αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς που ήσαν οι Απόστολοι. Γι' αυτό είναι ο Άγιος Ιωάννης ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, και συνδέει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και συνδέει τον νόμο με τη χάρη, και συνδέει τους προφήτας με το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ο λαός μας, έστω και αν δεν ξέρει θεολογία και ιερά ιστορία, παρά τα αυτά λατρεύει στα κατάβαθά του τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος και μετά το μαρτυρικό του θάνατο έτρεξε χαρούμενος τον Άδη να κηρύξει και εκεί το Χριστό μας που ήλθε στη γη, και να προετοιμάσει και εκεί τις ψυχές και τις καρδιές όσων τον περίμεναν, για να τον υποδεχτούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και καθώς βλέπουμε, το έχουμε και άλλη φορά, στην εικόνα την Ορθόδοξη Αναστάσεως που είναι η Ισάδου κάθοδος, βλέπουμε πρώτον και καλύτερον με τους ενάδη τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, να δείχνει και εκεί το Χριστό που κατέβηκε με την ψυχή και τη θεότητα στον Άδη, και να λέγει πάλι τα ίδια λόγια που έλεγε στους Ιουδαίους στον Ιορδάνη ποταμό και στους υπόλοιπους και στους πρώτους μαθητάς: είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και είναι καταχαρούμενος εκεί ο Άγιος Ιωάννης, διότι έφτασε ο Χριστός μας τον Άδη για να ελευθερώσει τα εμφυλακή πνεύματα, τους δεσμότας του Άδη. Και αυτό είναι μέγα, τρεις μέγα καλό. Και γι' αυτό ο λαός μας και η Εκκλησία μας υπεραγαπά τον Άγιο Ιωάννη, και κάμει και το τρίμορφο που είναι ο Χριστός δεξιά η Παναγιά, και στα ζερβά του Χριστού, στα αριστερά του εξεβονίμων του, ο μέγας βαπτιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεόμενος, καθώς και η Κυρία Θεοτόκος είναι δεωμένη, προσεύχεται και εκείνος και η Παναγία στον Αφέντη το Χριστό, στο Φιλάνθρωπο Κύριο, ημέρας και νυχτός. Τον παρακαλούν να γίνεται ήλαιος στους ανθρώπους, εσπλαχνικός στους χριστιανούς, και να προστατεύει κάθε ψυχή και ύπαρξη, και να δεσμεύει το σατανά και τους κακούς, και να ελευθερώνει τις ψυχές από τη δυναστεία τους. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία έχει μεγάλη χαρά, γιατί η σύλληψη του Αγίου Ιωάννου προεικονίζει και προεξαγγέλει και προανακηρύττει και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και μάλιστα η Τρισήλιος Θεότης έστειλε από τον ουρανό τον ίδιο Αρχάγγελο και για τον Ευαγγελισμό του Αγίου Ιωάννου, τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, και για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο πιο γλυκός αρχάγγελος, και καθώς διάβαζα χθες βράδυ, είναι ο αρχάγγελος του ελέους, της εσπλαχνίας, της καλοσύνης και της αγάπης. Ενώ ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος της κρίσεως και της δικαιοσύνης και της τιμωρίας. Χρειάζονται και τα δυο. Ο Γαβριήλ λοιπόν ήλθε από ουρανού στον προφήτη και ιερέα ή κατάλληλος αρχιερέα Ζαχαρία,
οι οποίοι ήταν στο ναό του Σολομώντος και είχε εφημερία και έλαχε λοιπόν ευθεκλήρως ποιος θα θυμιάσει, γιατί θυμίαζαν δύο φορές στο ναό, εσπέρας και πρωί, γιατί η μέρα κατά τους Εβραίους αρχίζει από το εσπέρας και το πρώτο τμήμα του 24ωρου είναι η νύχτα, και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, η μέρα μία, λέει στη Γένεση ο σοφός Μωυσής φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Εφημίαζαν λοιπόν στο θυσιαστήριον του θυμιάματος και το εσπέρας και το πρωί, και πρόσφεραν θυσία και ολοκαύτωμα υπέρ των αμαρτιών του λαού, και προκαλούσαν, θα λέγαμε κατά αυτόν τον τρόπο, τι, τον ερχομό του Λυτρωτού, τον ερχομό του Μεσσίου, τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού, τον ερχομό του Υιού και Αμνού του Θεού δια την του κόσμου σωτηρίαν. Έλαχε λοιπόν, έπεσε ο κλήρος, τον προφήτη και ιερέα Ζαχαρία, να θυμιάσει εκείνος. Και καθώς εισήλθε στο θυσιαστήριον, βλέπει ξαφνικά στο δεξιό μέρος του θυσιαστηρίου του θυμιάματος έναν ξένον, έναν ουράνιον, έναν επισκέπτη. Ποτέ τέτοιον δεν είχε δει, δεν είχε αντικρίσει, και μόλις τον είδε εταράχθη, φοβήθηκε, τα άπαιξε και τα χρειάστηκε. Έτσι λέει ο άνθρωπος, μα την πτώση αδυνάτησε ψυχικά και η ενοχή τον κυκλώνει, ακόμη και τους Αγίους. Γι' αυτό όταν τους επισκέπτονται ουράνιοι, και οι καλύτεροι ακόμη ταράσσονται και δυσκολεύονται και δεν μπορούν να αντικρίσουν τη δόξα του ουρανού, χάνοντας εκείνη την προπτωτική αθωότητα που είχαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο και την αρχαίγονη δικαιοσύνη. Εταράχθη λοιπόν, και ο Αρχάγγελος του είπε, μη φοβάσαι Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου και η προσευχή σου. Ποια δέησή του και ποια προσευχή του, αφού ήταν αρκετά μεγάλος και η σύζυγός ήταν στήρα και δεν υπήρχαν ανθρώπινες προϋποθέσεις να αποκτήσουν παιδί. Στα νιάτα του θα προσήφιετο για αυτό το ζήτημα, έτσι λένε οι πατέρες, δεν είναι δικά μου αυτά, θα προσήφιετο για απόκτηση τέκουν. Και καθώς οι Ιουδαίοι περίμεναν το λυτρωτή, ήθελαν όλοι να έχουν ένα τουλάχιστον παιδί και ή δυνατόν κόρη, για να προέλθει από αυτούς εκ πνεύματος Αγίου ο λυτρωτής του κόσμου. Όταν ήταν λοιπόν άτεκνοι, το θεωρούσαν όνειδος και ντροπή. Σήμερα δεν είναι καθόλου αυτό, γιατί δεν είναι το ζητούμενο πια αυτό. Μπορεί να είναι πόνος, μπορεί να είναι μια φυσική έτσι θλίψη, αλλά μεταφυσική και εκκλησιαστική θλίψη δεν είναι. Είναι μια δοκιμασία, μάλιστα. Και παιδιά να έχεις μια δοκιμασία, και παιδιά να μην έχεις μια δοκιμασία. Ένα σταυρό τον χρωστάμε, να τον σηκώσουμε, και αν δεν μπορούμε να τον σύρουμε, όπως λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, για να σωθούμε και για να πάμε στον Παράδεισο. Πάμε όμως βαθύτερα. Το είπα πριν λίγο. Ο Ζαχαρίας θυμίαζε και πρόσφερε και θυσία υπέρ των του λαού αγνοημάτων και αμαρτημάτων και για τη σωτηρία του. Παρακαλούσε, Κύριε σώσε μας, Κύριε ελέησέ μας, Κύριε συγχώρησέ μας, Κύριε στείλε τον πραγματικό σου αμνό, σύμβολο του οποίου είναι ο αμνός που θυσίαζαν στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, στείλε τον πραγματικό σου αμνό, τον Υιό σου, να ενανθρωπίσει, να γίνει και Υιός ανθρώπου και να πάρει εκείνος όντως επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου.
και Ζαχαρίας ήταν προφήτης, ήταν ιερεύς, ήταν ευλογημένος, είχε μεγάλη παρησία στο Θεό. Γι' αυτό και ήταν και άμεμπτος και δίκαιος, καθώς και η σύζυγός του Ελισάβετ, όπως αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Και η αρετή και των δύο και η εμπιστοσύνη στο Θεό και ο Άγιος τους βίος προσήλκησαν τη Θεία Χάρη, την εύνοια της Αγίας Τριάδος, και ευδόκησε ο ενανθρωπίσας Θεός να γεννηθεί από τους Αγίους και αμέμπτους και δικαίους Ζαχαρίαν και Ελισάβετ ο μεγαλύτερος άνθρωπος της Οικουμένης και της Εκκλησίας, ο μείζων εν γεννητής γυναικών, να γεννηθεί εκείνος ο οποίος θα τον προεφύτευε, θα τον ευάπτιζε, θα τον εκήρυτε παρόντα και θα τον συνέδεε με την Εκκλησία και θα κατέβαινε και στον Άδη να λειτουργήσει και εκεί προδρομικά, να ετοιμάσει τους εν Άδη για να υποδεχτούν με άτο σταυρικό θάνατο το φιλάνθρωπο Χριστό, που θα κατέβαινε με την ψυχή και τη θεότητα στον ανάβγει το Άδη. Ευδόκησε λοιπόν ο Θεός, γι' αυτό και έστειλε τον αρχάγγελο Γαβριήλ και του είπε πως εισακούστηκε η δέησή του και πως θα γεννήσει παιδί που τέτοιο άλλο δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό και όταν γεννήθη, διρωτώντο οι συγγενείς, οι φίλοι και οι περίοικοι και οι γνωστοί, τι άρα έστε το παιδίον τούτο, τι θα γίνει αυτό το παιδί, με τέτοια προοπτική, με τέτοιους ιονούς, με τέτοια σημεία που γεννήθηκε, κάτι μεγάλο θα γίνει. Και όντως έγινε ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο προφήτης, ο απτιστής, ο τίμιος πρόδρομος. Πέρασε από την ατιμία, την προπατορική και του κακού την ατιμία, και βγήκε από παιδάκι, από τα ίδια τα σπάργανα ακόμα που ακούσαμε στους ύμνους, ευγήκε και έμενε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που έχει σπήλαια και ερημητήρια, και ζούσε μόνος με μόνο το Θεό, τους αγγέλους του ουρανού και τους Αγίους. Και ύφξανε και κατά την ηλικία και κατά την ψυχή και κατά τα χαρίσματα. Είπε λοιπόν ο αρχάγγελος Γαβριήλ αυτά τα ρήματα και άλλα πολλά, τα διαβάζει στο Ευαγγέλιο, και πως το παιδί του θα έλθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, έχοντας τα χαρίσματα και τις ενέργειες και τη δύναμη του προφήτου ηλιού. Θα είναι δηλαδή χαρισματικός και πολύ δυνατός και αντριωμένος και μοναδικός, και θα συμφιλιώσει τα παιδιά με τους πατεράδες τους, δηλαδή θα ανακαινήσει και αναγεννήσει τα ανθρώπινα αισθήματα, θα τα αναστήσει. Γιατί πιο πολλοί πατεράδες και γονείς ήταν εκρωμένοι ως προς την αγάπη απέναντι στα σπλάχνα τους, το ίδιο και τα παιδιά ως προς την αγάπη απέναντι στους γονέους. Και σήμερα πολλοίς αυτό παρατηρείται, αφού η αγάπη εψύγει των πολλών. Θα αλλάξει τα αισθήματα, θα αλλάξει τις ψυχές και θα ετοιμάσει τους δρόμους του Κυρίου στις ανθρώπινες υπάρξεις. Και γιατί λέει τους δρόμους και δεν λέει την οδόν ή το δρόμο? Όπως διάβαζα πάλι χθες στους πατέρες και με συγκινεί ιδιαίτερα, λέει τους δρόμους,
γιατί κάθε ψυχή έχει το δικό της δρόμο. Έχει το δικό της δρόμο. Έχει τη μοναδικότητά της. Την ιδιαιτερότητά της. Και γι' αυτό θέλει και ειδική μεταχείριση. Έχει το δικό της δρόμο ως προς την πρόσβαση του εταίρου προς αυτήν. Και μάλιστα εδώ του μεγάλου εταίρου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να την Ανάσταση φανερώθηκε εν εταίρα μορφή. Και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός τι λέει? Πολλοί είναι οι δρόμοι που έχει ο νους. Κι αν είναι πολλοί οι δρόμοι που έχει ο νους, οι δρόμοι που έχει ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, προκειμένου να επισκεφθεί την κάθε ψυχή και στην κατάλληλη ώρα είναι άπειρη. Είναι άπειρη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και θαυμάζουμε και συγκινούμεθα πραγματικά το πόσο μας προσέχει ο Χριστός μας. Οι άλλοι πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιοπροσωπία μας, την ετερότητά μας, τις αδυναμίες μας, τις ελλείψεις μας και ό,τι άλλο. Και μας φέρονται κατά τρόπον βάρβαρων. Και αυτό μας πονά, και αυτό μας δυσκολεύει, και αυτό μας μειώνει, και αυτό μας ρίπτει στην ατιμία. Ενώ ο φιλάνθρωπος φέρεται με άκραν ευγένεια στον καθένα μας και με τρόπο μοναδικό και συγκινητικό. Πώς και με τι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που με τόση ευγένεια, άκρα ευγένεια μας φροντίζει και μας φέρεται. Θα έπρεπε πολλές φορές αυτό να το σκεπτόμεθα και να το αναλογιζόμεθα. Τότε θα περιπίπταμε σε συγκίνηση, αγία συγκίνηση, και θα κλαίγαμε με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως μπροστά στην καλοσύνη του Ιησού Χριστού μας για αυτά τα φερσήματα και για αυτό του τον τρόπο. Έτσι λοιπόν θα ετοίμαζε ο Άγιος Ιωάννης τα σοδούς του Κυρίου, τους δρόμους του Κυρίου στις ανθρώπινες ψυχές. Θα προέτρεχε του Κυρίου, γι' αυτό και λέγεται προδρόμος, θα προέτρεχε του Κυρίου και θα ετοίμαζε τις ψυχές. Θα γκρέμιζε τα όρη του εγωισμού, της επάρσεως και της φιλαυτίας, και θα γέμιζε τα φαράγγια και τις κοιλάδες της ανθρώπινης αδυναμίας και του κόμπλεξ κατωτερότητος, και θα γινόντουσαν οι δρόμοι ίσιωμα και άσφαλτοι, ελεύθεροι δηλαδή από σφάλματα και εμπόδια, εις τρόπον ώστε να μπορέσει όταν έρθει ο λυτρωτής να περάσει με ευκολία και να φτάσει στις ψυχές, στην ψυχή του καθενός, για να το φιλοξενήσουμε, για να διπνίσουμε μαζί το μυστικό το δίπλο της σωτηρίας και να μείνει μαζί μας και εμείς κοντά του πάντοτε. Τ' άκουσε αυτά ο προφήτης Ζαχαρίας και ο ιερεύς. Αλλά δεν τα πίστεψε. Δεν τα πίστεψε. Και όχι μόνο δεν τα πίστεψε, σήκωσε και αντιλογία. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος και η γυναίκα μου στήρα. Τι μπορεί να προκύψει? Τίποτε. Συ καλά κάνεις και τα λες και τα ξαναλες και με ωραίο τρόπο και είσαι τόσο λαμπερός και δυνατός και ευγενικός. Αλλά άστα. Πήγαινε από εκεί που ήρθες και σε ευχαριστώ που με παρηγόρησες. Κάτι τέτοιο του είπε. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ στενοχωρήθηκε τα μέγιστα και του είπε: εσύ μου είπες, εγώ είμαι
πρεσβύτης, γέρος. Και εγώ είμαι Γαβρίλου Αρχάγγελος, του λέει. Εσείς ο Ζαχαρίας, αλλά και εγώ είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο παραστικός ενώπιον του Θεού, που στέκω πάντοτε μπροστά στο Θεό και είμαι ένας από τους αυλικούς του, ένας από τους δικούς του, ένας από τους πολύ πλησίων του. Τι μου λες εσύ, δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πως ήρθα να σου φέρω τη βουλή του Παντοκράτορος, του Παντοδύναμου, και να σου πω πως θα αποκτήσεις παιδί μοναδικό στην οικουμένη. Μοναδικό στην οικουμένη. Και θα κάνει τόσο μέγα έργο που κανένας άλλος εκτός από τον Χριστό δεν έκανε πάνω στη γη. Και εσύ μου λες, δεν πιστεύεις. Μα τα ίδια είχε πει και ο Αβραάμ και η Σάρα και η Άννα και ο Ελκανά, οι γονείς του προφήτου Σαμουήλ, και άλλοι. Δεν τα γνώριζε αυτά ο Ζαχαρίας ως αρχιερεύς του Θεού και ως προφήτης? Τα γνώριζε. Και επειδή τα γνώριζε, ο ουρανός και ο αρχάγγελος Γαβριήλ περίμενε διαφορετική ανταπόκριση, διαφορετική αντίδραση και πίστη και υπακοή και σκύψιμο της κεφαλής εν υπακοή και εν ευγνωμοσύνη. Ο προφήτης όμως, ο δικός μας ο προφήτης, ο Ζαχαρίας, δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά. Τα ξέχασε όλα. Τα χάσε βέβαια, καθώς είναι τον αρχάγγελο, αλλά σκέφτηκε ορθολογικά. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του, τα γεράματά του, τη στηρότητα της Ελισάβετ και όλα τα υπόλοιπα. Και ξέχασε τον ουρανό και ξέχασε τον Παντοδύναμο και τα ξέχασε όλα. Και τις Άγιες Γραφές και τα προ αυτού παραδείγματα. Παθαίνουν blackout καμιά φορά, αδελφοί μου. Ακόμα και οι Άγιοι. Παθαίνουν blackout. Είδατε τι κάνει τώρα. Παθαίνουν blackout. Αδειάζει το κεφάλι μας. Τα ξεχνάμε όλα. Και επιτρέπει ο Θεός να αδειάζει καμιά φορά και το κεφάλι των Αγίων, για να παίρνουμε κι εμείς οι αδύνατοι που αδειάζει κάθε ώρα και στιγμή το κεφαλάκι μας, λίγο θάρρος, λίγη παρηγοριά, λίγη δύναμη. Λίγη δύναμη. Ξέρετε τι καλό είναι αυτό? Πάρα πολύ καλό. Και επιτρέπει να βασανίζονται και οι Άγιοι και να γίνονται το ένα και το άλλο. Και όταν εμείς βασανιζόμαστε, υποφέρουμε, λέει, αυτός που είναι Άγιος τραβάει αυτά. Εγώ είμαι αμαρτωλός, να μην τραβήξω. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου. Με τις ευχές του Αγίου και της Παναγίτσας και όλων των ουρανίων οντοτήτων, δώ μου θάρρος, δώ μου δύναμη, δώ μου πίστη, δώ μου αντοχή. Κράτα με στα χέρια σου. Κράτα με στα χέρια σου. Εδώ όμως ο Αρχάγγελος έβαλε μια τιμωρία, μια παιδαγωγία. Τιμωρία είναι φροντίδα της τιμής. Ώρα με ψηλή, πάντια αυτά τα χαλάσαμε. Σημαίνει φροντίδα. Φυρωρός είναι αυτός που φροντίζει τη θύρα. Ακτεωρός είναι αυτό που φροντίζει την ακτή. Και φρικτορός είναι αυτός που φροντίζει των φρικτών, των πυρσών, το φανάρι της πόλεως ή του λιμανιού. Τιμωρός είναι αυτός που φροντίζει την τιμή. Γιατί όπως είπαμε και στο προηγούμενο κήρυγμα, Τίμιο Σταυρό, ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή. Και όταν έπεσε στην αμαρτία και στην παράβαση, περιήλθε στην ατιμία και έπρεπε να ενανθρωπίσει ο Χριστός μας, να υποστεί τα πάθη της ατιμίας όλα και σταυρών και θάνατων και ταφήν, προκειμένου να μας επαναφέρει στην τιμή και στη δόξα και στην αποθέωση. Τον ευχαριστούμε και για αυτό το Χριστό μας. Τον ευχαριστούμε και για όλα. Και να τον ευχαριστούμε. Κάνει πολύ μεγάλο καλό. Έβαλε λοιπόν μια παιδαγωγία και του λέει, επειδή δεν επίστεψες αυτά τα οποία σου είπα, θα μείνεις κοφάλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδίου. Και γιατί δεν έμεινε μόνο άλαλος και έμεινε και κοφάλαλος? Γιατί αφενός δεν άκουσε
αυτιά. Δεν άκουσε αυτά που του είπε. Δεν τα άκουσε με τα αυτιά της ψυχής. Κατ' ο έχονό τα ακούει να ακουέτω. Και η γλώσσα, γιατί αντιλόγησε στον Αρχάγγελο του Θεού. Είναι και αυτή μία οδός επικοινωνίας, όπως και το αυτή. Και έμεινε κοφάλαλος και σιωπών μέχρι τη γέννηση και κυρίως την ονοματοδοσία του Αγίου Ιωάννου του γεννηθέντος πλέον στις 8 ημέρες. Όταν έγινε η περιτομή και ζητούσαν να του βάλουν όνομα και όλοι έλεγαν να το ονομάσουμε Ζαχαρία, έτσι έγινε τότε, καθώς ο πατέρας του. Και εκείνος διαμαρτυρήθη και με νοήματα ζήτησε και το έφεραν ένα πινακίδιο, μια πλάκα και έγραψε πάνω το όνομα αυτού Ιωάννης. Αυτό του είχε πει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Το όνομα αυτού Ιωάννης. Και όταν το έγραψε, ελήθη και η γλώσσα και η ακοή. Και το πρώτο που έκανε τι? Εδοξολόγησε το Θεό. Και προφήτευσε. Γέμισε εκείνη την ώρα Πνεύμα Άγιο περισσότερο από ό,τι είχε πριν και προεφήτευσε και το μέλλον του Χριστού, του μετατάφτα ερχομένου, και το μέλλον του Αγίου Ιωάννου. Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθείς. Και δεν λέει παιδίον μου αυτό είχε, για την ώρα αυτή δεν μιλούσε ως πατέρας, αλλά ως προφήτης και ως εκλεκτός αρχιερεύς του Θεού. Προφήτευσε λοιπόν, εξήμνησε το Χριστό τον ερχόμενο και το γιο του τον γεννηθέντα και είπε για τα μεγαλεία του αθάνατου Χριστού και το έργο του, αλλά και για το έργο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Τελείωσε λοιπόν, για να επανέλθουμε στη διήγηση της Ιεράς Ιστορίας, τις ημέρες της εφημερίας του. Έκατσε εκεί, παρότι κοφάλαλος, στο καθήκον και στη λειτουργία του. Και λένε οι πατέρες, όταν είναι να υπηρετήσουμε τον Θεό, να τον υπηρετούμε όπως κι αν είμαστε, όσο μπορούμε, όπως κι αν μπορούμε. Γιατί ο Θεός μας είναι το παν. Χριστός μας είναι το παν. Και μπροστά σε αυτόν δεν βάζουμε τίποτε άλλο και τα καλύτερα ακόμη. Βάζουμε πρώτα το Θεό μας. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου και στη συνέχεια και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είναι οι δύο μεγάλες εντολές και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, από τις οποίες όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Και πήγε στη συνέχεια στην ορεινή της Ιουδαίας, εκεί έμενε, στην ορεινή περιοχή, δεν μας λέει ακριβώς τον τόπο και το χωρίο, γιατί δεν μας χρειάζεται. Εκεί που έχουν περιέργεια και τα ψάχνουν, ας βρούμε ψήλους στάχυρα. Δεν μας χρειάζεται αυτό, δεν το ζητούμε. Το ζητούμε είναι ότι ήλθε ο Άγιος Ιωάννης κατά αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Και συνευρέθη με τις γυναικός του, ελειτούργησαν οι φυσικοί νόμοι και γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης εκ σπέρματος ανδρός και εκ της μητρός του Ελισάβετ. Ο μόνος που γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας και κανένας άλλος, ο μόνος αναμάρτης. Εδώ το θαύμα έγινε γιατί λειτούργησαν οι φυσικοί νόμοι, ελήθη η στηρό της Ελισάβετ που την είχε από γεννησιμιού της και συνελήφθη σαν την αυριανή ημέρα ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, ο μεγαλύτερος προφήτης, ο μεγαλύτερος Άγιος, η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτός Χριστού, ο εωσφόρος, ο αυγερινός, ο οποίος προαναγγέλει ο αυγερινός την αυγή και την ημέρα και τον ερχομό του φυσικού ηλίου. Εδώ όμως ο αυγερινός Άγιος Ιωάννης
προαναγγέλει τον ερχομό του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συνέλαβεν η Ελισάβετ, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και έχουμε τώρα, μετά την Κυριακή από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μπαίνουμε στις Κυριακές του Λουκά και διαβάζει στις εκκλησίες μας το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γιατί μπαίνει το Ευαγγέλιο του Λουκά? Γιατί αυτό μας ομιλεί για την αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, για την αρχή της Ιεράς Ιστορίας και Καινής Διαθήκης, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με αυτόν αρχίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Με αυτόν αρχίζει. Και λέει πολλά το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς και τα άλλα Ευαγγέλια για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, περισσότερα και από ό,τι λένε για την Παναγία μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Παναγία δεν είναι μοναδική και δεν γέννησε εκ πνεύματος Αγίου τον Υιό του Θεού ως Υιό ανθρώπου, η Παρθένος έτε και Θεόν ανθρωπίσαντα. Αλλά εδώ το Ευαγγέλιο το ενδιαφέρει περισσότερο η σωτηρία του κόσμου. Η σωτηρία του κόσμου. Η σωτηρία του κόσμου άρχισε προκαταρκτικά από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τον ονό του Χριστού και τον κουμπάρο της Παναγίας μας. Στην Κεφαλονιά λένε μια ωραία έτσι συμβουλή. Όταν πηγαίνετε στο σπίτι του κουμπάρου σας και δεν είναι κανείς εκεί, να φιλείτε την πόρτα και να φεύγετε. Γιατί αν δεν είναι κανείς, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο νονός του Χριστού και ο κουμπάρος της Παναγίας σας. Τι ωραίο. Και λένε μερικοί, έρχομαι πάντα στο σπίτι σου και άμα λείψεις φιλώ την πόρτα και φεύγω. Ξέρετε τι καλό είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ καλό. Δείχνει πίστη, δείχνει σχέση. Και φιλεί την πόρτα γιατί είναι ο παπάς. Είναι η ιεροσύνη. Ο Χριστός. Όσο ανάφιος και αν είναι ο παπάς, η ιεροσύνη είναι αγία. Γι' αυτό και λέμε Πάτερ Άγιε ευλόγησον σε όλους τους παπάδες και σε όλους τους αρχιερείς. Γιατί τιμάμε την ιεροσύνη η οποία δεν αμαρτάνει. Προσέξτε αυτό. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο φορέας της αμαρτάνει. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε θα μπορούσε να ευλογήσει τα δίμια δώρα. Θα μπορούσε να κάνει τα μυστήρια. Θα μπορούσε να κατεβάσει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος από τον ουρανό και να σκοτώσει τον διάβολο. Την αμαρτία, την αρρώστια, τον κακό, την τρέλα και ό,τι άλλο. Συναφές. Όχι. Γιατί σήμερα, όπως βλέπετε στις τηλεοράσεις και στα μέσα, χτυπάνε με όλους τους τρόπους, με ψέματα και αλήθειες, την Εκκλησία και περισσότερο τους αξιωματικούς της, τους λειτουργούς της. Παπάς και ο δεσπότης και ανάξιος να είναι, εφόσον έχει κανονική χειροτονία, κάνει θαύματα. Γι' αυτό λέει ο Χρυσορήμων, μην κατηγορείτε και μην τα βάζετε με τους παπάδες. Αν είναι άγιοι, θα καείτε σαν τα κάρβουνα. Και αν είναι αμαρτωλοί, θα μουντζωρωθείτε εσείς. Τι κάνουμε? Προσευχόμεθα για τους πατέρες μας, αδελφοί μου. Εκκλησιαστικά αντιδρούμε και όχι κοσμικά. Νηστεύουμε για τους πατέρες μας. Κλαίμε για τους πατέρες μας. Γιατί ο πατέρα μας ή η μάνα μας ή κάποιος δικός μας πάθει κάτι, βγαίνουμε και μιλάμε? Δεν βγαίνουμε, το έχουμε κρυφό πόνο. Και αγωνίζουμε κάποιους, τους βάλουμε μυστικά και τους παρακαλούμε να προσεύχονται. Πατέρες μας είναι. Αυτούς μας έδωσε ο Θεός. Και κάτι ωραίο πλέον ο λαός, κατά των λαών και άρχοντες. Κατηγορούμε και τους πολιτικούς άρχοντες, κατηγορούμε και τους εκκλησιαστικούς, κατηγορούμε και οποιουσδήποτε. Άνοιξε μέσα μας μια ματιά, βλέπουμε ότι τους μοιάζουμε και μας μοιάζουν. Είναι εκείνη το αντιπροσωπευτικό δείγμα, πώς λέμε στις δημοσκοπήσεις. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα. Και γίνονται τόσοι πολεμικοί. Παρουσιάζονται εκεί διάφορα. Πρωτόν θυμάμαι, σας έχω πει και άλλη φορά, είχα συλλάβει στον δός όλους κάποιους δίθεν παπάδες που είχαν βγει στη μία μέρα τα μεσάνυχτα και έκαναν χιδαίες χειρονομίες στους περαστικούς και στα οχήματα. Του συνέλαβε η αστυνομία, πήγε στο τμήμα να κάνουν εξακρίβωση στοιχείων. Και τι ήτανε? Χιλιαστές που φοράγανε παπαδίστικα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, και όσοι ακροατές θα μας ακούσουν αύριο, σας παρακαλώ και σας σκετεύω, μην δίνετε βάση. Γιατί όλα αυτά στην τελευταία ανάλυση, ξέρετε, δείχνουν την αξία των παπάδων, την αξία της Εκκλησίας, την αξία του Χριστού, την αξία του Παραδείσου. Και επειδή είναι σαν τις αλεπούδες, πώς δεν φτάνουν τα φύλου κρεμαστάρια οι εχθροί της, μετέρχονται τα πάντα προκειμένου να μειώσουν την Εκκλησία, να μειώσουν την πατρίδα, να μειώσουν την ιεροσύνη, να μειώσουν το Ευαγγέλιο.
Και αν κάποιος παπάς, δεσπότης ή χριστιανός έχει κάποια δυσκολία, γιατί αυτοί οι κύριοι δεν έχουνε. Αυτοί οι κύριοι δεν έχονται. Και κάνουν και αντιποίηση αρχής. Έστω λαϊκά δικαστήρια και δικάζουν το κοσμάκι. Δικαίως και αδίκους. Πού βρέθηκαν αυτά τα πράγματα. Και τσαρεχόμεθα. Και τσαρεχόμεθα. Και πολλοί πηγαίνουν στα καράλια, είμαστε κι εμείς έτσι φιλόδοξοι. Να ειδωθούν. Τι θες το καράλι που πας. Τι θες που βγαίνεις στο παράθυρο. Τι θες που σηκώσεις το τηλέφωνο και αν σου πούνε την αποχή. Κλείστο. Κλείστο. Κλείστο. Εμείς δίνουμε τροφή. Εμείς δίνουμε αέρα. Και μετά καμαρώνουν. Και μετά δικάζουν. Και μετά βρίζουν θεσμούς. Βρίζουν τη γλώσσα. Βρίζουν τα πάντα. Βρίζουν την εκκλησία. Βρίζουν τη φτωχολογιά. Βρίζουν τους αδύνατους. Γιατί όλα αυτά. Ο διάβολος έχει φριάξει. Βλέπετε ο Ραζωραίος κάθε μέρα του κλέβει ανθρώπους. Το ξέρετε αυτό. Του κλέβει ανθρώπους. Ψυχικές και ηθικές νεκραναστάσεις γίνονται. Και αυτοί ακόμα που κάνουν αυτά έρθουν στιγμή μετανιώνουν και κλαίνε και γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τους τιμωρεί, λέει να τους τιμωρείς. Μα αν τους τιμωρούσε και αυτούς και εμάς θα υπήρχε κανείς τώρα. Όλοι με θα αμαρτωλεί. Και όλοι περιπίπτουμε σε σφάλματα. Έτσι. Αλλά προσέχουμε. Κάθε άλλος σε κοιτάζει τώρα. Ή κάθε άλλος παρουσιάζει εκεί πέρα φαντάσματα και ιστορίες. Μα ξέρετε φαντάσματα. Πλάσμα της φαντασίας. Πλάσμα της φαντασίας. Και οι Απόστολοι δεν είναι τον Χριστό αναστημένο, τον πέρασε για φάντασμα. Το ξέρετε. Διαβάζει 24 κεφάλαιο του Λουκά. Τον πέρασε για φάντασμα. Και τους είπε ψηλά, αφήστε με. Πιάστε με. Κουμπίστε με. Να είτε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα και έχει. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστέα και οστά δηλαδή και κόκαλα. Καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Καθώς με βλέπετε να έχω εγώ. Που ανέστη εκ νεκρών. Παρέλαβα το σώμα μου. Και το ένασα με την ψυχή μου και τη θεότητα. Η θεότητα επιστατούσε και στο σώμα. Για να μην υποστεί διαφθορά, δηλαδή σύψη. Γι' αυτό έχουμε θεόσωμα τα αφή του Κυρίου. Έτσι λοιπόν. Μην δίνουμε βάση. Να προσευχόμεθα. Η πατρίδα μας και η οικουμένη διέρχονται δυσκόλου στιγμάς. Ο αρχαίκακος τα όργανα του έχουν φριάξει και ζητούν. Ή δυνατόν να σβήσουν το φως του κόσμου, να καταργήσουν την εκκλησία, να σφάξουν τους δικαίους, να ρημώσουν τη γη και να φέρουν και να κάνουν τα πάντα άνω και κάτω, κόλαση και οτιδήποτε. Άνω σχόμεν τας καρδίας και ας σηκωθούμε αντριωμένοι και όχι δειλοί και ας παρακαλέσουμε τον Θεό των Πατέρων μας, την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους να μας ενισχύσουν και ας γίνουμε κι εμείς μαχητές και αντριωμένοι. Μαθητές και μαχητές του Ιησού Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας και αντριωμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χίλιες ευχαριστίες, χρόνια πολλά ο Ιησού Ιωάννης και καλή αντάμωση την επόμενη φορά.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

φόβος Θεού. Ένας ευσεβής νέος ερώτησε τον Αβά Ευπρέπειον πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει τον θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η αχτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς.

κατά Θεόν Μπένθος. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο Αβά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος τέκνον», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αβά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφομαι μαζί τους», ρώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα, στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου, και μην προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων, παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?» ζήτησε να μάθει ο αδερφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο Αβάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λείπησες τον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυχτικό δάκρυ στα μάτια σου». Ο Μέγας Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητέ του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος στο εργόχειρό του. Ο Όσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο». Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε: «Μακάριε Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησες στην κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα». Ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιο νέο που τον παρακαλούσε να του είπε πώς να σωθεί. «Βίασε τον εαυτό σου τέκνον να κάνει ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Τους ακούς να ρωτάνε διαρκώς, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους: Πού είναι ο ηγεμόν? Πότε έρχεται? Μήπως δόθηκε χάρις? Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας τη στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Λέγε και εσύ στο λογισμό σου: Οι αμαρτίες μου με κατεδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω τον δίκαιο κριτή? Τι θα απολογηθώ? Πένθησε και κλάψε για αυτές, για να σωθείς». «Η νηστεία», έλεγε ο Αβάς Λογκίνος, «ταπεινώνει το σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το νου. Η ησυχία φέρνει πένθος στην καρδιά. Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει αναμάρτητο». Ο ίδιος Όσιος είχε πολύ κατάνοιξη. Όταν προσήφιε το Ιέψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε τον ρώτησε ο αρχάριος μαθητής του: «Μα πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, Αβά?» «Ναι, τέκνον», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται δοξολογώντας με καθαρή καρδιά το δημιουργό του, καθώς οι άγγελοι. Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά, και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται». «Σαν ήμουν μικρός», έλεγε κάποτε ο Όσιος Μακάριος, «έβοσκα βόδια μαζί με άλλα παιδιά.

Μια μέρα πήγαν να κλέψουν σίκα και πήραν και μένα κοντά. Όταν γυρίζαμε στο κοπάδι, έπεσε ένα σίκο από το καλάθι και εγώ το σήκωσα και το φάγα. Τώρα που άσπρισαν πια τα μαλλιά μου, θυμάμαι την αμαρτία εκείνη και θρηνώ. «Αν πέσαμε ποτέ σε σαρκική αμαρτία», έλεγε στους μαθητάς του Αββάς Μωυσής, «ας μετανοήσουμε και ας πενθήσουμε τώρα, προτού μας προλάβει το πένθος της φοβερής καταδίκης μας». Άλλοτε πάλι έλεγε, «Με δάκρυα γεννιόνται οι αρετές και δι' αυτόν δίνεται άφεσης, αλλά όταν κλαίμε δεν πρέπει να υψώνουμε τη φωνή του στεναγμού μας για να μην ακουγόμαστε από άλλους. Ας μην γνωρίζει η αριστερά μας, δηλαδή η καινοδοξία, τι κάνει η δεξιά μας, η λύπη της καρδιάς». Σε κάποιον αδελφό που τον ρώτησε τι να κάνει όταν έχει πειρασμούς ή πονηρούς λογισμούς στη διάνοια, ο ίδιος γέρον αποκρίθηκε: «Τρέξε κλαίγοντας την αγαθότητα του Θεού και φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, ζητώντας βοήθεια. Ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον επικαλούνται», μας λέγει η Αγία Γραφή.

Καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο Αβάς Ποιμήν, ο δρόμος του τον έφερε έξω από το κημητήρι της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει τη ματιότητα του κόσμου, προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Κοντά σε ένα μαρμάρινο μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε ανασπάσει τα πλούσια μαλλιά της και θρυνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της σπάραζε την καρδιά. «Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη», συλλογίστηκε ο γέροντας, «δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρυνούμε έτσι ακατάπαυστα τις αμαρτίες μας». «Τι πρέπει να κάνω, Αβά, για να κερδίσω τον παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. «Ο Πατριάρχης Αβραάμ», του αποκρίθηκε εκείνος, «όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη». «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Τόπος πένθους και δακρύων», εξήγησε ο Όσιος. «Πώς θα σωθώ, πάτερ?» ερώτησε άλλος αδελφός τον ίδιο Όσιο. «Αν μάθεις ευνηδίως τέκνον πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος, για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες μου», είπε ο αδελφός. «Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές έως ότου σε ελεήσει ο Θεός», συμβούλευσε ο Όσιος. «Καθόμαστε κάποτε με τον Αβά Ποιμένα και πλέκαμε τα πανέρια μας», έλεγε στους αδελφούς ο φίλος του Οσίου Αβάς Ισαάκ. «Ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα πολλή ώρα σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει που ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από τον σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως και εκείνη και εγώ πάντοτε. Νιώθω τον εαυτό μου διαρκώς βυθισμένο μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ως το λαιμό», έλεγε με ταπεινοσύνη ο Αβάς Παύλος, «και κλαίω φωνάζοντας τον Ιησού με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Κύριε, ελέησόν με». Ο Αβάς Σιλουανός είχε διαρκώς στην καρδιά του το πένθος και γι' αυτό δεν ήθελε να βγαίνει έξω από την ερημική καλύβα του. Όταν αναγκαζόταν να βγει, σκέπαζε το πρόσωπο με το κουκούλι του. «Δεν είμαι άξιος να βλέπω το φως, αφού ζω ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας», έλεγε σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί επέμενε να σκεπάζει τα μάτια του. «Η κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα να πως το αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του». Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. «Μήπως είναι σημάδι πως φθάνει το τέλος μου?» Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα, μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξης ζούσε μόνο για τον Θεό. «Πώς συμβαίνει, Αβά?» ρώτησαν οι αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε μένα έρχονται μόνα τον τα δάκρυα στην προσευχή, άλλοτε πάλι να στερεύουν». «Τα κατανυχτικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μην πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Πολλές φορές μια ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων?» «Όταν νιώσεις κατάνοιξη στην καρδιά σου», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «άφησε κάθε άλλη απασχόληση και πες το λογισμό σου.
Μήπως πλησιάζει η μέρα του θανάτου μου και μου στέλνει πένθος και δάκρυα ο Θεός για να με σώσει? Γιατί, καθώς ο διάβολος τα τέλη του πολεμά πιο δυνατά τον άνθρωπο για να τον ρίξει στο κακό, έτσι και ο Θεός του στέλνει τρόπους και μέσα για να τον σώσει.

Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να σκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντάς τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν, κρατώντας το χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφτανε πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο κι αν κοπίαζε, όσο κι αν έκλαιγε με πόνο, τα γράμματα, λες κι ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβησαν. Ο γέροντας ετρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήσαν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο ο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήσαν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Δυο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί, διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε, άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και με έμφωμη τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοείται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δυο θηρία διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιε και στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι τέκνων», είπε ο γέροντας στον υποτακτικό του, «κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν, δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεν χύσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από τη νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, τέκνο», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε λεήσει».
Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη. Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας το συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως σκληρύνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με ταναμένο λιχνάρι που αν τα αφήσεις απροφύλαχτο σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυϊπνία το μαραίνουν. Η καταλαβαίνει.